0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου, όπως είσαι.

τρελά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: ξαναλώσε.
1: Ζω κατεβαίνω, έχω ένα θέμα λίγο με το χρόνο. Αν δεν γνωρίζω, κόβω σωπαίνω, απλά το βουλώνω. Φαίνεται άμα σ' ακούει από το πώς θα πατήσει. Αν σκέφτεται όντως, είναι μεγάλος ο δρόμος. Πες τι προσφέρεις να πράξεις, αναλόγωσε.

Freezer. Squirted. Για να πάω το σπίτι στο μυαλό μου στόχος. Παραπάνω φράγκα δεν πεθαίνω φτώχος. Κάνουμε κουμάντα, ρώτησε στον δρόμο. Θέλεις να τεστάρεις, έλα με τον κόλο. Τώρα ψήνε μόδα όπως είναι η κόκο.

χαλάρωσε, είπα relax. Μαγκα relax. Φορτωμένος πάνω σε ένα τεμάξ. Πάνω στο τεμάξ. Εσύ τα πίνεις, εσύ δεν τα πουλάς. Που τα πουλάς, του μπαγκέτο δεν σε παίρνει με μας.

0: νύχτα.
1: Hey, δεν είστε μάγια στο πουλάτε, είστε fake G's. Έχω κιλά μες στο σπίτι, με ψάχνει πολλής. Δεν είστε κάτι μόνο φάπες, είστε wannabes. Έχω μπει παλιό πουτάνα εκεί που δεν θα μπεις. Εκεί που δεν μπορείς να μπεις, έχω δώσει ποσακής. Πρέχνω κάθε μέρα μαύρο μαγκά, είναι fake.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ξανά στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 9. Βροχερό σήμερα ο καιρός. Μας θυμίζει ότι ακόμη έχουμε καιρό, φαίνεται, να μπούμε σε καλοκαιρινό κλίμα. Έτσι θα πάει, όπως βλέπουμε, και το υπόλοιπο της ημέρας, με συννεφιές, κάποιες ψυχάλες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτό, θα έρθει και το καλοκαίρι που οι περισσότεροι, φαντάζομαι, περιμένετε πώς και πώς. Το καλοκαίρι βέβαια περιμένουν να έρθει, όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά, και πάρα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αναμένουν πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Είναι πάνω από 800 εκατομμύρια τα οποία είναι ακόμα δεσμευμένα, δεν έχουν δοθεί, και μάλιστα φτάνουν οι καταληκτικές ημερομηνίες που είναι τα τέλη Μαΐου και τα τέλη Ιουνίου. Δεν έχουν δοθεί. Διαβάζουμε μάλιστα, είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Υπήρχε μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Μαργαρίτη Χινά, χθες στις 13 Μαΐου, ο οποίος τι ανακοίνωσε. Ακυρώνονται, λέει, οριστικά τα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας. Ακυρώνουν λοιπόν τα προγράμματα, και ποιος είναι ο λόγος. Ακυρώνουμε, λέει, γιατί πάρα πολλοί έλεγχοι, λέει, φέρανε πολλούς εκτός ελέγχων, τέλος πάντων. Ουσιαστικά ήταν πολλοί επιτίδοι που δεν το κάνανε από μόνοι τους αυτό. Προσπαθούσαν να μπουν λοιπόν σε αυτά τα προγράμματα, να πάρουν τις επιδοτήσεις στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σημειώνουμε ότι είναι αυτές οι επιδοτήσεις. Και επειδή λοιπόν ουσιαστικά ομολογούν ότι είναι ανίκανοι να κάνουν τους ελέγχους, τα κυρώνουν. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Για όσους περίμεναν, για όσους πραγματικά είχαν βιολογική και μελισσοκομεία και κτηνοτροφία και περιμένανε, αναμένανε πώς και πώς να πάρουν κάποια χρήματα, αυτά κυρώνονται. Γιατί ο κύριος Χινάς, ο πολυδιαφημιζόμενος κύριος Χινάς, δεν μπορεί να κάνει τον έλεγχο.

Αυτή είναι λοιπόν μία πτυχή της κυβέρνησης των αρίστων, το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν αυτά τα οποία δίνουν και βέβαια τόσα χρόνια γινόταν αυτό που γινότανε και είχαμε λοιπόν τα σκάνδαλα τα οποία εμφανίστηκαν, βγήκανε στην επιφάνεια με εκατοντάδες εκατομμύρια να πηγαίνουν σε χέρια μη δικαιούχων, τα οποία αυτά εκατομμύρια έλειψαν από αυτούς που πραγματικά τα δικαιούταν. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η Ήπεθρο συνεχίζει να ερημώνει. Γιατί αυτοί που πραγματικά ασχολούνται και μοχθούν για να παράξουν, βλέπουν ότι λεφτά, χρήματα τα οποία τα δικαιούταν, πηγαίνουν σε κομματικά στελέχη για να τα κάνουν Ferrari, για να τα κάνουν Porsche κλπ.

Από την άλλη βλέπουμε να ανακοινώνεται ότι τον Νοέμβριο θα πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το σύνολο των αιτήσεων του έτους 2026. Σημειώνουμε ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ. Μέχρι τώρα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου δινόταν αυτά τα χρήματα στους δικαιούχους. Από φέτος θα πάνε ακόμα πιο πίσω, όπως έχουν πάει ακόμα πιο πίσω και όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες πληρωμές, με συνέπεια να υπάρχει οικονομική ασφυξία στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, να έχουν βγει εκτός οικονομικού προγραμματισμού και από την άλλη να επέρονται οι κυβερνώντες ότι μοιράζουν χρήματα. Χρήματα τα οποία με τον τρόπο τον οποίο τον αναφέρουν φαίνεται σαν να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ξαναλέω είναι χρήματα ευρωπαϊκά, όπως μοιράζονται σε όλους τους συναδέλφους τους αγρότες και κτηνοτρόφους ή μελισσοκόμους και άλλοι στην Ευρώπη, έτσι μοιράζονται και εδώ. Δεν έχουν λοιπόν την δυνατότητα και ή την ικανότητα, αν θέλετε, να μοιράσουν τα χρήματα. Και αυτό το θέμα βλέπω ότι έχει σαν πρώτο η Δημοκρατία νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τιμωρούν τους τίμιους. Αυτό που λέγαμε. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε και όλους όσοι παρανόμησαν, καταργεί όλες αναξαιρέτως επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Οι Έλληνες που επένδυσαν χρόνο, μόχθο και χρήμα για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους έχουν την ίδια μεταχείριση με τους λοποδίτες. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Αυτά που λέγαμε. Είχαμε και μία παρέτηση της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη χθες. Παρέτηση κόλαφος, μας λέει εδώ η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της, από τη Νέα Δημοκρατία, με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Αν βρω, θέλω να τη σχολιάσω, γιατί τη διάβαζα χθες την επιστολή παρέτησης κυρίας Γκελεστάθη. Εμένα αυτό που μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση στην ανακοίνωση της παρέτησής της είναι ότι μιλούσε για κομματικό πατριωτισμό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εμπλέκεται ο πατριωτισμός με κάποιο κόμμα, αλλά ουσιαστικά αυτό που φαίνεται, που βγαίνει και από αυτή την επιστολή, παρόλο που αργότερα στην επιστολή της μιλάει για πατριωτισμό, είναι ότι έχουμε το κόμμα πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έπονται.

Σε μια άλλη είδηση βλέπουμε εδώ στην Δημοκρατία, νέα πρόκληση της Τουρκίας παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστεπάλεια. Έστειλαν πάλι πολεμικό πλοίο για να θολώσουν την ελληνική κυριαρχία. Συνεχίζουν λοιπόν οι Τούρκοι, οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Δεν ξέρω πώς, πού θα πάει αυτό και, πώς ακριβώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία με τους Τούρκους, αλλά βλέπετε ότι όσο εμείς κάνουμε πίσω, οι Τούρκοι συνεχίζουν, όπως λέγαμε και χθες με τον καλεσμένο μας τον κύριο Μελετιάδη, να εφαρμόζουν συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική, η μαξιμαλιστική, η πολιτική του τα θέλω όλα.

0: Και αυτά και άλλα πολλά μπορούμε να σχολιάσουμε με την αγαπημένη μας την Κορίνα Τριανταφύλου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κορίνα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος, Γιάννη μου. Καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα.
0: Καλημέρα, τώρα εδώ είναι λίγο βέβαια συννεφιασμένο, όπως έλεγα και στην αρχή, η μέρα. Δεν ξέρω εκεί πέρα πώς είναι. Μα, εκτός από συννεφιασμένο, έχουμε και 13-14 βαθμούς κάπου, τόσο έδειχνε το θερμόμετρο. Έχουμε και μια ψυχάλα.
1: Έχουμε παραπάνω βαθμούς, έχουμε γύρω στους 20. Έχει μια μουντάδα γενικότερη, η οποία νομίζω επικρατεί από την αφρικανική σκόνη που υπάρχει ακόμη, δεν πέρασε το στάδιο αυτό, αλλά έχει και κατά τόπους βγαίνει και ο ήλιος ευτυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ σε εμάς τουλάχιστον.
0: Ο ήλιος τώρα μεταφορικά και κυριολεκτικά, εμείς και μεταφορικά θέλουμε να βγει ο ήλιος κάποια στιγμή εδώ πέρα, γιατί έκανα ένα σχολιασμό κάποιων ειδήσεων, τις οποίες τις έβλεπα από χθες. Και μάλιστα και η Δημοκρατία στο πρώτο σέλιδό της μιλάει για την κατάργηση των, δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί καθόλου, για την κατάργηση των προγραμμάτων των βιολογικών για τους μελισσοκόμους και τους κτηνοτρόφους, επειδή ο κύριος Χινάς δήλωσε ότι τα καταργούμε, λέει, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε παραδοχή ή ανικανότητα, ή δεν ξέρω πώς ακριβώς να το σχολιάσω, επειδή μας λέει δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάποιους οι οποίοι είναι επιτίδη, θα τα καταργήσουμε.
1: Άρα, προγραμμάτων χρηματοδότησης.
0: Χρηματοδότηση, τα οποία είναι ευρωπαϊκά αυτά τα κονδύλια, μάλιστα, τα οποία αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και βιολογική κτηνοτροφία. Και περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν βιολογικές φάρμες ή βιολογικά μελίσια, τέλος πάντων, να πάρουν αυτά τα χρήματα, γιατί ξέρεις, υπολογίζεις, κάνεις τον εικονικό στον προγραμματισμό. Και βγαίνει λοιπόν ο κύριος Χινάς χθες, ανακοινώνει στην συνέντευξή του.
1: Περάσαμε σε άλλο στάδιο δηλαδή, από εκεί που δεν τα έδιναν εκεί που έπρεπε τα χρήματα και τις επιδοτήσεις.
0: Ναι, τώρα τα κόβουμε.
1: Τώρα περάσαμε στο στάδιο ότι φοβόμαστε γιατί δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.
0: Πονάει δηλαδή, κεφάλι, κόβει λύση, κεφάλι, ναι.
1: Ναι, μία μέση λύση δηλαδή να ενσκύψουμε στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα παραγωγό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι θέλουν να δείξουν με αυτό το πράγμα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, γιατί μας έλεγαν τότε θα πάει ο ΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και όλα θα γίνουν τέλεια και τι καλή που είναι η ΑΔΕ κλπ. Και φαίνεται ότι είναι εντελώς ανίκανοι να ελέγξουν το ποιοι τα δικαιούνται και ποιοι όχι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απίστευτο.
1: Αυτή η μετακίνηση του ελέγχου στην ΑΔΕ ήταν απλά μόνο για εντυπώσεις. Από ό,τι αποδεικνύεται κιόλας. Δεν είναι ούτε κριτική ούτε κακοπροαίρετη κρίση αυτό το οποίο λέμε. Είναι εκ του αποτελέσματος αυτό που φαίνεται το αποτέλεσμα. Ήταν απλά για τις εντυπώσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Ήταν για τις εντυπώσεις και φάνηκε από την αρχή ότι κάτι θέλανε να καλύψουν. Κάτι θέλανε, όπως ας πούμε τώρα που στην ΑΔΕ ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής έχει το ακαταδίωκτο, ενώ στον ΟΠΚΕΠΕ δεν υπήρχε. Ναι. Το είχαν πει πάρα πολύ τότε ότι γι' αυτό έγινε και η μεταφορά. Για να καλυφθούν τα ίχνη, ό,τι τέλος πάντων θα προλάβαιναν να καλύψουν από τις ανομίες και όλα αυτά τα οποία έγιναν.
1: Μα γι' αυτό και αυτή η εσωστρέφεια τώρα, μην νομίζεις. Σου λέει ούτως ή άλλως ήταν χήμα κάποια πράγματα και τώρα πάλι δεν θα μπορέσουμε να τα μαζέψουμε. Ακόμη και αν δεν θέλουμε στην παρούσα φάση να υπάρξει παρανομία, μπορεί να μην την αποφύγουμε έτσι χαμένη που είναι η μπάλα. Οπότε το κάνουν για δική τους προστασία καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως ο Έλληνας πολίτης είναι έξω από όλο αυτό το παιχνίδι. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Οι πρακτικές τους βασίζονται μόνο στο τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει τους κυβερνώντες. Δυστυχώς.
0: Και δυστυχώς αυτό σχολίαζα, ότι την πληρώνουν οι τίμοι, όπως την πληρώνουν και όλοι οι παραγωγοί, οι οποίοι περιμένουν ακόμα να μπουν τα χρήματά τους. Είναι πάνω από 800 εκατομμύρια τα χρήματα ευρωπαϊκά ως επιτοπλίστων, τα οποία αναμένουν ακόμη οι παραγωγοί να δοθούν και ακόμα έχουμε μείνει στις ανακοινώσεις.
1: Αυτό ακριβώς, ότι τις συνέπειες των πρακτικών της φερόμενης, όπως φαίνεται, υπεξαίρεσης που έκαναν όσοι την έκαναν, την πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, μονίμως το κράτος κατζόχυρος που...
1: Ακριβώς. Πάντως είναι αλήθεια ότι τα λέμε, αγαπητέ Γιάννη, συχνά το πρωί, καθώς προετοιμαζόμουν, σκεφτόμουν, γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς η ζωή μας περιστρέφεται γύρω από την κοινωνικοπολιτική ζωή του τόπου μας και με αυτά που ζούμε, αλλά και χάρη του επαγγέλματος, σκεφτόμουν με τι τρόπο έτσι είχε επέλθει αυτή η κυβερνόσα κατάσταση στα πράγματα, με τι αέρα, με τι έτσι αλαζονία, με τι φόρα ότι φέρει ό,τι καλύτερο υπάρχει από την πολιτική σκηνή και σε ανθρώπους και σε πρακτικές, και σκεφτόμουν πόσο τραγικά έχει αποδομηθεί τώρα.
0: Πραγματικά, και ειδικά για την αλαζονία την οποία αναφέρεις, τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα να υφίσταται με πολλές δηλώσεις, με πολλές ατάκες, ακόμα σε συνεντεύξεις, σε πάνελ στα οποία βρίσκονται κυβερνητικοί εκπρόσωποι και λες για ποιο λόγο, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θεωρώ, Κορίνα, ότι κάποιος ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα σε μια θέση και σκοπός του και ο λόγος ύπαρξης αυτή τη θέση είναι να υπηρετήσει το κοινό, δεν είναι αλαζονικός. Είναι ταπεινός, πρέπει να είναι ταπεινός.
1: Κάτι γίνεται στην πορεία και μπολιάζονται από έτσι αυτό το αίσθημα της αλαζονίας. Είναι και κολλητικό, φαίνεται.
0: Φαίνεται κολλητικό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν ξέρω, έχουν περάσει βέβαια κάποιες μέρες. Είχαμε την γιορτή της μητέρας της 10 του μήνα, 4 μέρες πριν. Και υπήρξε μια εκδήλωση. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η γιορτή της μητέρας για τους Ορθοδόξους, τέλος πάντων.
1: Έτσι. Είναι η παπαντή του κυρίου μας στις 2 Φεβρουαρίου. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και υπήρξε
1: την εκδήλωση,
0: μια τέτοια εκδήλωση. Πες μας λίγο εκεί, τι ακριβώς έγινε.
1: Υπήρξε μια εκδήλωση για την γιορτή της μητέρας με τίτλο «Τη ζακέτα σου να πάρεις». Το γνωστό.
0: Εύγλωτο στην εκδήλωση.
1: Ακριβώς. Στις 10 Μαΐου έλαβε χώρα στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας η εκδήλωση αυτή. Παρευρέθηκε και απίφθινε χαιρετισμό η βουλευτής της Νίκης του Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, η Ασπασία Υπουροπάκη, η οποία μίλησε, απίφθινε και χαιρετισμό. Η εκδήλωση, να πούμε, διοργανώθηκε από τον Δήμο Νέας Ιωνίας και το Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Σκέπη, με αφορμή βέβαια τη γιορτή της μητέρας, και Ασπασία Φουρουπάκη, ως πολύτεκνη μητέρα, έχει 4 παιδιά, να πούμε, η βουλευτής της Νίκης, απίθυνε χαιρετισμό, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο της μητέρας.

0: Την παραίτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε χθες η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη στον πρόεδρο του κόμματος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία μέσα από μια ανακοίνωση τέλος πάντων άφησε να περάσουν και μηνύματα ότι ενώ η ίδια προσπάθησε πάρα πολύ με όλες τις δυνάμεις για το κόμμα, δεν έτυχε αντίστοιχης αντιμετώπισης. Η αλήθεια είναι, είτε κάποιος μπορεί να συμπαθεί ή να εκτιμά το ρόλο της συγκεκριμένης πολιτευτού, να πούμε, η αλήθεια είναι πως ήταν μάχημη σε όλες τις εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα δεν στάθηκε, όπως και η ίδια λέει, αντίστοιχης αντιμετώπισης, γιατί δεν της δόθηκε καμία θέση, δεν της δόθηκε κάτι που η ίδια να μπορεί να αισθάνεται χρήσιμη, όπως δήλωσε. Βέβαια, σε αυτό να προσθέσουμε ότι μπορεί και η ίδια έμεσα να εννοεί ότι προείχε να δοθούν θέσεις για τον Πρωθυπουργό, προείχε να δοθούν θέσεις σε μέλη του ΠΑΣΟΚ, του πάλι ποτέ ΠΑΣΟΚ.
1: Το βλέπουμε αυτό. Απλώς έλεγα και στην εισαγωγή, επειδή χθες διάβαζα, είχα διαβάσει όλη την ανακοίνωσή της και τώρα την ξαναβρήκα, γιατί την έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Στη δεύτερη παράγραφο, αυτό που έλεγα και Σωκρατές, γράφει, θα σου πω τι μου κάνει άσχημη εντύπωση. Από καιρού οφείλε να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και μου, πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν μου το επέτρεψαν. Αυτό τον υπερβάλλοντα κομματικό πατριωτισμό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί βάζουμε το κομματικό συμφέρον πάνω από όλα τα άλλα και την αφοσίωση, όπως τη λέει. Δηλαδή δεν έβλεπε η κυρία Γκελεστάθη όλα αυτά, και το λέω και για την επιστολή των 11 η οποία είχε βγει πριν από μερικές μέρες κτλ. Γιατί όλοι αυτοί να έχουν στο τόπο, ας πούμε, της αξιακής τους της αξιακής τους τέλος πάντων σκάλας, να το πω, το κόμμα πάνω απ' όλα και μετά από όλα τα άλλα. Εμένα αυτό είναι που με πειράζει.
0: Καμιά φορά, εντάξει, μπορεί να πρέπει να υπόνονται κάποια λόγια απλά για να υποθούν και οι βάσεις να είναι διαφορετικές.
1: Ναι,
0: αλλά
1: πιθανόν.
0: Το θέμα είναι, ναι, ότι εδώ και αρκετό καιρό, είτε σιωπηρά είτε πιο ηχηρά τώρα, η αποδόμηση του κόμματος, της κυβερνώσας παράταξης, φαίνεται να αποδομείται λίγο-λίγο. Σκαλί-σκαλί, βαθμίδα-βαθμίδα. Τώρα, όσον αφορά την Ολομέλεια χθες που είπες, Γιάννη, ζητούν τόσο η κυρία Κωνσταντοπούλου όσο και το ΠΑΣΟΚ να εξεταστεί ο κύριος Τζαβέλας για το θέμα των υποκλοπών, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί δηλαδή είναι έτσι, έχει δοθεί και από τη δημοσιογραφική πλευρά ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα αυτό, απασχολεί έτσι λίγο περισσότερο τις τελευταίες ημέρες. Και οι υποκλοπές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, η αλήθεια είναι. Και να πούμε σε αυτήν εδώ τη φάση ότι και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, είπε ότι είναι ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα αυτό, γιατί έχει να κάνει τόσο με την ελευθερία όσο και με τη δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Και βλέπω ότι και είναι και μέσω της κυρίας Κουρουπάκη ζητά την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ, του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει από όλα αυτά. Εγώ βλέπω ότι πάλι θα κουκουληθεί και αυτό το συγκεκριμένο το θέμα. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή...
0: Όλα τείνουν στο να προστατεύονται κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς και να βγαίνουν στη σέντρα, να πούμε και ένα ποδοσφαιρικό όρο, όχι κάποιοι που δεν φταίνε, αλλά κάποιοι σίγουρα που είναι κάτω από κάποιους που παίρναν τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις.
1: Και πώς είναι τώρα δυνατόν να είναι ελεγκτής ο ελεγχόμενος, ο κύριος Τζαβέλας, να ελέγξει τον εαυτό του, ο οποίος ήταν στην ΕΠ.
0: Δηλαδή... αυτά είναι σουρεάλ, είναι σουρεάλ καταστάσεις.
1: Πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα, δηλαδή εντάξει, αν το βλέπαμε σε μια κωμωδία θα γελούσαμε, αλλά εδώ είναι, αφορά τη ζωή μας, αφορά την πραγματικότητα που βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, δηλαδή μας υποτιμάνε μπροστά στα μάτια μας.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και
0: Επίσης,

0: Η αντιπαράθεση στην Ολομέλεια, στη Βουλή, να πούμε χθες, είχαν τόσο ο Κυριάκος Πιεγακάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι οποίοι κατηγορεί το Πασόκ, ο κύριος Πιεγακάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα με στόχο και μόνο τη δεύτερη θέση.
1: Ο κύριος Πιεγακάκης κατηγορεί το Πασόκ, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν ξεχνάμε όλοι από πού προέρχεται ο κύριος Πιεγακάκης και τι έλεγε. Κάποια στιγμή θα βάλω και το βίντεο που το άκουγα πριν από λίγες μέρες με δηλώσει όταν είχε ακόμα μουσια, όταν ήταν σε εκείνο το χώρο, το τι έλεγε και το τι κάνει τώρα. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά τα ηχητικά, τα βίντεο, τέλος πάντων, τα αποσπάσματα.
0: Και τις προάλλες, ακριβώς. Και ευτυχώς μένουνε. Είναι έτσι τώρα η τεχνολογία μας.
1: Ευτυχώς μένουνε, ναι. Κάποια στιγμή ίσως στις εκπομπές να πρέπει να τα βάζουμε αυτά, να δούμε τι κολοτούμπες κάνουνε. Ναι, και λες πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, κάποιος ο οποίος υποστήριζε το Α να γυρίζει 180 μοίρες και να υποστήριζει εντελώς το αντίθετο.
0: Ακριβώς.
1: Και να κοροϊδεύει τέλος πάντων αυτά που... Ναι. Ό,τι κοροϊδεύει τέλος πάντων να το κάνει ή ό,τι κατηγορούσε.
0: Είναι συχνό φαινόμενο των σημερινών πολιτικών, ειδικά της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας αυτό.
1: Μάλιστα. Από την άλλη, βλέπω εδώ και μία είδηση που αφορά τον κύριο Γεραπετρίτη. Είχαμε τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, τον Μίτσκοσκι, να μιλάει για Νέα Μακεδονία, για Μακεδόνες. Και ο κύριος Γεραπετρίτης να μιλάει για επίσκεψη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να θέλουν να τρέξουν το θέμα της ένταξης και των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λες, για ποιο λόγο? Αλυτρωτισμό προβάλλουν οι Σκοπιανοί και έχουν καταπατήσει αυτή την επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών εκατοντάδες φορές, όπως έχει αναδείξει και η Νίκη και έχει καταθέσει και πρόταση νόμου για την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών βασιζόμενη στο διεθνές δίκαιο, και βλέπουμε ότι παρότι μας φτύνουν ουσιαστικά, να το πούμε, ακριβώς, στη λαϊκή, εμείς συνεχίζουμε να θέλουμε να τους βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα.
0: Είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά, τα οποία τα διαχειρίζονται κατ' εμέ, Γιάννη, ανίκανοι άνθρωποι.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτή η πολιτική του κατευνασμού και αυτή η πολιτική της διαλλακτικότητας και της διπλωματίας νομίζω σήμερα δεν εκφράζουν τους Έλληνες πολίτες και δεν θα τους εξέφραζαν σε καμία εποχή, όχι μόνο σήμερα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και εμείς εδώ προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας ως προς την αφύπνιση του Έλληνα πολίτη, να μπορέσει αντικειμενικά να δει τι τον εκφράζει και ποιος μπορεί να τον εκπροσωπήσει από εδώ και πέρα. Γιατί αυτές δεν είναι συμπεριφορές και τακτικές που όχι μόνο ευνοούν, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν και τον Έλληνα πολίτη. Και αυτό το αίσθημα το οποίο διαθέτει ο Έλληνας πολίτης τόσο για την πατρίδα του, όσο και για πολλές άλλες αξίες.
1: Πραγματικά. Και είδαμε και είδηση που σχολιάζαμε και χθες με τον κύριο Μελετιάδη, το νόμο τον οποίο αποκάλυψε Μιλιέτη, να θυμίσουμε ότι είναι κομματικό όργανο του Ερντογάν τέλος πάντων, οι οποίοι πρόκειται να περάσουν ως νόμο την γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά. Αυτά λοιπόν που μας λέγανε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση κλπ. Πάνε να τα περάσουν σαν νόμο, να χωρίσουν δηλαδή στον 25ο μεσημβρινό το Αιγαίο, και εμείς θα πρέπει μετά να δίνουμε λόγο για το οτιδήποτε κάνουμε στους Τούρκους.
0: Και αυτό σε συνέχεια με αυτό που άκουγα όταν συνδεθήκαμε να λες, ότι η Άγκυρα συνεχίζει και ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο με οχλήσεις, με παραβιάσεις οχλισμένων μαχητικών αεροσκαφών. Στη Ρόδο λίγες ώρες έκανε αυτή την όχληση, λίγες ώρες μετά την παρενόχληση πλοίου στην Αστυπάλια που πόντιζε καλώδια, αν το έχεις υπόψη σου. Ναι, και όλα αυτά στο πλαίσιο αυτό των συνεχών και συνεχιζόμενων οχλήσεων.
1: Για να δούμε, όπως και εσύ, είπες και εσύ πριν, Κορίνα, για να δούμε πότε ο ελληνικός λαός θα αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του για να στείλει σπίτι του αυτοί οι οποίοι εκφράζουν αυτού του είδους τις πολιτικές που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Γιατί αν καθίσουμε, καθίσουμε και σχολιάσουμε όλους τους τομείς, εθνικά θέματα, οικονομία κλπ, δεν θα μας πάρει νύχτα.
0: Έτσι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, Κορίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα.
0: Και εγώ, Γιάννη.
1: Για τα όσα μοιράστηκες.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη και
1: καλή δύναμη
0: πολλές,
1: και σε σένα.
0: Πολλές ευχές από την Αθήνα.
1: Να είσαι καλά, Κορίνα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλημέρα. Και μετά λοιπόν τη συζήτηση που είχαμε με την Κορίνα Τριανταφύλλου από την Αθήνα, να πάμε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε με τον κύριο Θεόδωρο Ριγινιώτη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος, Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση στον Flash 99 και 4 με τον Γιάννη Καραβίδα στο μικρόφωνο. Και όπως σας είπαμε, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε μάλλον στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Θόδωρο Ριγινιώτη, θεολόγο και υπεύθυνο θεματικής ομάδας Ρωμιοσύνης του κινήματος Νίκη. Χριστός Ανέστη, κύριε Ριγινιώτη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι που μιλάμε.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και επειδή γνωρίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολλά και θέλουμε να τα μοιραστούμε εδώ με τους ακροατές μας, είπα ότι είσαστε υπεύθυνος θεματικής ομάδας Ρωμιοσύνης. Ένας όρος ο οποίος στο ευρύ κοινό έχουν φροντίσει να είναι άγνωστος για τους περισσότερους. Θα θέλαμε λοιπόν να μας αναλύσετε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε και όταν αναφερόμαστε στην Ρωμιοσύνη.
1: Ναι. Λοιπόν, η Ρωμιοσύνη, όπως όλα τα μεγάλα ιστορικά μεγέθη, έχει πολλές πλευρές. Ας πούμε ότι ας αναφέρουμε εμείς τρεις πλευρές. Η μία πλευρά θα λέγαμε ότι είναι ιστορική και γεωγραφική πλευρά και είναι αυτό που έχουμε μάθει τους τελευταίους 2-3 αιώνες να ονομάζουμε Βυζάντιο. Είναι γνωστό πλέον νομίζω ότι το Βυζάντιο δεν ονομαζόταν ποτέ Βυζάντιο, ονομαζόταν τους πρώτους αιώνες Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τους τελευταίους αιώνες Ρωμανία. Επειδή όμως η Κωνσταντινούπολη είναι χτισμένη πάνω στην παλαιά αποικία των Μεγαρέων που λεγόταν Βυζάντιο, γι' αυτό την ίδια την Κωνσταντινούπολη την ονόμαζαν πολλές φορές και Βυζάντιο, αλλά στη Δυτική Ευρώπη ξεκίνησαν από το 17ο αιώνα περίπου να ονομάζουν την αυτοκρατορία μας Βυζάντιο και Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να κατοχυρώσουν οι δυτικοί Ευρωπαίοι Φράγκοι την πατρότητα, τη διαδοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως δική τους. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι εμείς είμαστε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οπότε ονόμασαν την Ανατολική Αυτοκρατορία Βυζαντινή. Έτσι, επειδή πολλοί δικοί μας λόγοι τα χρόνια της τουρκοκρατίας πήγαν και σπουδάσαν στη Δύση, έμαθαν και υιοθέτησαν και εκείνοι τους όρους Βυζάντιο και Βυζαντινός. Αυτοί οι όροι βέβαια στη Δύση είχαν και έχουν σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα πλέον, αρνητική σημασία. Δηλαδή Βυζαντινό σήμαινε κάτι πονηρό και ύπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Με την ιδέα ότι το Βυζάντιο υποτίθεται ήταν μια αυτοκρατορία που τίποτα άλλο δεν είχε παρά μόνο δυσιδαιμονία και δολοπλοκίες για την ανατροπή των αυτοκρατόρων και την κατάργηση της εξουσίας. Οπότε δημιουργήθηκε και ο όρος Βυζαντινισμός, που σημαίνει ένα ύπουλο σχέδιο για την ανάληψη της εξουσίας, ας πούμε. Δολοπλοκία σημαίνει Βυζαντινισμός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά περάσαν και σε εμάς.
0: Άρα μας ήρθαν τώρα, από αλλού αυτά.
1: Μας ήρθαν από αλλού.
0: Δεν αναφερόταν ως Βυζαντινή.
1: Λοιπόν, δική μας, ακριβώς. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι πρόγονοί μας, όσοι δεν ήταν επηρεασμένοι από τους δυτικούς, δεν λέγανε Βυζαντινή και Βυζάντιο. Συνεχίζανε να μιλάνε για Ρωμιούς και Ρωμιοσύν και Ρωμαίους. Οι λόγοι έλεγαν Ρωμαίοι, ότι εμείς είμαστε Ρωμαίοι, είμαστε στο γένος μεν Έλληνες, στη γλώσσα Έλληνες, αλλά ως πολίτες της αυτοκρατορίας είμαστε Ρωμαίοι, επειδή η αυτοκρατορία λεγόταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο λαός, τη λέξη Ρωμαίος την έκαμε Ρωμιός. Έτσι προέκυψε η λέξη Ρωμιός. Και η λέξη Ρωμιοσύνη. Ο λαός μας, στο παρελθόν, έλεγε Ρωμιοσύνη και συγκινούνταν. Γι' αυτό ο Φώτης Κόντογλου έγραψε την πονεμένη Ρωμιοσύνη. Ο Ρίτσος το ποίημα Ρωμιοσύνη, αλλά και το λιανοτράγουδο τη Ρωμιοσύνη με την Κλές.
0: Το πολύ γνωστό.
1: Ο στιχουργός Πυθαγόρας, ακριβώς, έγραψε το στίχο «Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και 30 στη φωτιά». Ο Νίκος Ξανθόπουλος έπαιξε σε ταινία με τίτλο «Γιακουμής, μια ρωμαίικη καρδιά». Όλοι αυτοί οι ρωμιοσύνοι εννοούσαν κυρίως τον ελληνισμό της εποχής μας, δηλαδή της δικής τους εποχής. Κυρίως βέβαια στη λαϊκή εκδοχή του. Δηλαδή ο λαός μας ότι είμαστε Ρωμνοί. Μάλιστα στην ταινία αυτή που ανέφερα, ένας ήρωας, ένας φτωχός άνθρωπος, ένας δηλαδή χαρακτήρας ταινίας, λέει «Ο Ρωμιός όπου και να πήγε πρόκοψε. Στάθηκε πάνω από όλους». Και εννοεί τους Έλληνες μετανάστες που φύγανε φτωχοί και τελικά διακρίθηκαν και διέπρεψαν στο εξωτερικό. Αργότερα βέβαια πιστεύω ότι έφτασε μια εποχή που, πιο κοντά δηλαδή σε εμάς, που όταν οι άνθρωποι λέγανε Ρωμιός εννοούσαν φτωχός, υποτελής, περίπου ραγιάς. Πράγμα βέβαια που είναι εντελώς λάθος. Σήμερα τα παιδιά αγνοούν εντελώς τη λέξη ρωμιοσύνη, όπως αγνοούν και κάθε τι που σχετίζεται με την ιστορία και τον πολιτισμό μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Ρωμιός όμως δεν σημαίνει ραγιάς. Σημαίνει κληρονόμος μεγαλείου και πνευματικότητας. Γιατί η ρωμιοσύνη είναι η έννοια που συνδυάζει την αυτοκρατορία της Ρωμανίας και την ορθόδοξη πνευματικότητα. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα υπόβαθρο που μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει την Ελλάδα στην αναγέννηση, έτσι θεωρούμε εμείς τη νίκη, αλλά και να ταρακουνήσει την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, φανερώνοντας ένα νέο πολιτισμό που είναι δικός μας, είναι και ευρωπαϊκός, αλλά είναι και οικουμενικός, δηλαδή παγκόσμιος. Στους σύγχρονους Έλληνες λογίους έχει δημιουργηθεί ένα έντονο ρεύμα αναζήτησης της ρωμιοσύνης και πάλι όμως δεν το συμπαθούν πολλοί, το οποίο θα λέγαμε ότι ξεκινάει από τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη που ήταν καθηγητής της Λογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο οποίος μιλούσε για Ρωμαίους ή Ρωμιούς πατέρες της Εκκλησίας. Έχει το βιβλίο «Ρωμανία, Ρωμιοσύνη, Ρωμανία, Ρούμελη». Υπήρξαν και άλλοι βέβαια, όπως ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο Μητροπολίτης Ιερώθεος Βλάχος που έγραψε «Γέννημα και θρέμα Ρωμνή», ο Αναστάσιος Φιλιππίδης που έγραψε το βιβλίο «Ρωμιοσύνη ή Βαρβαρότητα» και άλλοι. Όταν κοιμήθηκε ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, γράφτηκε «Έφυγε ο τελευταίος μεγάλος Ρωμιός». Βέβαια εγώ σε αυτό διαφωνώ, διότι θεωρώ ότι ο τελευταίος μεγάλος Ρωμιός που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα είναι ο Νατσιός. Ενώ και άλλους Ρωμιούς έχουμε και είναι υποχρέωσή μας να αναδείξουμε μεγάλους Ρωμιούς για να πάρει μπρος το γένος, να πάρει μπρος και να ξαναοδηγηθεί εκεί που θέλουμε, εκεί που θέλει ο λαός μας, εκεί που χρειάζεται ο λαός μας και εκεί που χρειάζεται όλος ο κόσμος.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο το ότι προσπαθούν να αποκρύψουν τον ορισμό αυτά που μας αναφέρατε, αυτά που μας αναλύσατε από τους σύγχρονους Έλληνες, ώστε να μην κοιτάνε προς τα πάνω, να μην κοιτάνε στα μεγαλεία, τα πνευματικά κυρίως, στα οποία πρέπει να επιστρέψουν και να είναι φάρη ολόκληρης της οικουμένης, έτσι, σαν Έλληνες μεταφέροντας το ορθόδοξο πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάνε όλα αυτά να τα αποκρύψουν. Αυτή είναι η δικιά μου η ανάγνωση.
1: Κοιτάξτε, σε κάποιους ανθρώπους υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι σωστό να κοιτάμε το παρελθόν ή τα μεγαλεία του παρελθόντος. Πρώτον, διότι μπορεί να μας δημιουργείται ένα μεγάλο βάρος ασήκωτο που να μας αποδυναμώνει στο να θεραπεύσουμε τα σημερινά προβλήματά μας. Δηλαδή, άμα σου λένε συνέχεια τι μεγάλη που ήταν η προγονή σου, τι μεγάλη που ήταν η προγονή σου, στο τέλος μπορεί να σου δημιουργηθεί η εντύπωση ότι εσύ είσαι ανάξιος, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Υπάρχει αυτή η άποψη που δεν πρέπει να ισχύσει βέβαια, γιατί εμείς θέλουμε να καταλάβουμε ότι οι πρόγονοι μας ήταν μεγάλοι για να γίνουμε και εμείς μεγάλοι, όχι για να καταπιεστούμε.
0: Πολύ σωστά, πάντοτε ότι
1: υπήρχαν, ναι, εφόσον, μικροί, ναι, πάντοτε υπήρχαν λάθη και υπάρχουν και σήμερα μεγάλοι Έλληνες και μεγάλοι Ρωμνοί.
0: Μπορούμε και να πάρουμε λοιπόν από το παρελθόν, κύριε Ριγινιώτη, και να δούμε ότι εφόσον ήμασταν έτσι, μπορούμε κάλλιστα να το ξανακάνουμε και να μην αισθανόμαστε μειονεκτικά, όπως είπατε. Να είναι παράδειγμα αυτό, να αποτελέσει
1: βέβαια,
0: παράδειγμα.
1: Βέβαια, και έχει και, υπάρχουν και εφόδια εκεί. Αν δεν το μελετήσουμε, θα δούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγάλοι. Δηλαδή, να δούμε τους τρεις ιεράρχες. Όπως σήμερα, πάλι και αυτό είναι αποτέλεσμα της Δύσεως, των επιρεών της Δύσεως, που προκάλεσε μια αρχαιολατρία στην Ελλάδα. Όλοι αναγνωρίζουν την μεγαλοσύνη των αρχαίων φιλοσόφων, αλλά τίθεται υπό έντονη αμφισβήτηση η μεγαλοσύνη των τριών ιεραρχών, ας πούμε, ενώ άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς και πολλοί άλλοι, είναι ουσιαστικά άγνωστοι. Ή ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ουσιαστικά είναι άγνωστοι, πέρα από τους θεολογικούς κύκλους. Αυτοί όμως οι άνθρωποι, δηλαδή ο Μέγας Φώτιος, έγραψε μια επιστολή τον 9ο αιώνα προς τον ηγεμόνα των Βουλγάρων Βόρη, ο οποίος είχε λίγο πριν βαφτιστεί χριστιανός Ορθόδοξος, και του λέει πώς πρέπει να είναι ο σωστός ηγεμόνας. Αυτή η επιστολή θα έπρεπε να τυχοκολληθεί όχι μόνο στη Βουλή της Ελλάδος και να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, στις πολιτικές επιστήμες, αλλά να τυχοκολληθεί στη Βουλή κάθε ευρωπαϊκής χώρας, για να μην πω παγκόσμιας χώρας. Δηλαδή εκεί ο Άγιος λέει ο σωστός ηγεμόνας είναι ο ηγεμόνας ο οποίος μεριμνά για το λαό του, ο οποίος δίνει το καλό παράδειγμα. Προβάλλει ένα πρότυπο που σήμερα το ψάχνουμε και δεν το βρίσκουμε.
0: Πού τα βλέπουμε αυτά, κύριε Ριγινιώτη, σήμερα, σε ποιον ηγέτη?
1: Στην παράδοσή μας. Μα ακριβώς αυτό αναζητούμε. Το χειρότερο ότι έτσι μας έχουν κάνει ώστε πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι, νομίζω, φοβάμαι, ότι δεν ελπίζουν ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιος ηγέτης. Εδώ τώρα επιτρέψτε μου να μιλήσω περί νίκης, περί του κινήματος της νίκης.
0: Βεβαίως.
1: Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν βλέπουμε τέτοιο ηγέτη που είναι έτοιμα να υπάρξει αυτός ο ηγέτης, γι' αυτό υπάρχει η νίκη. Δηλαδή η νίκη γεννήθηκε από την επιθυμία κάποιων απλών ανθρώπων, που είμαστε εμείς οι απλοί άνθρωποι, να αλλάξουν τα πράγματα. Πάντοτε λέγαμε, κάτι πρέπει να κάνει κάποιος, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, κάτι πρέπει να κάνει κάποιος. Ναι, αλλά δεν κάνει κάποιος αυτό που πρέπει. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιοι άνθρωποι είπαν, τότε θα το κάνουμε εμείς. Κάναν το σταυρό τους, όπως πάντοτε οι πρόγονοί μας επικαλούνταν το Θεό, και ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε πολύ απλά, αλλά σήμερα είναι στη Βουλή, έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει θεματικές ομάδες για κάθε τομέα και είναι μελετημένη. Ουσιαστικά είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Αρκεί ο ελληνικός λαός να το προσέξει αυτό, επειδή δεν θα δει τη νίκη, τις παρεμβάσεις που έχει κάνει, τις προτάσεις που έχει κάνει, τις εκδηλώσεις που κάνει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν θα τα δει αυτά ο Έλληνας στα μεγάλα κανάλια. Γι' αυτό καλό είναι να την αναζητήσει, να μπει στη σελίδα της Νίκης, στο κανάλι της, στο διαδίκτυο, να δει τι κάνει και να αποφασίσει εάν πραγματικά θέλει να αλλάξει η πατρίδα μας. Ο κάθε ένας πρέπει να αποφασίσει εάν πραγματικά θέλει να αλλάξει η πατρίδα μας. Εάν πραγματικά θέλει να αλλάξει η πατρίδα μας, θα στηρίξει φανερά και ανοιχτά και θα ψηφίσει τη Νίκη. Εάν διστάζει, εάν λέει, μα καλά αυτοί είναι σε θέση να κυβερνήσουν, μα τι θα κάνουν, μα δεν θα τους αφήσουν, αν αρχίσει να λέει τέτοια, τότε ας κάθεται ο κάθε ένας να διαμαρτύρεται απλώς, να κάνει διαδηλώσεις, και τα εγγόνια μας ακόμα θα κάνουν διαδηλώσεις, αν υπάρχουν, γιατί υπάρχει και το δημογραφικό πρόβλημα.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα λοιπόν, το οποίο στη Νίκη είναι πρώτο στο πρόγραμμά μας.
0: Και εδώ βέβαια, αν, κύριε Γενιώτη, λοιπόν, θέλουμε... να με συγχωρέσετε, ναι, που σας διακόπτω, να συμπληρώσω. Για αυτούς λοιπόν, ναι, που λένε «μα αυτοί θα κυβερνήσουν», αυτοί λοιπόν που λένε αυτό το «μα αυτοί θα κυβερνήσουν» είναι οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν επιλέξει πρωθυπουργούς και υπουργούς, οι οποίοι δεν έχουν να δουλέψει μία ώρα στη ζωή τους. Και τους βάλανε να κυβερνήσουν, να πάνε στο τιμόνι αυτό το καράβι που λέγεται Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τώρα τη Ρωμιοσύνη, η Νίκη για πρώτη φορά έφερε το λόγο περί Ρωμιοσύνη στη Βουλή. Αλλά επίσης έφερε και το επιτακτικό αίτημα για διάσωση των Ρωμιών Ορθοδόξων αδελφών μας της Συρίας από τους τζιχαντιστές στην Ευρωβουλή. Διότι τώρα που πλέον έχουμε μια επιδείνωση των διωγμών εναντίον των χριστιανών στη Συρία, κατατέθηκε ψήφισμα από τον Ευρωβουλευτή της Νίκης, Νίκο Αναδιώτη, στην Ευρωβουλή, για να λάβει μέτρα η Ευρώπη όσο είναι δυνατόν για την προστασία αυτών των αρχαίων ρωμαϊκών χριστιανικών πληθυσμών που είναι στη Συρία.
0: Οι οποίοι υπόκεινται τρομερούς διωγμούς, τα οποία δεν τα ακούμε από πουθενά. Και να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτή την προσπάθεια, μάζεψε υπογραφές, νομίζω 30 ήταν το όριο, 35 δεν θυμάμαι, για να ανακοινήσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή...
1: Με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τη βοήθεια του Θεού υπήρξαν αρκετές και οι αναγκαίες και περισσότερες ακόμα υπογραφές από ευρωβουλευτές διαφόρων χωρών, ώστε να κατατεθεί αυτό το ψήφισμα. Βέβαια βλέπουμε ότι αυτές τις μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει νέα χρηματοδότηση κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στη Συρία, ενώ συγχρόνως ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας βγαίνει και λέει δημόσια ότι στη Συρία δεν υπάρχουν μειονότητες. Αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση και βέβαια η Νίκη έχει βγάλει δεκτείο τύπου, έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει βέτο στη χρηματοδότηση του καθεστώτος της Συρίας, γιατί μιλάμε για χρηματοδότηση του καθεστώτος, όχι του λαού της Συρίας, να ασκήσει βέτο για να τεθεί όρος για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Αυτοί οι πληθυσμοί δεν είναι μόνο Ορθόδοξοι χριστιανοί, υπάρχουν και οι λεγόμενοι Σύρο-Ορθόδοξοι, οι οποίοι είναι απόγονοι των αρχαίων μονοφυσιτών, οι λεγόμενοι Σύρο-Ιακωβίτες. Υπάρχουν και άλλες, κάπως μικρότερες χριστιανικές κοινότητες εκεί. Εμάς, οι αδελφοί μας εν Χριστώ και οι ιστορικοί αδελφοί μας είναι εκείνοι που υπάγονται στο αρχαίο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο στην ιστορία, στην διεθνή γλώσσα ας πούμε, χαρακτηρίζεται Greek Orthodox. Γι' αυτό και στην Ελλάδα πολλοί λένε Ελληνοορθόδοξοι είναι αυτοί.
0: Τους οποίους τους έχουμε αφήσει το έλεος του Θεού, έτσι.
1: Όταν λένε Ελληνοορθόδοξοι, εννοούν στην πραγματικότητα Ρωμνοί. Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Room Orthodox και μάλιστα προσβλέπουν στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στη Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, εκεί πέρα ήταν εκατομμύρια. Τώρα έχουν μειωθεί, διότι άλλους τους σκότωσαν, άλλοι έφυγαν. Αλλά πάντως εκεί υπάρχουν από τα χρόνια του αρχαίου χριστιανισμού. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Συρία ήταν χριστιανική χώρα μετά από το Ισραήλ και τα Ιεροσόλυμα. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στη Συρία. Στη Συρία, στην Αντιόχεια, έγινε... ονομάστηκαν πρώτη φορά χριστιανοί οι χριστιανοί, λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Μέχρι τότε ονομάζονται μαθητές. Η Συρία ήταν χριστιανική χώρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και πολλοί ακόμα Άγιοι και Αγίες μας ήταν στη Συρία. Βέβαια μπορεί κάποιοι να ήταν Έλληνες, γιατί με τον Μέγα Αλέξανδρο η Συρία εξελληνίστηκε.
0: Σωστά.
1: Κάποιοι ήταν Σύριοι, όπως ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Η Συρία είχε δική της γλώσσα και ως θρησκεία την Ορθόδοξη Χριστιανική. Άλλο ότι τώρα μετά κυριάρχησε, μετά από τον 7ο αιώνα, με την αραβική επέκταση και κατάκτηση, κυριάρχησε το Ισλάμ και επιβλήθηκε η αραβική γλώσσα. Όπως έγινε και στην Περσία, που υπήρχε ιδιαίτερη γλώσσα, μετά κυριάρχησε το Ισλάμ. Και στην Περσία επίσης πολλοί χριστιανισμός υπήρχε και πολλοί μάρτυρες, Ορθόδοξοι χριστιανοί, στην Περσία που λέμε σήμερα Ιράν. Η Ανατολή, θα το πω χωρίς εθνικισμό, είναι δική μας. Από τα χρόνια των αρχαίων χριστιανών και των αρχαίων προγόνων μας. Όχι δική μας εθνικιστικά, δική μας πολιτισμικά και πνευματικά.
0: Σωστά.
1: Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύθηκε, εκεί υπάρχουν σύλλογοι Ρωμιών, πολιτιστικές κοινότητες. Ας το ψάξει ο κόσμος, ας βρει βίντεο να δει τη λειτουργία στη Δαμασκό. Ακριβώς σαν να βλέπει Ελλάδα. Με τη διαφορά ότι ψάλλουν στα αραβικά. Ας διαβάσει το κοινό την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αντιοχίας όταν έγινε η βομβιστική επίθεση που είχε και θύματα στον ναό του προφήτη Ηλία στη Δαμασκό τον Οκτώβριο. Και ας δει βίντεο με την κηδεία αυτών των ανθρώπων.
0: Δυστυχώς όμως, κύριε Ρηγομιώτη, τους έχουμε αφήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει καμία στήριξη, καμία βοήθεια, καμία μέρημνα από το ελληνικό κράτος. Εδώ θα μου πείτε τώρα, το ελληνικό κράτος δεν ενδιαφέρεται καν για τους δικούς τους πολίτες, θα ενδιαφερθεί για τους Ελληνοορθόδοξους ή τους Ιερορθόδοξους.
1: Αν ενδιαφερθεί, υπάρχει κίνδυνος να καταλάβουν οι Έλληνες ότι δεν είμαστε ταπεινοί και καταφρονεμένοι. Και αυτό δεν συμφέρει την ελίτ που μας κυβερνά. Γιατί πρέπει κατά αυτούς ο Έλληνας να παραμείνει ταπεινός και καταφρονεμένος, να έχει πνεύμα ραγιά, να ξεσηκώνεται, να διαμαρτύρεται, αλλά να μην τους ανατρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν εμείς καταλάβουμε ότι είμαστε κάτι μεγάλο, ότι δεν είμαστε έθνος ανάδελφων, ας μου επιτραπεί να το πω αυτό, τότε θα έχουν πρόβλημα εκείνοι που μας εκμεταλλεύονται, εκείνοι που εκμεταλλεύονται αυτή τη χώρα, εκείνοι που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων, εκείνοι που παίρνουν τη γη τους, εκείνοι που παίρνουν ακόμα και τον ήλιο και τον αέρα μας με τις υποτιθέμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και ιδιωτελή συμφέροντα, όλοι αυτοί θα κινδυνεύσουν. Γι' αυτό σου λένε, άσε τον κόσμο να φωνάζει, αρκεί στις εκλογές να μην έρθει να μας καταψηφίσει. Και θα τους καταψηφίσει εάν αναδείξει μια πολιτική δύναμη σε νέα κυβέρνηση, και αυτή η πολιτική δύναμη κατά τη γνώμη μου είναι η νίκη.
0: Με αυτό λοιπόν, κύριε Ρηγινιώτη, να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε 9 παρά ένα λεπτό. Με αυτό το πολύ σημαντικό, και εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο Έλληνας πολίτης πρέπει να αλλάξει, και όπως είπατε και εσείς, οι άνθρωποι οι οποίοι αφήσανε, ας το πούμε, τους καναπέδες για να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και τις τύχες αυτού του έθνους, να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν, έτσι και οι ψηφοφόροι λοιπόν, ο καθένας από εμάς ας αναλάβει τις ευθύνες του και ας πάρει τις αποφάσεις που πρέπει για να καθορίσει. Βεβαίως.
1: Επιτρέψτε μου. 4 ελληνοορθόδοξα πατριαρχία έχουμε. Το ένα είναι το Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο ανέφερα πριν στη Συρία, που έχει έδρα τη Δαμασκό σήμερα. Το άλλο είναι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην Αίγυπτο, στο οποίο μάλιστα υπάγονται όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Αφρικής, οι οποίοι είναι, να μην πω εκατομμύρια, αλλά πάνω σίγουρα 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι περισσότεροι Αφρικανοί. Το άλλο είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ελληνοορθόδοξο πατριαρχείο, με τα δικά μας ρωμαϊκά ιερά και μνημεία εκεί και με μεγάλο πληθυσμό Ορθοδόξων Χριστιανών, μεταξύ των οποίων και Παλαιστινίων, που κάποτε ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι Παλαιστινοί, και άφησα τελευταίο φυσικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο επίσης όλα αυτά τα πατριαρχεία είναι σε εχθρικό έδαφος και προπαντός το Πατριαρχείο, μα ποιο να πρωτοπώ, και το Αντιοχίας, μήπως το Ιεροσολύμων είναι σε καλύτερη κατάσταση, το Αλεξανδρίας ίσως κινδυνεύει λιγότερο, αλλά και εκεί ο τζιχαντισμός αναπτύσσεται. Και φυσικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντοτε κινδυνεύει και πάντοτε χρειάζεται στήριξη και προστασία, βέβαια με σωστό τρόπο, γιατί υπάρχουν και θέματα του πώς προσεγγίζουμε τη Δύση, δηλαδή το θέμα του οικουμενισμού υπάρχει και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε, αλλά το Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης χρειάζονται προστασία, γιατί η Τουρκία πάντοτε θέλει να το εκθεμελιώσει και όπως την Αγιά Σοφιά την έκαμε τζαμί ξανά, σημείωση που είναι οι δύο Έλληνες τους οποίους πιάσανε τη Μεγάλη Εβδομάδα οι Τούρκοι.
0: Περιμένουμε
1: εκτός από την Ίκη και τον Ατσιό, έχει ενδιαφερθεί κανένας να μάθει? Και ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει.
0: Ουδής.
1: Έχουμε στείλει επιστολή στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι, θα μάθουμε ποτέ? Χρειάζονται όλα αυτά, χρειάζονται προστασία, είναι δικά μας κομμάτια, είναι το άλλο μέτωπο, εκτός από το ένα μέτωπο που είναι το πώς θα ανορθωθεί αυτός ο καθημαγμένος ελληνικός λαός, που του έχουν πάρει τα σχολεία, του έχουν πάρει τα νοσοκομεία, του έχουν πάρει τη ζωή του την ίδια, και στο τέλος δεν μπορεί ούτε να σηκώσει κεφάλι να δει τον ουρανό.
0: Κύριε Αργυρινιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα
1: πολύ.
0: Να ευχηθούμε όλα αυτά να αλλάξουν και να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο με τη βοήθεια του
1: Θεού. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, αδελφέ. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δόξα του.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Και με τον κύριο Θεόδωρο Ριγινιώτη, θεολόγο και υπεύθυνο της θεματικής ομάδας Ρωμιοσύνης του Κινήματος Νίκη, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Φάγαμε και 3 λεπτά από την Όλγα Γιοβατζάκη. Να σας ευχαριστήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Flash 99,4.
1: Λιότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παδνί μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο με παραβιάσεις οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών στη Ρόδο λίγες ώρες μετά την παρενόχληση πλοίου στην Αστυπάλια που πόντιζε καλώδια. Συνοδευόμενος από τον Elon Musk και Jensen Huang, ο Donald Trump ξεκίνησε τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ζητώντας από τον Xi Jinping να ανοίξει την κινέζικη αγορά στους αμερικανικούς κολοσσούς. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν εχθές στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα με στόχο τη δεύτερη θέση. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η πρώην Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη Ιωάννα Κελεστάθη στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά,
0: Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
0: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, 14 του μηνός σήμερα και άλλη μια ημέρα με την καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει. Χαμηλή θερμοκρασία για την πόλη της Θεσσαλονίκης με τοπικές νεφώσεις και λίγο ψηλόβροχο όσον αφορά την πόλη και περιμετρικά από αυτήν. Σε όλη την Ελλάδα όμως θα έχουμε αυτό το τέμπο της θερμοκρασίας, η οποία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς το μέγιστο. Όσον αφορά την κίνηση στην πόλη, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, με μικρές εξαιρέσεις. Κυρίως στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα στην Τσιμισκή. Στη Στρατηγού Διβιώτη αυτή τη στιγμή παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, στη Λιανού Κυριακίδη και στην Παπάφη, ενώ όσον αφορά τον περιφερειακό, θα αναφέρουμε για άλλη μία φορά ότι ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρείται στο ύψος της Τριανδρίας προς το ύψος της Τούμπας. Έχουμε τα αποτελέσματα από τις φοιτητικές εκλογές. Με δύο νικητές λοιπόν, τα διαφορετικά αποτελέσματα από ΔΑΠ και από πανσπουδαστική σε απιθύτα. Με πρώτη την ΔΑΠ με ποσοστό 42,31%, δεύτερη την πανσπουδαστική με ποσοστό 20,20% και τρίτη την ΠΑΣΠ με ποσοστό 15,26%.

Να πεταχτούμε λίγο μέχρι τη Χαλκιδική, όπου εντοπίστηκε σώος ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε λοιπόν το παιδί και τώρα θα του παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη από το χαμόγελο του παιδιού, τόσο σε αυτόν όσο και στην οικογένειά του. Να πούμε ότι χθες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο στις Φλόγες εν κινήσει τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ότι όσον αφορά την κατάσταση της 17χρονης παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και αναφέρομαι στη 17χρονη η οποία έπεσε από την Ταράτσα στην Ηλιούπολη. Και όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι από σήμερα κλείνει το ρεύμα του περιφερειακού λόγω του flyover. Και συγκεκριμένα θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία θα εφαρμοστεί από τις 10 η ώρα το βράδυ έως τις 5 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπων οκόβων Μετεώρων και Ευκαρπίας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό θα δίνεται στο ρεύμα της πορείας προς ανατολικά, η οποία θα διεξάγεται κανονικά. Λόγω του αποκλεισμού όμως θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου των Μετεώρων και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

0: Πολύ ωραία διακοπή ρεύματος θα έχουμε σήμερα στην περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν, ήδη ξεκινήσανε από τις 8 η ώρα το πρωί οι εργασίες, θα ολοκληρωθούν στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Οι καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται 100 ρεύματων των οδών Φιλελίνων, Δραγούμη, στο Γιάννη, Καπετάν Μαλέσκου, Μακεδονομάχου και Καραμαλή, θα μείνουν για αρκετές ώρες χωρίς ρεύμα, λόγω των απαραίτητων τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν. Τοποθέτηση στιθέων έχουμε για άλλη μια φορά ανακοινώνεται από εμάς όσον αφορά το δρόμο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Ουδανίων. Έχουμε εργασίες στο δρόμο Θεσσαλονίκης Καβάλας και πιο συγκεκριμένα από το ύψος του Λαγκαδά έως το ύψος του Μόδη και από το ύψος του Μόδη έως το ύψος του Σταυρού. Οπότε όσοι κατευθύνεστε προς αυτές εδώ τις περιοχές, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίου, θα πρέπει και στη Θεσσαλονίκη Καβάλας, θα πρέπει να διατηρείτε χαμηλές ταχύτητες. Πολλοί πολίτες της πόλης μας αναρωτιούνται για ποιο λόγο το Εθνικό Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστό. Οι λόγοι είναι πολλοί. Τους λόγους όμως θα μας τους αναφέρει η κυρία Δήμητρα Γιαννιού, η πρόεδρος των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. Κυρία Γιαννιού, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λίγο δύσκολη ημέρα σήμερα, λόγω του ότι βρίσκεστε κι εσείς για διαπραγματεύσεις στην Αθήνα από τη...
1: Όχι, λάθος έχετε ενημερωθεί, είμαι εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί μας είχαν πει ότι θα βρίσκεστε στην Αθήνα αυτό εδώ το χρονικό διάστημα για να δείτε για το πώς θα εξασφαλιστούν οι πόροι όσον αφορά το Εθνικό Κολυμβητήριο. Αλλά μάλλον δεν είχαμε καλές πηγές. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο τελικά μένει κλειστό το κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Το λόγο για τον οποίο είναι κλειστός το γνωρίζετε, γιατί όλα τα χρόνια λειτουργούσε με παράταση των αδειών που είχαν δοθεί, αν πάμε πίσω μπορεί πριν από 15 άδεια. Κάθε χρόνο δινόταν κεντρικά από το Υπουργείο η ανανέωση των αδειών των αθλητικών εγκαταστάσεων, όχι μόνο του Εθνικού αλλά ολόκληρης της χώρας. Όταν αυτό έπεσε στην αντίληψη του Υπουργού ότι δεν γινόταν έλεγχος, γιατί άλλα τα δεδομένα πριν από 15 χρόνια και άλλα τα δεδομένα της ασφάλειας σήμερα, ζήτησε να γίνει εξονοχιστικός έλεγχος των εγκαταστάσεων και πάνω εκεί να δοθούν, αν όλα ήταν εντάξει, να δινόταν οι άδειες.
0: Κυρία Γιαννιού, συγγνώμη, ναι, ολοκληρώστε, θα σας ρωτήσω μετά, συγγνώμη.
1: Έτσι λοιπόν, αυτή η απόφαση πάρθηκε, αυτή η υπουργική απόφαση βγήκε το Δεκέμβριο του 2024, μας δινόταν ένα δίμηνο περιθώριο να μαζευτούν όλα τα χαρτιά, να κατατεθούν. Παράλληλα οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι μικρότερες περάσανε στην εποπτεία των Δήμων, λίγο μεγαλύτερες στην περιφέρεια και οι μεγάλες εγκαταστάσεις όπως ο ΆΚΑ, Καφτατζόγλιος, στο Υπουργείο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει εμείς να καταθέταμε το φάκελο στην αντίστοιχη υπηρεσία και με τα δικαιολογητικά που αυτά ήταν η οικοδομική άδεια, να υπήρχε απεινιδωτής, να είχαμε συνδεθεί στον προσεισμικό, να είχαμε κάνει αίτηση στον προσεισμικό έλεγχο, 4-5 πυρασφάλεια, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν φτιάχνοντας το φάκελο, διαπιστώσαμε ότι στο Εθνικό Κολυμβητήριο δεν υπήρχε αδειοδότηση της εγκαταστάσεως. Δεν ξέρω αν χάθηκε ή εκείνο το διάστημα, γιατί μιλάμε για εποχές 70.
0: 75, το 75 που δημιουργήθηκε.
1: Το 66 δόθηκε το οικόπεδο, παραχωρήθηκε το οικόπεδο για να χτιστεί το κολυμβητήριο από την Βρετανία του Απιθήτας στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην τότε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Το 65, ναι, έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή ξεκίνησε τότε το κολυμβητήριο, ολοκληρώθηκε το 75.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, από το 75 μέχρι τώρα γνωρίζετε αν γινόντουσαν συντηρήσεις στο χώρο?
1: Συντηρήσεις γινόταν, αλλά να σας πω κάτι, η χρηματοδότηση που είχαμε στα αθλητικά κέντρα ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Να φανταστείτε όταν τα λειτουργικά έξοδα, γιατί μιλάμε για πάρα πάρα πάρα πολλές εγκαταστάσεις, όταν τα λειτουργικά έξοδα ήταν 3,5 εκατομμύρια, τα λειτουργικά έξοδα ήταν 2 εκατομμύρια, το 1,5 εκατομμύριο για μισθοδοσία και να γίνονε, γινότανε συντηρήσεις όχι ριζικές θα έλεγα.
0: Περιορισμένες και φιδωλές.
1: Με πολύ προσεκτικές. Και φτάνουμε στο σήμερα, καταθέτουμε το φάκελο, βλέπουμε ότι λείπει η δικοδομική άδεια. Μπήκαμε στη διαδικασία αμέσως για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, αλλά η Επιτροπή Καταλληλότητας, γιατί για να δικοδοθεί η άδεια περνάει μια Επιτροπή Καταλληλότητας από πυροσβεστική, από υγειονομικό, από τις τεχνικές υπηρεσίες ή των Δήμων ή της Περιφέρειας. Μας ζήτησαν στατική μελέτη για το Εθνικό Κολυμπητήριο.
0: Και τώρα μπαίνουν τα δύσκολα, έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, σε επαφή που είχαμε με τον Υπουργό του τι κάνουμε, ήταν άμεση η αντίδρασή του. Δεν παίζουμε με την ασφάλεια, το κλείνουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν και έκλεισε. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο Γολγοθά.

0: Δυστυχώς όμως όσο περνούσε ο καιρό, όσο μπαίναν προς το βάθος στο κολυμπητήριο, βλέπαν ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Σήμερα που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Είχαμε μάλιστα πει στην εταιρεία να κάνει πρώτα τη μελέτη της εξωτερικής πισίνας. Μήπως μπορέσαμε να την ανοίξουμε μεμονωμένα, να ανοίξουμε την εξωτερική χωρίς χρήση αποδητηρίων.
1: Να αναφέρουμε τώρα αυτό. Στο κοινό το οποίο δεν γνωρίζει ότι το Εθνικό Κολυμπητήριο διαθέτει τρεις δεξαμένες, τρεις πισίνες.
0: Ακριβώς.
1: Η μία είναι 50, η μία των 50, των 25.
0: Μέτρα, ναι. Και η μικρή, η παιδική πισίνα εκμάθησης. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, άλλο να μιλάμε για 600.000 και άλλο να μιλάμε για 6 εκατομμύρια που βγήκε τώρα.
1: Από πού θα αντληθούν αυτοί οι πόροι, έχετε...
0: Αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε, μήνα Μάρτιο, αυτή τη στιγμή κάνει αγώνα δρόμου ο υπουργός μας, γιατί είναι προσωπικό του στοίχημα το άνοιγμα του κολυμπητηρίου.
1: Το οποίο αποτελεί και το στελούλιδι της πόλης. Είναι το μοναδικό κολυμπητήριο στην πόλη με βατήρες καταδύσεων, το οποίο φιλοξενούσε πάρα πολλούς αθλητές σε αγωνιστικό επίπεδο.
0: Αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο είναι οι καταδύτες, η κατάδυση της Θεσσαλονίκης, οι σύλλογοι που κάνουν, που έχουν βήματα καταδύσεων. Γιατί δεν υπάρχει άλλο στη Βόρεια Ελλάδα και έτσι αναγκάζονται με προσωπικά τους έξοδα να μετακινούνται Αθήνα, με Βόλο, μέχρι και Βουλγαρία έχω μάθει ότι πηγαίνουν για να μπορέσουν να κάνουν τις προπονήσεις τους. Βέβαια κάνουν χρήση του υπογείου του Παλέντε Σπορ που υπάρχει ένα τραμπολίνο, αλλά άλλο να κάνεις το τραμπολίνο στη στεριά και άλλο να κάνεις.
1: Ακριβώς, και δεν είναι του μεγέθους του Εθνικού Κολυμπητηρίου, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Μιλάω τώρα για ξηρή προπόνηση που κάνουν, έτσι. Το άθλημά τους είναι καταδύσεις, δεν είναι το τραμπολίνο κάτω από το υπόγειο του Παλέ. Δεν είναι τραμπολίνο.
1: Οι πόροι οι οποίοι πρέπει να βρεθούν είναι πάρα πολύ μεγάλοι, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθούν και από πλευράς του Υπουργείου.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή ανταποκρίθηκαν. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός μας έχει κάνει κάποιες επαφές. Περιμένει κάποιες απαντήσεις για να δει πού θα το εντάξει, σε ποιο πρόγραμμα θα το εντάξει.
1: Πολύ θετικό το βήμα αυτό εδώ. Χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του κολυμπητηρίου έχουμε, δηλαδή σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα βγει η χρηματοδότηση και θα βγουν τα φύλλα δημοπράτησης, από τη στιγμή που θα βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, θα είμαστε σε θέση να πούμε πότε θα ανοίξει. Γιατί όταν ένας διαγωνισμός βγαίνει στον αέρα, έχει μέσα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
1: Θα παραπευθούν η γραφειοκρατία ή θα περιμένουμε 2-3
0: νομίζω
1: χρόνια μέχρι να
0: ότι θα τρέξει, στην προκειμένη περίπτωση θα τρέξουν όλοι. Όπως κάναμε όλο αυτό το διάστημα για να τελειώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν ήταν, πιστέψτε με, κάτι εύκολο. Από τα εθνικά αθλητικά κέντρα δόθηκαν πάνω από 200.000 για όλα αυτά που σας λέω, που είναι χρήματα που αυτό που λέμε έγιναν. Ίσως μικρότερες παρεμβάσεις στις άλλες εγκαταστάσεις για να περισσέψουν χρήματα για να τρέξουμε τη διαδικασία για το Εθνικό Κολυμπητήριο.
1: Κυρία Γιαννιού, όσον αφορά τα κολυμπητήρια μέσα στην πόλη μας, βρίσκονται σε καλή κατάσταση οι άνθρωποι οι οποίοι τα επισκέπτονται, δηλαδή δεν έχουν φόβο? Συντηρούνται?
0: Όχι, βέβαια, να,
1: το
0: όχι,
1: πούμε
0: βέβαια,
1: και, να το πούμε και βεβαίως. Αυτό για να είναι ενήμεροι.
0: Βεβαίως. Όλα είναι αυτή τη στιγμή, όσο τα κολυμπητήριά μας είναι ανοιχτά και δικά μας και δημοτικά, όλα είναι κανονικά με άδεια λειτουργία. Γιατί σας λέω, έγινε εξονυχιστικός έλεγχος σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, γιατί επικαιροποιήθηκαν οι άδειες με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει, χάρη στην παρέμβαση του Υπουργού. Αυτή τη στιγμή, μάλλον το διάστημα για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό που υπήρχε από τη μη χρήση του Εθνικού, με παρέμβαση του Υπουργού και με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού, άνοιξε το κολυμπητήριο του Ρεοκάστρου για τους χειμερινούς μήνες που λόγω εξόδων ο Δήμος το έκλεινε. Να ευχαριστήσουμε γι' αυτό τον Δήμαρχο του Ρεοκάστρου, τον κύριο Τσακίρη. Και ταυτόχρονα ο Δήμος Θεσσαλονίκης από την πρώτη μέρα έδωσε 3 διαδρομές στο κολυμπητήριο της Τούμπας για να βοηθήσει τα κολυμπητικά σωματεία. Παράλληλα έγιναν προσπάθειες για να γίνει κάποια έξτρα δεξαμενή στο Ποσειδόνιο, δυστυχώς δεν γινόταν. Κάναμε μια προσπάθεια μήπως μπορέσουμε να κάνουμε μια κολυμπητική δεξαμενή στη Μίκρα, για να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το αθλητικό κέντρο της Μίκρας. Δυστυχώς και εκείνο δεν ευόδησε. Και αυτή τη στιγμή

0: υπάρχει χρηματοδότηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης για να κάνει μια 25 πισίνα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις στη Θεσσαλονίκη από αθλητικά έργα, αλλά γίνεται προσπάθεια, όπως βλέπετε, για να ανοίξουν. Γιατί ταυτόχρονα έχει ανακοινωθεί και από το Δήμο Αμπελοκήπων, έχει γίνει δημοπράτηση του έργου, 32 εκατομμύρια, για ένα κολυμπητικό συγκρότημα με καταδυτήριο, με δεξαμενές, πολύ μεγάλο έργο. Και θα αναβαθμιστεί και όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πολύ θετικά όσα μας είπατε, γιατί και το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε η πόλη μας να αλλάζει μορφή. Και αυτό οφείλεται και σε εσάς και σε διάφορους άλλους φορείς, οι οποίοι πιέζουν συνεχώς. Και βλέπουμε ότι έχει και μια μεγάλη επισκεψιμότητα από πλευράς των υπουργών η πόλη. Και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε.
0: Μέσα στην εβδομάδα θα βγει στον αέρα και ο διαγωνισμός για το Μίκρα 4, γιατί στο Μίκρα 4 υπάρχει ένα γυμναστήριο το οποίο είναι κλειστό από το 2004. Δεν έχει λειτουργήσει, είχε βγει έκπτωτος ο εργολάβος, ολόκληρης διαδικασίας, έχει απελευθερωθεί αυτή τη στιγμή με 700 χιλιάρικα από τα φοιτητικά κέντρα και 500.000 ευρώ χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσα στη βδομάδα βγαίνει η δημοπράτηση του έργου και φαντάζομαι μέχρι τέλος της χρονιάς να έχουμε και το Μίκρα 4 στο δυναμικό μας.
1: Κύριε Γιάννιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας ενημέρωση προς τους ακροατές μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να μας ενημερώνετε για το τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά τα δρόμενα της πόλης, αλλά και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή σας συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είμαστε ανοιχτοί. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Αγώνας καθημερινός.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Όπως μας είπε και η κυρία Γιαννιού, η πρόεδρος Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, όλοι όσοι θέλουν να αθληθούν ή θέλουν να δροσιστούν το καλοκαίρι, οι πισίνες της Θεσσαλονίκης δεν έχουν κανένα πρόβλημα, έχουν ελεγχθεί και είναι ανοιχτές προς το κοινό. Οπότε όσοι θέλετε να μπείτε στη διαδικασία αυτή εδώ, θα πρέπει να ψάξετε κοντινές πισίνες, γιατί ήδη το καλοκαιράκι είναι πολύ κοντά και πολλοί από εμάς ήδη ξεκινήσαμε να μπαίνουμε σε αυτό εδώ το mood, να βρούμε μια κοντινή πισίνα έτσι ώστε να μπούμε στη διαδικασία της άθλησης, τόσο εμείς όσο και οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά μας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
14: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε με καθημερινή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο Γιώργο Γεβατζάκη, μουσική ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για να αναφερθούμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα και στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε εντός ολίγων λεπτών την κυρία Ραλία Χριστίδου, ανεξάρτητη βουλευτή του Β3 Νοτιού Τομέα Αθηνών, η οποία συμμετέχει βέβαια στο κίνημα Δημοκράτες του κύριου Στέφανου Κασελάκη και η οποία θα μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει φέρει σαν ερώτηση στη Βουλή για το θέμα του ποινιού. Κυρία Χριστίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Γεβατζάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να είστε σήμερα μαζί μας.
1: Αλίμονο, χαρά μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας εξέπληξε το θέμα το οποίο φέρατε στη Βουλή όσον αφορά το θέμα του ποινιού. Θα σας αφήσω λίγο να αναφερθείτε εσείς για να ενημερώσετε τους ακροατές μας και να μας πείτε εάν ήταν ενήμερος ο Υπουργός, γιατί είδαμε ότι από τις απαντήσεις του ότι μόνο ενήμερος υποτίθεται ότι δεν ήταν.
1: Πρώτη φορά μου συμβαίνει να απευθύνω επίκαιρη ερώτηση σε Υπουργό όπου για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, το σώμα της επίκαιρης ερώτησης ούτως ή άλλως κατατίθεται γραπτός στον Υπουργό και ο Υπουργός αποφασίζει εάν θέλει ή δεν θέλει να απαντήσει στην ερώτηση. Οπότε το να βλέπεις τον Υπουργό, τον κύριο Τσάφο, να λέει ότι δεν γνωρίζουμε και είναι ακόμα το πράγμα στην αρχή και δεν είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε. Τότε τι ήρθες να απαντήσεις, ας πούμε, καταλάβατε. Δηλαδή, κάποια πράγματα εκφεύγουν της κοινή λογική στην καλύτερη των περιπτώσεων και τολμώ να πω, γιατί θέλω να είμαι...
0: Ακριβοδίκαιη.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ορισμός του πολιτικού gaslighting, αυτό που κάνει 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου προσπαθεί μονίμως να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που βιώνουν οι πολίτες εντός της επικράτειας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο, στην η Λίμνη εκεί, στην Ήλιδα, και γι' αυτό οι ποινιώτες, έτσι όπως λένε, είναι στα κάγκελα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν πρόκειται απλά για μια ενέργεια, στο πούμε, για ακόμα μια επενδυτική ενέργεια με φωτοβολταϊκά έργα. Εδώ πέρα μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους υδάτινους πόρους ολόκληρης της Ηλίας και ολόκληρης της Πελοποννήσου, διότι η λίμνη αυτή είναι ζωντανή η λίμνη, δεν είναι ένας κενός τόπος, δίνει νερό, στηρίζει την άρδευση, την αγροτική παραγωγή, στηρίζει το περιβάλλον και όπως αντιλαμβάνεστε στηρίζει τη ζωή ολόκληρης της περιοχής.
0: Ιδρεύει για 75.000 κατοίκους, να πούμε, για όσους δεν το γνωρίζουν, και αρδεύει τον κάμπο και χρειάζεται μια ορθή διαχείριση, όπως πολλές φορές έχουν τονίσει από την περιφέρεια, αλλά το είπατε και εσείς.
1: Δεν είναι δηλαδή μια άδεια έκταση που μπορεί κάποιος από την Αθήνα Φερρυππίν να τη βλέπει στο χάρτη και να αποφασίζει από το γραφείο του αν θα τη μετατρέψει σε ενεργειακή ζώνη. Και εμείς το ξεκαθαρίζουμε στους δημοκράτες, του Στέφανου Κασελάκη, δημοκράτες λέγεται το κόμμα μας, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Κάθε άλλο. Είμαστε όμως απέναντι σε κάθε προσπάθεια άναρχη, χωρίς κανόνες, χωρίς σεβασμό, χωρίς σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Και γι' αυτό κιόλας αξίζει να πούμε το ότι η αντίδραση των κατοίκων είναι τόσο μεγάλη που και ο Σύλλογος Λίμνης Ποινίου και ο Δήμος Ήλιδας έχουν κινηθεί θεσμικά, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, φανταστείτε ότι αντί τη συγκεκριμένη υπόθεση να την δικάσει με πενταμελές, αποφάσισε να την εκδικάσει στο εφταμελές τμήμα λόγω της σοβαρότητας για το δημόσιο συμφέρον κατάστασης και ζητήματος. Έγινε μια πρώτη δικάσιμος, η οποία τώρα στις 6 Μαΐου, περίπου πριν 10 μέρες περίπου, αλλά
0: Αναβλήθηκε.
1: Ζητήθηκε αναβολή για τις 27 του Μαΐου, οπότε θα συνεχίσουν οι άνθρωποι και τον αγώνα τους και εννοείται ότι εκεί θα είμαστε και θα στηρίξουμε.
0: Επίσης να ενημερώσουμε ότι η υπόθεση, όπως είπατε και εσείς, έφτασε στο Συμβούλιο Επικρατείας από τις τοπικές κοινωνίες και αναδείχθηκε από διάφορους φορείς, αλλά και από διάφορα κόμματα, μεταξύ αυτών ήταν και οι Δημοκράτες μέσω ΕΣΟΥΣ. Να πούμε ότι υποστηρίζετε ότι η επένδυση αυτή απειλεί το φυσικό περιβάλλον και τις επαγγελματικές δραστηριότητες όσον αφορά τη γεωργία και την κτηνοτροφία, γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει πολλές φορές.
1: Προφανώς.
0: Αποκρύβονται έτσι στοιχεία.
1: Θα υπάρξει μεγάλη καταστροφή για την περιοχή.
0: Αναδείξατε όμως και ένα σημαντικό άρθρο, το άρθρο 16, να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό εδώ.
1: Βεβαίως. Στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει μια θεσμική παρατυπία, να το πούμε. Υπάρχει ένα άρθρο στο νόμο 5184 του 2025, το άρθρο 16 συγκεκριμένα, μέσα από το οποίο δόθηκε η δυνατότητα σε γενικούς και τοπικούς οργανισμούς εγγύης βελτιώσεων να εκμισθώνουν εκτάσεις που διαχειρίζονται. Αλλά να τις εκμισθώνουν ακόμα και χωρίς δημοπρασία για έργα ΑΠΕ.
0: Απευθείας ανάθεση, να το πούμε πιο καθαρά.
1: Και το θέμα είναι σοβαρό, διότι αυτή η ρύθμιση φαίνεται να καλύπτει και συμφωνίες που είχαν γίνει πριν από την ψήφιση του νόμου. Δηλαδή, η υπόθεση αυτή ξεκινάει από το 2022. Και ξαφνικά βγαίνει ένας νόμος το 2025, όπου δίνει τη δυνατότητα αναδρομικά, καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτό, δηλαδή φωτογραφικά να καλύψουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει από πριν και προκειμένου να μην βρούμε κανένα μπελά, να σας το πω, κάνουμε και μια ρύθμιση νομοθετική για να είμαστε καλυμμένοι. Εγώ γι' αυτό λοιπόν απίστευνα στον Υπουργό το ερώτημα το εξής. Έχει γνώση ότι δεν γίνεται να αλλοιώνεις ένα τόπο, δεν γίνεται να αγνοείς τους ανθρώπους, όταν δεν έχει γίνει ουσιαστική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Διότι τότε σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πράσινη πολιτική, αλλά μάλλον για πράσινο άλοθη. Και εκεί ήταν το εκπληκτικό, θα πω, ότι ο Υπουργός είπε ότι είμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο και γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω και θα δούμε κτλ. Μα ακριβώς επειδή είμαστε σε πρώιμο στάδιο, τώρα είναι η ώρα να σταματήσει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις και όχι να φτάσουμε τελεσίδικα.
1: Να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα. Η συγκεκριμένη λίμνη εκεί είναι ένα ζωντανός τόπος, ένας ζωντανός οργανισμός, δεν είναι βιομηχανική ζώνη, δεν είναι χώρος για πειραματισμούς και σαφώς δεν είναι ιδιοκτησία κανενός επιχειρηματικού συμφέροντος. Ανήκει στους κατοίκους, ανήκει στον τόπο.
0: Θα καταφέρουμε να την προστατέψουμε, πιστεύετε, κυρία Χριστίδου?
1: Αν συνεχίσουν τον αγώνα τους, γιατί οι βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα ως οργανωμένοι θεσμοί του πολιτεύματος, αν θέλετε, το βασικό τους καθήκον είναι να είναι το ηχείο της φωνής των ανθρώπων που αγωνίζονται. Από τη στιγμή λοιπόν που οι άνθρωποι εκεί, οι πολίτες, αγωνίζονται για τον τόπο τους, εμάς καθήκον μας είναι να συνδράμουμε στον αγώνα τους με όποιο τρόπο και όποιο μέσο μας δίνει το Σύνταγμα και ο λαός μας.
0: Και σας ρωτάω γιατί βλέπουμε ότι πολλά φωτοβολταϊκά πάρκα υπάρχουν στην χώρα μας, παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα άλλο θέμα αυτό εδώ και ποιανού συμφέροντα καλύπτουν αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι κινδυνεύουν πολλές παραλίμνιες εκτάσεις. Δεν είναι μόνο η έκταση του Πηνίου.
1: Είμαστε στη διάθεση όλων των ανθρώπων, όλων των πολιτών, να κάνουν τις καταγγελίες τους και εμείς να τις αναδείξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Παράδειγμα, εγώ δεν είμαι βουλευτής Ηλίας, όπως είπατε στην αρχή, είμαι βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αττικής. Ωστόσο, επειδή έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά παντού, έχουμε φίλους και ανθρώπους που απευθύνονται σε εμάς από όλη την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι απλά βουλευτής. Είμαστε για όλους, δεν είμαστε μόνο για την περιφέρεια.
0: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρετε, γιατί και εμείς πολλές φορές,
1: το λέει το Σύνταγμα.
0: Καλώντας κάποιους βουλευτές ή κάποιους υπουργούς, οι οποίοι έχουν έδρα στην Αθήνα, βλέπουμε πόρτες κλειστές. Είναι πολύ σημαντικό από πλευρά σας ότι είστε ανοιχτοί.
1: Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, οι δημοκράτες με τις μικρές μας δυνάμεις και μακάρι να μεγαλώσουν οι δυνάμεις μας με τη βοήθεια του κόσμου, τα μάτια μας είναι παντού. Και η εκπομπή που έχει ξεκινήσει σε όλες τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές, ο πρόεδρος μας, ο Στέφανος Κασελάκης, κάθε Δευτέρα, που προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 10, αυτό που λέγεται Direct, αν δεν το έχετε τσεκάρει να το δείτε.
0: Το έχω δει, καλά κάνετε και το αναφέρετε για να το γνωρίζει και ο κόσμος.
1: Είναι μια ευκαιρία να μπαίνει ο κόσμος εκεί και να μιλάει. Εμείς, ξέρετε, μια παθογένεια που υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, είναι ότι πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές, οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα τους αρέσει να ακούνε τη φωνή τους.
0: Ακριβώς, τους αρέσει να μιλάνε αλλά να μην ακούνε.
1: Έτσι, έτσι. Κανονικά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Να σιωπούν και να ακούν τι γίνεται, να αφήνουν τον κόσμο να μιλάει. Και μετά αυτό να έχεις την ικανότητα, τη δεξιότητα, την τεχνογνωσία να το μετασχηματίσεις σε μια πολιτική θέση η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί για το καλό των ανθρώπων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή ενημέρωση προς το κοινό μας. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι το οποίο αγαπήσατε από ό,τι ξέρω και το βάλατε μέσα στις λίστες των ακουσμάτων σας το τελευταίο διάστημα.
1: Πείτε μου τον τίτλο, ποιος είναι.
0: Θα σας αφήσω να το ακούσετε 2 λεπτά και θα το σχολιάσουμε μετά.
1: Thank you.

0: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να ακούσω το original. Γιατί μου το κάνατε τώρα αυτό πρωί-πρωί?
1: Το έκανα για να διατηρήσουμε και το τίτλο. Τον πρώτο το τίτλο που έχετε, γιατί ασχοληθήκατε με τα κοινά από την πολύ μεγάλη αγάπη που έχετε για τους συνανθρώπους σας. Οπότε να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε και το κομμάτι του τραγουδιού, το οποίο είναι αποτυπωμένο στην ζωή σας, έτσι.
0: Εντάξει, ήταν μια μεγάλη πορεία της ζωής μου, αφιερώθηκα πολύ σε αυτό, γενικά σε ό,τι κάνω αφιερώνομαι. Ήταν ένας πολύ όμορφος κύκλος, έχει κλείσει για μένα. Και γι' αυτό τώρα αυτό το τραγούδι που βρήκατε, που το άκουσα από τη Μαριάννα την Κατσιμίχα και τρελάθηκα, μου άρεσε τόσο πολύ έτσι όπως το άκουσα, το Βάλς των Ονείρων, το άκουσα και μου δημιούργησε την ανάγκη να ξανατραγουδήσω μετά από 7 χρόνια. Αυτή είναι η επιτυχία. Γι' αυτό περίμενα να βάλετε το original βασικά.
1: Θα το βάλουμε και το original και θα σας το αφιερώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ θερμά. Για χαρά.
1: Αυτή λοιπόν ήταν και η κυρία Ραλία Χριστίδου, η οποία ανέδειξε το πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά στη λίμνη του Πηνιού, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει κίνδυνος λειψιδρίας και διαχείρισης υδάτων λόγω των εγκαταστάσεων που πρόκειται να γίνουν, φωτοβολταϊκών από ό,τι μας είπε εκεί στην περιοχή και των έντονων αντιδράσεων του κόσμου της περιοχής εκείνης, της περιοχής της Ηλίας, όπου πιστεύουν ότι πέρα από το κομμάτι το φυσικό το οποίο θα αλλοιωθεί, ότι θα υπάρξουν και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις δραστηριότητες της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Και να παραμείνουμε λίγο στο τέπο αυτό εδώ, το πολύ όμορφο, το μουσικό. Ωραίο για το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, με την Κύπρο να διεκδικεί το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Απόψε στη σκηνή ανεβαίνουν 15 χώρες, ανάμεσά τους είναι και η Κύπρος με την Αντιγόν και το τραγούδι Τζάλα. Η αυλαία της Eurovision ανοίγει στις 10 η ώρα το βράδυ. Με παρουσιαστές τη Βικτόρια Σόουρβιτς, λίγο δύσκολο το όνομα, και τον Μιχαήλ Οστρόφσκι. Η σειρά εμφάνιση των χωρών στο δεύτερο ημιτελικό είναι με πρώτη Βουλγαρία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρουμανία, τρίτη, το Λουξεμβούργο, τέταρτο, Τσεχία, πέμπτη, Αρμενία, έκτη, Ελβετία, έβδομη, Κύπρος, όγδοη, Λετωνία, ένατη, Δανία, δέκατη, Αυστραλία, ενδέκατη, Ουκρανία, δωδέκατη, Αλβανία, δεκατητρίτη, Μάλτα, δεκατητέταρτη και Νορβηγία, δεκατηπέμπτη.

Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα αεροπορική επιδρομή έχουμε της Ρωσίας στο Κίεβο. Θερμή υποδοχή σε Τραμπ. Να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο κύριος Τραμπ. Νεοανακαλυφθής αστεροειδής θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη, σύμφωνα με νέες, ας πούμε, δηλώσεις που έγιναν όσον αφορά τη Δευτέρα. Και όσον αφορά την πολιτική στη χώρα μας, να πούμε ότι η κατάσταση θα τη χαρακτηρίζαμε ότι είναι λίγο όξινη. Έχουμε τις δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη για τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου μας λέει ότι σε λίγες μέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε ακίνητο στο δημόσιο, ενώ έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ από αυτό. Τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊσάλ Μπιν Φάρχαλ. Τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος λέει ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τους οικονομικούς δείκτες και τις δημοσκοπήσεις σε προτεραιότητα. Και όσον αφορά τη Βουλή, υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια ήδη από χθες το φορολογικό νομοσχέδιο.

Να περάσουμε τώρα στα της πόλης μας. Μία μικρή αναστάτωση προκάλεσε χθες σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης η πτώση στην τάση του ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΙΔΕ. Όπως ανέφερε και η ΕΡΤ, εξαιτίας της ολιγόληπτης διακοπής σε δύο σταθμούς, στη Βούλγαρη και στην Ανάληψη, εγκλωβίστηκαν επισκέπτες και επιβάτες που ήταν εκείνη τη στιγμή στα σανσέρ του μετρό. Ωστόσο και σύμφωνα με την πυροσβεστική, η επέμβαση ήταν άμεση και οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Να περάσουμε στις Σκουριές, όπου στην τελική ευθεία για παραγωγή έχει φτάσει η επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα στην Ελλάδα. Έχουμε και μία ημερίδα για τις επιπτώσεις και συνιστώσεις της μετανάστευσης σήμερα και της προσφυγιάς στην οικογένεια στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και να πάμε στο Δήμο Ωραιοκάστρο, που έχουμε μία εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την κατάθλιψη.

Να περάσουμε και στα αστυνομικά νέα. Εξιχνιάστηκαν 4 ληστείες και μία κλοπή με λία 117.000 ευρώ για τους δράστες. Είχαμε μία άγρια συμπλοκή ανηλίκων στη Σκιάθο, όπου μαθητές γυμνασίου έδωσαν ραντεβού εκτός σχολείου και πιάστηκαν στα χέρια. Και ένα σοβαρό τροχαίο στην Πηλαία, όπου έχουμε έναν πολυτραυματία, ο οποίος μετά από παρέμβαση του ΕΚΑΒ απεγκλωβίστηκε από το όχημά του και μεταφέρθηκε με την μονάδα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης μας και πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, από ό,τι πληροφορούμε αυτή την ώρα.

Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, όπου έχουμε τις δηλώσεις του κύριου Λουτσέσκου. Μας αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας, δήλωσε. Όσον αφορά τώρα τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, 1-1 ήταν το αποτέλεσμα. Με λυτρωτή τον Μύθο έμεινε ζωντανό στη μάχη της δεύτερης θέσης. Νίκη Γοήτρου για τον Άρη, πέρασε και από τον Βόλο με 1-2. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των φιλάθλων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι βλέπουμε όσον αφορά τον ντέρπι για το δικέφαλο στην Τούμπα, δεν ήταν και τόσο ικανοποιητικό.

Και θα κλείσουμε με το κομμάτι του πολιτισμού. Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινάει στις 28 Μαΐου, παρουσιάζοντας την 7η διοργάνωση του στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους υποδέχεται το κοινό της πόλης με 6 χωριστές παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και το Μεξικό από τις 28 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Με τη συμμετοχή λοιπόν σημαντικών καλλιτεχνών της διεθνούς σκηνής, η φετινή διοργάνωση στρέφεται σε ένα επίκαιρο και ουσιαστικό ερώτημα. Πώς μπορούμε να συνδεθούμε πραγματικά μεταξύ μας, έτσι ώστε να παραμείνουμε σε σχέσεις, σε κοινότητες, σε κοινωνίες, μέσα σε συνθήκες πίεσης και αστάθειας. Και για τους λάτρεις της τέχνης, να πούμε ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο Βιτρούβιος, ο οποίος έρχεται για 2 παραστάσεις στην πόλη μας. Θα είναι σήμερα και αύριο στη Μονή Λαζαριστών. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από εμένα και τον Χρήστο Νάκο, να ευχηθούμε να περνάτε όμορφα και να έχετε μια ευχάριστη ημέρα. Καλή σας συνέχεια!

0: Flash 99,4.
1: Λιότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο με παραβιάσεις οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών στη Ρόδο λίγες ώρες μετά την παρενόχληση πλοίου στην Αστυπάλια που πόντιζε καλώδια. Συνοδευόμενους από τον Elon Musk και Jensen Huang, ο Donald Trump ξεκίνησε τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ζητώντας από τον Xi Jinping να ανοίξει την κινέζικη αγορά στους αμερικανικούς κολοσσούς. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν εχθές στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα με στόχο τη δεύτερη θέση. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Κελεστάθη στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
10: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Ο
0: γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν. Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Ξεκινάμε το λίγο μετά τις 10, θα πάμε μέχρι τις 12. Πιβατσινή στον Flash 99,4. Είναι το πρωινό της 14ης μέρας του Μάη. Γιορτάζει από ό,τι βλέπω ο Αριστοτέλης, ο Θεράπων, η Αριστοτελία, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Μάλιστα, αυτή είναι η γιορτή. Και είναι η μέρα ευαισθητοποίησης, λέει, για την απραξία. Πήγα να το κάνω χαβάλι στην αρχή, αλλά είναι για τα αφορά τα παιδιά που τέλος πάντων δυσκολεύονται να προφέρουν, λέει, ήχους και συλλαβές, επειδή ο εγκέφαλός τους έχει μια δυσκολία στον προγραμματισμό και συντονισμό κινήσεων στα χείλη, τη γλώσσα και τη γνάθο. Οπότε δεν κάνουμε χαβαλέ με αυτά τα πράγματα. Βάζουμε και τον Κόλκα εδώ που έχει να πει πάρα πολλά πράγματα και σήμερα με τις τοποθετήσεις του, ας το πούμε έτσι. Γεια σου Σταύρο, τι κάνεις?
1: Τοποθετήσεις του, ας πούμε έτσι.
0: Τοποθετήσεις του, ναι, τι να έλεγα δηλαδή, τι ήθελες να...
1: Θα μπορώ να πω ότι είναι ντροπή να μου έχεις στείλει αυτό το βίντεο του Τάκη Τσουκαλά πρωί, εντάξει.
0: Δεν μπορούσα να το στείλω εκεί που ήθελα να το στείλω, οπότε αναγκαστικά με ό,τι βολεύεται ο καθένας. Αν έχεις έναν τρόπο να πάει εκεί που πρέπει, θα ήταν ιδανικό, θα έλεγα έτσι, πρωί-πρωί να το... Αλλά είναι από τις περιπτώσεις όμως που λέει αλήθεια ο Τάκης, έτσι, θα έλεγα.
1: Ναι, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις αυτό, ναι.
0: Υπάρχει μια δόση.
1: Μια αλήθεια υπάρχει. Στα λεγόμενά του.
0: Ναι, είναι δηλαδή.
1: Δεν ζεις για τη μέρα που τα μίντια θα είναι αυτό το πράγμα.
0: Αυτό, ναι, αυτό θέλουμε, ναι, κανονικά.
1: Ναι, δηλαδή. Να μπορώ, ρε φίλε, να εκφράσω.
0: Δεν πάρει το ελέγξει ο κόσμος μετά. Θα γίνει. Άστο, θα γίνει. Θα γίνει τέτοιο.
1: Τι θα γίνει.
0: Ε.
1: Τι θα γίνει.
0: Χαμός θα γίνει. Άμα αρχίσουμε να μιλάμε άσχημα στα. Που υπάρχουν κάποιοι. Τέλος πάντων, θα γίνει χαμός. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο τέτοιο. Πριβέ συνδρομητικό. Δούλεψε το.
1: Συνδρομητικό.
0: Ναι. Και με ρήτρα ότι όποιος διαρρεύσει το βίντεο θα πάει στο. Ξέρω εγώ, θα έχει ένα βαρύτατο πρόστιμο.
1: Ατύχημα.
0: Δεν ήθελα. Κάπου εκεί πήγε μια αρχή.
1: Κάτι φωνάζει από μέσα.
0: Και ναι, η Όλγα. Ναι. Όλγα! Είναι ενθουσιασμένη. Για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενθουσιασμό, κάποιο λόγο να ενθουσιάζεσαι, αλλά βγάζει έτσι μια ενέργεια. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο, όπως ήθιστε, και όχι μόνο. Βλέπω. Και εγώ δεν μπορώ έτσι. Αυτά που βλέπω δεν μπορώ να τα μεταφέρω έτσι με ακρίβεια. Ναι, οπότε, okay. Θα μας πεις εσύ πολλά και διάφορα, φαντάζομαι. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης, λέει, σήμερα.
1: Τι?
0: Ο Αριστοτέλης γιορτάζει σήμερα. Ποιο να έχει, δεν έχω κανέναν Αριστοτέλη.
1: Δεν μπορεί να έχει, φίλε, πού να ξέρω.
0: Ξέρω τον Αριστοτέλη Σαββίδη, αυτά μέχρι εκεί, αλλά δεν έχουμε και σχέσεις. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Το πρώτο σχόλιο της Μπριζίτ μετά το βιβλίο για το SMS του Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό. Μερακλής ο Μακρόν, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Τάχη είναι παντρεμένος με την Μπριζίτ που είναι πολύ μεγαλύτερη του και την έπεσε σε μια Ιρανή ηθοποιό. Έτσι.
1: Καλή.
0: Κανα δύο Ιρανές, δηλαδή σε ηθοποιός και Ιράν είναι εμένα τουλάχιστον κάτι το οποίο με εκφράζει. Θα έλεγε. Γιατί έχει αυτό το μελαχρινό, το μελαμψό κτλ. Αν τη δούμε εδώ, τώρα μπορεί. Αυτή είναι εντάξει, όχι, δεν είναι. Λέγεται, ρε παιδί μου, ότι θυμάσαι ένα βίντεο που τον είχε δώσει μια σφαλιάρα βγαίνοντας από ένα αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Είχε όλη την πτήση, δηλαδή όλη τη δυνατότητα που ήταν μόνο να
1: τον
0: κοπανίσει. Και τον κοπανίσει όταν άνοιξαν οι πόρτες και το είδαν όλοι. Όχι, αυτή η Ιρανή ηθοποιός δεν του γούστο μου. Γιατί ο Μακρόν, σου λέω, τον βλέπω. Είναι περίεργος. Κατάλαβες, τον βλέπω κάπως έτσι. Ο Τραμπ που είναι στην Κίνα.
1: Να ξεκινήσει και με αυτού και να καταλαβαίνει τώρα να έχουμε άλλα.
0: Και τον είπε ο Σι Τζινπίνγκ για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι τον λες και εσύ, βραγόρι μου, τώρα, ούτε εμείς δεν την ξέρουμε την παγίδα. Πρέπει να γκουγκλάρουμε τώρα για να δούμε την παγίδα του Θουκυδίδη. Πού να το θυμόμαστε, τι παγίδα έκανε ο. Παγίδες ξέρουμε εκεί, άμα γίνεται, ξέρω εγώ, υπεραριθμία στην άμυνα. Θα το δω μετά τώρα, δεν μπορώ, βαριέμαι να
1: τη δω. Νομίζω, φίλε, ότι μέσα σε όλα. Γίνονται τα πάντα για να παραμείνει ο Γρηγορίου προπονητής στον Άρη.
0: Καλά, αυτό είναι το δεδομένο. Αυτό είναι το... Άρχισα να το αποδέχομαι και εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Όχι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Τώρα, μετά φυσικά σε μάτια τα οποία θα έχουν εντάσεις και θα είναι θα έχουν και σημασία για τώρα αυτό τώρα, για να λέμε την αλήθεια, δεν έχουν σημασία και οι αντίπαλοι παίζουν χαλαρά και βλέπουμε τι γίνεται. Μπράβο στο Λεβαδιακό, ο οποίος πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα, άσχετο για τον Γρηγορίου ξεκίνησες να λες και να λέω κι εγώ, αλλά νομίζω το μάτς της χρονιάς είναι αυτό, έτσι, το 90, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Ίσως μόνο η Λίβερπουλ, ξέρω, μπορεί να συγκριθεί, αυτό που είχε κάνει στον τελικό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά το εξέλιξε ο κύριος Κομπότης. Έχανε 0-2 στο 92 και κέρδισε 3-2 στο τέλος ενός αγώνα. Τώρα μιλάμε εδώ για μύθος, έτσι. Δηλαδή...
1: Μαγεία.
0: Ναι.
1: Χαρά του ποδοσφαίρου.
0: Οι άλλοι αγανάκτησαν. Δεν είδα όλες τις φάσεις, δεν πρόλαβα να.
1: Δικαιολογημένα όσο ένα βαθμό.
0: Έχουν αγανακτήσει δηλαδή οι του Όφη με τους διαιτητές, αλλά η ανατροπή έγινε. Έπεσε και ξύλο. Ωραία, αυτά τα μάτς είναι. Και ο Πανσεραϊκός προχθές, κάτι κλωτσίδια είδες. Ένας μαυρούκος που πήρε τα νιάτα ενός και ξεκίνησε ένα φοβερό καυγά.
1: Κόκκινη ήταν εκεί. Την κόκκινη, λες εσύ.
0: Ναι, την κόκκινη, ναι.
1: Ναι,
0: μετά έπεσε και ξύλο.
1: Δεν υιοθετώ ότι ήταν κόκκινη.
0: Λες ότι δεν ήταν κόκκινη.
1: Όχι.
0: Εντάξει, έχουμε δει και
1: έχω ένσταση.
0: Και ποιος, είσαι και λίγο φιλοπανσεραϊκός εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, θεωρώ ότι δεν είναι μια κόκκινη που βγαίνει για μια ομάδα που παίζει κατηγορία, ρε φίλε.
0: Το γκολ που ακυρώθηκε στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει.
0: Τι φάλουν τώρα αυτό είναι τώρα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι φάλουν. Βάζουν και οι δύο παίχτες το πόδι τους. Δηλαδή, πιο πολύ φάλουν κάνει ο Ταμπόρδα, που ήταν εκεί του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, το δεύτερο που σμπρώχνει ο Ταρέμι είναι πιο πολύ. Αν έπρεπε να πάει να τον καλέσει για μια από τις δύο φάσεις, είναι στο δεύτερο γκολ. Αλλά επειδή κάνανε τη μόντα στο πρώτο, είπαν κάτσε να μην τον φωνάξουμε και στο.
1: Και στο δεύτερο τώρα.
0: Και στο δεύτερο.
1: Υπεραριθμίσει, πήγα να πω.
0: Ναι.
1: Υπερορίες τώρα ο Βάρ, ναι.
0: Και ναι, ο Γρηγορίου, ναι, το κερδίζει πόντους και στον κόσμο σιγά σιγά. Εγώ δεν λέω ότι είναι, ξέρεις, το ιδανικό. Άβυσσος η ψυχή του τι θα γίνει στον Άρη το καλοκαίρι από την Κυριακή και μετά, όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Βίντα ήταν πολύ καλός χθες, μπορώ να πω. Έκανε τίμιο αγώνα για να βάλει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ, το προσπάθησε 1-2-3.
1: Δηλαδή τα δικά μας στόπερ δεν κάναν τίμιο αγώνα να βάλει γκολ η ΑΕΚ.
0: Κάνανε και η δική σας.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Απλώς ο Βίντα, επειδή μπήκε.
1: Καμία αιχμή για τα παιδιά. Δηλαδή είναι σαφές ότι δεν μπορούν πλέον, ότι έχουν καεί και ότι. Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει το εξαπίστευτο, εντάξει. Να μην μπορεί να τρέξει και σε 5 παιχνίδια να έχει μία ήττα.
0: Ναι, φοβερό και αυτό. Γιατί οι αντίπαλοι χάνουν σημαντικές ευκαιρίες ως επί των πλούσιων, γιατί ο Παβλέγκα είναι ο πιο καθοριστικός σε αυτά τα 2-3 παιχνίδια που τον έβαλε μετά την επιστροφή του, τέλος πάντων, που επειδή ήταν τραυματίας. Αν έχεις τον Παβλέγκα, μπορείς και πρώτος, να χάνανε οι άλλοι, ξέρεις, τέτοιο, να βγάζε καμιά 5-10 ο Παβλέγκα, ένα γκολ με κάποιο τρόπο το βάζεις συνήθως μπροστά. Αλλά δικοί σου παίχτες. Οι δικοί σου παίκτες είναι σαν, πώς το λένε, σαν σερβιτόρι σε μπουζουξίδικο που σουγκαρίζουν 8 η ώρα το πρωί. Αφού έχουν φύγει όλοι και είσαι πτώμα, ρε παιδί μου, εκεί. Δηλαδή, αφήστε με, πάω εδώ στη γωνιά να πάω να κοιμηθώ. Όλοι όμως, έτσι, όλοι. Δηλαδή τώρα τον Κετζιόρα τον βλέπεις και αισθάνεσαι, τον πεις, πάρει μια πορτοκαλάδα, αγόρι. Πιες μια πορτοκαλάδα, δηλαδή, ειλικρινά πιες κάτι δυναμωτικό, γιατί δεν σε βλέπω και πολύ καλά.
1: Όλοι είναι σε αυτό το mood. Καλά, για τον Μπάμπα δεν μιλάμε τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Για κανένα 2-3 μπορεί να έχει και λογική. Ξέρω εγώ τον Μπάμπα, τον Ντάισον. Που εγώ σου λέω τον Ντάισον δεν το βλέπω και πολύ. Δηλαδή, έχει πολύ πιο κουρασμένους σε εσάς. Το Μεϊτέ. Αλλά τώρα, ναι, οι υπόλοιποι. Πολύ πράγμα, ρε παιδί. Πολύ ξεζουμισμένη. Πολύ ξεζουμισμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς.
0: Ένα μάτς έμεινε τώρα για. Ενώ εμείς,
1: δηλαδή,
0: μπορεί να δεις κάτι τριγωνάκια χθες, ο Χόγκλα με τον Γκαρέ και τον. Ξέρω εγώ, τον Γιαννιώτα και τα λοιπά. Τα πάρει ο Αρτέτα να διδάξει στην Arsenal. Πώς γίνονται οι αντιπιθέσεις. Χωρίς πλακό, όχι, δουλεύει στην. Φαίνεται ότι γίνεται, ότι κάτι δουλεύει στις προπονήσεις ο Γρηγορίου. Τώρα.
1: Εντάξει, βοήθησε και λίγο ο στόπερ του Βόλου πάντως.
0: Εντάξει.
1: Από τι είδαμε, γιατί λες και τα άλλα στόπερ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο αντίπαλος σας σκόραρε.
0: Στα 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που κάναμε την.
1: Ναι, δηλαδή δεν βγήκε καμιά κέντα και δεν βγήκε το goal και over.
0: Ήταν μια τίμια και ειλικρινή ενέργεια του τριανταφύλου. Ναι, δηλαδή, έχω του βγάλει το καπέλο. Γιατί του λέει αυτοί έχουν 3 δοκάρια τώρα εδώ. Είδε τι γίνεται το παιδί. Δεν, δηλαδή, ειδικά ο Καντεβέρ. Καντεβέρ, δηλαδή. Εντάξει. Πάλι. Κατάλαβα γιατί είχα ήρεμα τα νεύρα μου στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι που είδα τον Καντεβέρ να έχει τα δοκάρια πάλι. ξανά μανά. Μέχρι που είδα τον

0: εκεί πώς εκτελούσε τις βολές, μέχρι που τον θαύμασα εχθές, τις οποίες τις πετάει σαν να πετάς, ρε παιδί μου, την μπάλα, ξέρεις, σε ένα που έχει πει μια σαχλαμάρα, και την πετάς στη μούρη να το χτυπήσεις. Και τις έχασε όλες και χθες, και δοκάρια και ο Καντεβέρε εχθές. Μια από τα ίδια γενικότερα. Πόσοι προπονητές θα αλλάξουν? Θα αλλάξει αρκετός κόσμος. Εντάξει, ο πρώτος που πρέπει να φύγει με σημαίες και κορναρίσματα κλπ. Είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά ο άνθρωπος, δεν ξέρω δηλαδή τι ήρθε να κάνει στην Ελλάδα, τι σκέψε για το ποδόσφαιρο, γιατί θέλει να καταστρέψει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πραγματικά το φεύγοντας, δηλαδή, νομίζω ότι το κάνει και λίγο.
1: Τι έκανε, δεν έχω εικόνα γιατί έβλεπα τον
0: Παναθηναϊκό. Εσύ δεν ήταν σχετικά καλός ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ?
1: Ναι.
0: Τι έπαιξε 4-2-3-1 κτλ. Ενώ ήταν καλός, δηλαδή έχει να πατήσει κάπου σε 2-3 παίχτες κτλ. Αλλάζει όλη την δεκάδα και παίζει 4-4-2 χθες. Έτσι, γιατί μπορεί, γιατί γουστάρει. Γιατί είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Με επιθετικό δίδυμο Τετές Βιντέρσκι, που πιο πιθανό είναι εγώ από την τηλεόραση που έλεγα το παιχνίδι να δώσω πάσα στον ένα από το δύο, παρά να συνεργαστούν οι δυο τους μεταξύ τους.
1: Δεν βλέπεις καμιά παγκόσμια συντομοσία να μην βγει ο Πάοκ Champions League, δηλαδή.
0: Από αυτό εδώ. Ναι. Παγκόσμια συνωμοσία. Και να βγει. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει δυσκολίες.
1: Κάτι είναι με αυγό, φίλε, γιατί.
0: Δίνει ένα όραμα για για τη χρονιά. Αλλά βλέπω ένταση γενικότερα δεξιά και αριστερά. Παντού. Στον Παναθηναϊκό, στον Άρη βλέπω, στον ΠΑΟΚ βλέπω. Στον Ολυμπιακό βλέπω, αλλά γίνεται έτσι.
1: Ολυμπιακό με τη Λίμπα είναι σφιχτός λίγο.
0: Λες να τον διώξει στη συνάντηση της. Ναι, καλά, θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στο τελευταίο παιχνίδι. Και ο Ζήνη παίζει με την αυτοπεποίθηση ότι είναι καλύτερος και από τον Vinicius Junior, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή μπαίνει μέσα και δεν βλέπει κανέναν αντίπαλο, νομίζω. Δηλαδή,
1: εντάξει, δεν έκανε και τίποτα.
0: Δεν έκανε, αλλά έχει μια αυτοπεποίθηση. Έχει ένα... Δηλαδή, χθες ποιος έπαιζε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ο Κωνσταντέλιας ή ο Ζήνης? Ο Κωνσταντέλιας παίζει φοβισμένα στα τελευταία παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό προϊόν της κούρασης κτλ.
1: Προφανώς είναι ότι το έλλειμμα έντασης σου δημιουργεί αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, δεν έχεις. Το μύθο ενδεχομένως να πρέπει να βάλει πιο πολύ σε εσάς, γενικότερα στο δεύτερο μισό.
1: Ο μύθος είναι ένα παιδί το οποίο έχει, ξέρω εγώ, over 20 συμμετοχές.
0: Α, έκανε 20, ναι.
1: Έκανε.
0: Με τα κύπελα και τα λοιπά, okay,
1: και έχει, ναι, και έχει γκολ και με ΑΕΚ και με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σε μάτς που έχουν χαρακτήρα ντέρμπι.
1: Ό,τι και να πεις δηλαδή για το μύθο, είναι λίγο. Και σε ελάχιστα λεπτά αναλογικά, εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να έχει δυνατό τέτοιο, πώς το λένε, ποσοστό ευστοχίας. Αλλά ναι, η απουσία στην επίθεση για εσάς ήταν ο Γιακουμάκης, νομίζω.
1: Ο Γιακουμάκης μπήκε τώρα, έγινε φάση εκεί να το πάρουμε το παιχνίδι.
0: Έγιναν δύο φάσεις. Άμα ήταν σε καλύτερη κατάσταση, θα το. Σε καλύτερη κατάσταση. Αν ήταν δηλαδή πιο έτοιμος και στην κεφαλιά, νομίζω θα κάνει καλύτερη κεφαλιά. Και εκεί στο τέλος θα τσιμπούσε και
1: την. Η κεφαλιά του ήρθε ψηλά, δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Αλλά...
0: Και που πήγε να τσιμπήσει την μπάλα.
1: Ναι, εκεί φάνηκε.
0: Δεν είχε εκρηκτικότητα, δεν είχε δύναμη για να κάνει την ενέργεια. Όλα αυτά θα τα πούμε, συν το κάζο του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, μια ομάδα που κατέβηκε χωρίς προπονητή σε αυτή τη σειρά των αγώνων από ό,τι φαίνεται.
1: Από την αρχή της σεζόν είναι χωρίς προπονητή, αλλά όταν στις νίκες λες Παναθηναϊκός και Πτάστερος και τα τέτοια μου κουνιούνται χαρμόσυνα και δεν βλέπει κανείς ότι δεν παίζει τίποτα ο Παναθηναϊκός.
0: Στο ημίχρονο είπε εσύ, όταν κάναμε επίθεση με το Σόρτς, παίζαμε 4-5. Στο ημίχρονο. Ήταν αυτή η δήλωση, την έκανε στη flash interview στο ημίχρονο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σαν να ήθελε να κάνει, πώς το λένε, θελούσια έξοδο. Σαν να. Δεν ήταν. Η συμπεριφορά του δεν ήταν τέτοιο. Και έχεις τον Γιανακόπουλο, σου έχει φέρει τη μειχτή NBA και τη μειχτή Ευρωλίγκα για να διαχειριστείς. Και βγαίνει για standing ovation ο Μοντέρο. Τον χειροκροτεί όλο τον κήπο Βαλένθια και χειροκροτεί και ο Αταμάν. Σαν να λέει αυτό είναι παιχταρά, όχι αυτού που με φέρει. Σε παρακαλώ. Και ο άλλο το κάνει με το. Ο Δημήτρη Γιανακόπουλο με το γάτο του. Αν και παραδέχθηκε την ήττα. Είπε, μα πήρανε. Να μην πω, δεν λέγεται. Πώ λέγεται, αυτό έτσι όπω το είπε τέλο πάντων. Και λέει, εμείς είμαστε μαθημένοι στις πίκρες. Είπε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, είμαστε μαθημένοι στις πίκρες, έτσι. Δηλαδή, ναι. Τώρα θα μου πεις, βάζει και. Κάνει και μια διαχείριση χρημάτων, ρε παιδί μου. Οικογενειακώς έχουν κάνει. Έχουν δώσει εκατομμύρια εκατομμυρίων στον Παναθηναϊκό. Οπότε. Εντάξει.

0: Είχε πάντως και επιτυχίες.
1: Όπου βλέπεις Τούρκο προπονητή. Δεν ξέρω ο Αρντάν τουλάχιστον να θα εξελιχθεί. Αλλά γενικά όπου βλέπεις Τούρκο προπονητή, τρέχα.
0: Τον Αρντάν τουλάχιστον έτσι όπως είναι φυσιογνωμικά. Τώρα σαν προπονητής ειλικρινά δεν ξέρω. Έχει κάνει, φαίνεται ότι κάτι σκαμπάζει τέλος πάντων. Αλλά ο άνθρωπος είναι, ξέρεις, να το μπεις. Πάμε, ξέρω, αυτοί μας κλέψανε λεφτά. Και τα λοιπά, πάμε να τους βρούμε. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που μου δημιουργεί. Ότι δηλαδή θα τους βρει και θα πάρει και τα λεφτά πίσω και θα την τακτοποιήσει τη δουλειά πολύ άψογα.
1: Όμορφα.
0: Ναι. Έχει αυτή τη φυσιογνωμία ο Αρντά Τουράν. Να δούμε. Τώρα μιλάμε, ο Αταμάν έχει κάνει δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Πραγματικά αδιανόητα πράγματα φέτος. Δηλαδή, πώς άντεξε ο Γιαννακόπουλος και δεν έκανε αλλαγή προπονητή, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Εσπρέσιονιστ, κυρίες και κύριοι, να δώσουν τη λύση. Ναι.
1: Η λύση σε όλα τα προβλήματα.
0: Τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Mm-hmm.
1: Που ξεκάθαρα τα βλέπεις αλλιώς. Κορδελιό πας σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πετάγεσαι και μια βόλτα στον εύος μου, Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Παίζει ρόλο και το νερό εκεί σε αυτές τις περιοχές. Είναι καλύτερο, έτσι. Είναι λίγο πιο τέτοιο. Γι' αυτό και ο καφές βγαίνει. Δηλαδή το νερό στο κορδελιό σου δίνει και στον καφέ μια διαφορετικότητα.
1: Εννοείται. Δίνει μια άλλη σανς.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Αυτό είναι γεγονός. Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη. Πολύ δυνατή οδός.
0: Δεν έχω άποψη. Ναι.
1: Ναι. Σίγουρα καλά τώρα δεν μιλάμε για Παπανδρέου στο
0: Εγγύς.
1: Στην Νεάπολη. Δωδεκανήσου με Βαλαωρίτου Μονία στο κέντρο. Τα καλύτερα εσπρέσιο είναι στη διάθεσή σας κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Πάμε στο πρώτο break. Θα προχωρήσουμε στα σχόλια και στις αναλύσεις των αγώνων όταν επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Δηλαδή.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
8: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
14: Μπάζα.
13: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
15: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
16: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: βάλουμε και τον, τον Γκόλκα εδώ, να δούμε τι έχει να, να πει. Έλα.
1: Έλα, ρε.
0: Τι λέει, όλα καλά.
1: Ναι, φίλε, εντάξει, ήρεμα. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος.
0: Θα πας λεωφορώ.
1: Υποκειμενικό, δεν ξέρω. Μπορεί να κατέβω Αθήνα για άλλες δουλειές και να πάω και λεωφόρο.
0: Στο by the way.
1: Στο by the way.
0: Μέστε. Τι θα γίνει τελικά με κόσμο και τα λοιπά.
1: Σήμερα θα ξέρουμε. Σήμερα θα βγει η απόφαση.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι λάθος του Παναθηναϊκού που επιδιώκει να μεταφέρει την ποινή.
0: Ναι, πιο πολλά ποινή λίγα θα έχει παρά, νομίζω. Εντάξει, θα υπάρχει και μια, πώς το λένε, συναισθηματική φόρτιση επειδή είναι το τελευταίο μάτς στη λεωφόρα, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Και να δούμε και τι 11 θα κατεβάσει ο Μπενίτεθ. Γιατί είναι.
1: Ας βάλει την K19 τώρα, εντάξει, άντε, δηλαδή, δεν είναι ανάγκη. Μπορεί να και σεβαστείτε ότι τα παιδιά μας είναι έτοιμα να λιποθυμήσουν. Δηλαδή.
0: Και πιο οργανωμένη K19 του Παναθηναϊκού από αυτό το πράγμα που παρουσιάζει ο.
1: Δεν έχω καθόλου εικόνα από το χθεσινό.
0: Παναθηναϊκός. Για λύπηση, ρε. Τώρα σου λέω για λύπηση. Τώρα, δηλαδή.
1: Πώς έχασε μόνο ένα μήνυμα.
0: Γιατί οι άλλοι κάνουν ό,τι κάναν και με εσάς. 68 τελικές στα πουλιά. Και ένα γκολ με τα χίλια ζόρια. Σουτ, δοκάρι, απόκρουση, τέτοιο, ροντινέα από πίσω και με τα χίλια ζόρια. Το.
1: Στο μεταξύ ο Παυλέγκα, πλάκα, πήγε να βγάλει και του Γιώβης, δηλαδή ακούμπησε.
0: Ναι, ναι, όχι. Παυλέγκα ήταν καθοριστικός. Δηλαδή, αν πεις από πού ξεκινάς την επόμενη χρονιά, από τον Παυλέγκα.
1: Καλά, έχει συμβόλαιο ο Παυλέγκα, δεν κουνιέται ο Παυλέγκα. Παυλέγκα εκεί. Απλά να μην πέφτουν οι αντίπαλοι πάνω του.
0: Εντάξει, ναι. Ποιο είχε πέσει, ο Ντετέι.
1: Ο Σβιντέσκι και ο Σαγκάλ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλώς ο Παυλέγκα. Καλώς
1: πάντων. Όχι, εντάξει τώρα, τι συζητάμε τώρα. Τοπ. Τοπ. Κοίτα, ο Τζολάκης και ο Παυλέγκα είναι οι δύο.
0: Μπα, εγώ βλέπω πολλούς τερματοφύλακες. Εντάξει, έχουν κάνει πολύ και μεγάλα λάθη. Τώρα ο Λαφόντ χθες έχει κάνει καμιά 7-8 αποκρούσεις, 6-7.
1: Ο Λαφόντ κατά την αιστεία είναι καλός σχετικά. Απλά είναι σαν το Πασχαλάκι. Δηλαδή, αν κάτσει καμιά ξηραφιά και αποφασίσει ναι. Να βγει, μπορεί να βγει στην επόμενη αιστεία. Στη μεθεπόμενη αιστεία μπορεί να βγει.
0: Ο Μπρινιόλι έβγαλε ένα 2, αλλά εκεί με τα πόδια.
1: Ο Μπρινιόλι είναι κακή εκτέλεση του Ζίβκοβιτς τώρα. Εντάξει, δεν είναι.
0: Λες, ότι εκεί. Εκεί,
1: και θα ήταν και ωραίο γκολ, δηλαδή μιλάμε για 4 πάσες στο ύψος μικρής περιοχής, εντάξει. Θα ήταν γκολάρα, θα ήταν.
0: Γενικά όχι, ξεχώρισαν αρκετοί τερματοφύλακες, ο Θανασιάδης, ο Στρακώσα, ο Παυλέγκα που είπαμε νωρίτερα, ο Τζολάκης.
1: Ο Στρακώσα ήταν τυχερός γιατί 4-5 γκέλες του ή ακυρώθηκε το γκολ.
0: Ρε, εσύ θα κάνεις και γκέλες, δεν γίνεται να μην κάνεις. Και ο Ντοναρούμα κάνει που είναι ας πούμε ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Ο Κουρτουά έχει κάνει, έχουν και τις αδυναμίες τους. Δεν γίνεται να τα βγάζεις όλα και τα λοιπά. Ο Λουτσέσκο το λέει αλλά δεν το εξηγεί έτσι. Γιατί είναι τον τελευταίο μήνα στο 50% ο ΠΑΟΚ. Το είπε και χθες, το είπε και προχθές.
1: Αυτό που λένε εσωτερικά στον ΠΑΟΚ είναι ότι πολλοί τραυματισμοί σε συνδυασμό με το πρόγραμμα κατέστρεψαν κάθε ίχνος προγραμματισμού. Mm-hmm. Ότι η ομάδα το έχασε εκεί. Εντάξει.
0: Είναι σαν να μην κάνουν αποκατάσταση, ρε παιδί μου. Κάπως ναι. Σαν να μην μπορούν να.
1: Βέβαια. Οκ. Το δέχομαι, έτσι είναι. Αλλά αν σταθείς εκεί, μάλλον τα πράγματα δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή.
0: Μιλάμε τώρα για ακραία κατάρρευση. Έτσι. Δηλαδή εκεί που έπαιζες καλά, α το πούμε έτσι, και το λέγανε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει καλά, ρε παιδί μου, τα παίρνει δίκαια. Ναι,
1: ήρθαν 8 τραυματισμοί βασικών. Ρε.
0: Ναι, δεν.
1: Εντάξει, έφτασε στο σημείο να παίζει ο Μπιάνκο δεκάρι με τη Θέλτα.
0: Τον έχει δώσει μια. Τον Μεν Ράις, ποιον τον.
1: Ναι.
0: Παμ.
1: Καλά έκανε.
0: ναι. Τι σε έκανε, σε πείραξε, ο Μπεράις δεν ήταν καταρχάς.
1: Δεν με ενδιαφέρει όποιος και είναι.
0: Ναι, καλά τον έκανε. Ναι.
1: Άκουρα, η ΑΕΚ είναι ένα εκνευριστικό σύλλογο. Έχει τον Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι πραγματικά στον κόσμο του. Κάποιος του έχει πουλήσει ότι.
0: Το εφαγωνίζεστε.
1: Ναι, το εφαγωνίζεστε. Εντάξει, είναι και τα μότρα όπως το λέει, σου γυρνάει το μάτι, λες τώρα εντάξει τον Πινελί και θα φύγει. Έχω και τον Νίκολιτς χθες που λέει για κλάψα για αυτούς που λέγανε τους τραυματισμούς ότι και εμείς είχαμε. Τι τραυματισμούς είχατε, Νίκολιτς, το Ζήνη.
0: τερματισμός είναι δικό σας θέμα. Δεν, δηλαδή...
1: Ποιους είχατε, δηλαδή, για να καταλάβω.
0: Η ΑΕΚ είχε και αυτή. Εντάξει, ενδεχομένως όχι σε τόσο. Βασικά όλοι είχαν κάποιες. Δηλαδή, βλέπεις, ακόμα και τώρα τραυματίζουν. Δηλαδή, μπαίνει ο Ποντέντζε στον Ολυμπιακό, μπαίνει ο Έζε, βγαίνει τραυματία.
1: Τι σχέση έχει αυτό που βίωσε ο ΠΑΟΚ με τις υπόλοιπες ομάδες? Δεν σου μιλάω για τα ψυχοπνευματικά, τους θανάτους παοξίδων. Ωραία, τα δυστυχήματα, ναι, τον θάνατο του Μιρτσέα, τον θάνατο του αδερφού του Σαββίδη. Δηλαδή,
0: όλα.
1: Δεν στα βάζω αυτά. Τις ρουφιανιές του καλοκαιριού.
0: Αυτά τώρα επηρεάζουν το αγωνιστικό, λες.
1: Όλα, η αύρα, ρε φίλε, άκουγα, δεν
0: υπάρχει σημαντικότερο
1: στον... πράγμα για την επιτυχία μιας ομάδας από τη συσπήρωση.
0: Ναι, ρε, δεν νομίζω
1: όποιος
0: τώρα...
1: Όποιος επιχειρεί, άκου Φώτη, για να τα βάλουμε λίγο κάτω να ακούει και ο κόσμος. Όποιος επιχειρεί από συσπήρωση, έχει στόχο την αποτυχία. Ξεκάθαρο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό και χαϊδεύει αυτιά, είναι συμμέτοχος στο έγκλημα. Αυτό που έγινε στον ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται. Δεν υπάρχει καμία επιτυχία ομάδα στον πλανήτη που δεν είχε βάσει τη συσπήρωση.
0: Ή να προκύπτει μια συσπήρωση στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί και η ΑΕΚ είχε μια φαγωμάρα στο ξεκίνημα. Κάποια στιγμή ήταν... Μάλιστα, ήταν και φύγε για τον προπονητή.
1: Ναι, και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να συσπηρωθεί σε κάποια φάση τη σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, αλλά δεν πήγε μετά. Γιατί στον ΠΑΟΚ έγιναν πολλά. Πάρα πολλά. Αδέρφια δεν μιλιόντουσαν. Σκοτωμός όλη την ώρα δεξιά και αριστερά. Ρουφιανιές.
0: Ναι, αλλά όταν έπαιξε, όταν γινόταν αυτά.
1: Είδους,
0: δύο-τρεις μήνες έπαιξε καλά.
1: Ναι, κατάφερε η ομάδα να αναπνεύσει.
0: Να τα απεξέλθει, ναι.
1: Αλλά δεν πήγε πολύ. Πήγε δύο μήνες. Και από αρχή το δυστύχημα του Σεπτέμβρη, ακολούθησε μετά η Λιόν, όπου εκεί αποβάλλεται ο Κωνσταντέλιας. Μετά μπαίνει, είναι ο μοναδικός επειδή αποβλήθηκε, μπαίνει να παίξει με τις Σέρες, επειδή είχε παίξει λίγο στη Λιόν. Παθαίνει θλάση και ξεκινάμε μετά. 1, 2, 3, 4, 8.
0: Παυλέγκα και Κωνσταντέλια, πιο σημαντική.
1: Παυλέγκα, Κωνσταντέλια. Ζήφκοβιτς, τι λες, ρε.
0: Τώρα, άμα πεις 5-6, ναι, οκ, λέμε τους πιο σημαντικούς. Προφανώς και.
1: Οι καλύτεροι παίκτες βγήκαν εκτός. Αλλά πάμε παρακάτω. Γιατί αλλού ξεκινήσαμε.
0: Ναι, θα σου πει κάποιος να μην εξισάξει, αλλά να έχει και κάποιον να μπορεί να ανταπεξέλθει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, να μην.
1: Είναι μέσα στην κουβέντα, λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Mm. Ότι αντιλαμβάνομαι ότι καταστράφηκε κάθε είχος προγραμματισμού μετά από αυτό. Ναι, αλλά ο προβληματισμός μου εμένα όσον αφορά την εικόνα της ομάδας ξεκινάει από το καλοκαίρι. Η ομάδα με τους Αυστριακούς ήταν χάλια. Επιλέχθηκε δηλαδή μια στρατηγική κύμνηση της ομάδας που ήταν υψηλού ρίσκου.
0: Τότε στην προετοιμασία.
1: Ναι, ρε γόρι μου, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν φρεσκαρίστηκε γρήγορα. Mm-hmm. Έκανε μια προετοιμασία για να μπει σταδιακά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σε αντίθεση, π.χ. με τον Νίκολιτς που το καλοκαίρι είχε φρέσκια την ΑΕΚ. Αυτό έχει και ρίσκο βέβαια να σου βγει στη διάρκεια. Αλλά είδαμε ότι στην ΑΕΚ, επειδή παίζει conference, εντάξει, αυτό τη βγήκε. Αυτό που έκανε. Αλλά πάμε στα δικά μας. Μία σεζόν ξεκινάει με τον βασικό κορμό, ο οποίος φορτώνεται αγωνιστικά λεπτά και σε κάποια φάση πρέπει να μπει η β' ζώνη για να φρεσκάρει τους βασικούς.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Η β' ζώνη όταν μπαίνει τρώμε 4 από το Λεβαδιακό παντελώς ανέτοιμη, άρα δηλαδή το επίπεδο προετοιμασίας για να μπουν δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Και όταν προέκυψαν οι ανάγκες, δεν ανταπεξήλθαν. Αλλά εδώ έχουμε δύο τεινά. Απ' τη μία, ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης του Λουτσέσκου, πως σε κάποια παιδιά, δηλαδή με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, εντάξει, τους Μπιάνκο και Τέιλορ, με αποτέλεσμα με η Τέ και Μπάμπα να ακυρωθούν από κάποια φάση και μετά μέσα στη σεζόν. Ο ένας τραυματίστηκε και ο άλλος θέλει να πεθάνει. Αλλά μία κουβέντα είναι αυτή, τι γίνεται με τους παίκτες δεύτερης ζώνης.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, Εμένα αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι το επίπεδο, ο χρόνος αποκατάστασης. Δηλαδή, τραυματίζομαι, μένω ένα μήνα έξω. Πρέπει να χρειάζομαι και ένα μήνα ακόμη για να βρω ρυθμό.
0: Έγινε με πάρα πολλούς φέτος.
1: Κανείς από τους παίκτες που επέστρεψαν δεν μπήκε άμεσα στο παιχνίδι. Το άμεσα για μένα είναι 2 αγώνες, λέγοντα. Δεν χρειάζομαι 10. Άρα λοιπόν, αν ο ΠΑΟΚ μείνει στο ότι είχαμε πολλούς τραυματισμούς και καταστράφηκε ο προγραμματισμός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα είναι λάθος προσέγγιση. Είναι δικαιολογία. Είναι βάσιμη δικαιολογία ως ένα βαθμό. Άρα η κουβέντα που θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, αν δεν έχει γίνει ήδη, είναι γιατί συνέβη αυτό και τι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει σίγουρα το επίπεδο επιλογής παικτών δεύτερης ζώνης. Πρέπει να αποφασιστεί ποιο από τα χαϊδεμένα σε εισαγωγικά παιδιά του γκρουπ θα πάνε σε δεύτερο ρόλο. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ ανανεώσει τον Μπάμπα και τον Τάισον και δεν πάρει παίκτες που είναι βασικοί για να πάρουν αυτοί 15 παιχνίδια τη σεζόν, άντε 20, έχετε για βρυσούλες, εντάξει.
0: Τα χαϊδεμένα ποια είναι, τι είπες τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Χαϊδεμένα σε εισαγωγικά, ρε αγόρι μου. Υπάρχουν παιδιά του κορμού που είναι παίκτες του προπονητή. Ο Κετζιόρα, ο Τάισον, ο Μπάμπα, ο Μεϊτέ. Mm-hmm. Αυτοί είναι παιδιά τα οποία τους αγαπάει ο προπονητής και είναι σαφές αυτό. Δηλαδή, έχει κάνει μαζί τους πράγματα.
0: Okay.
1: Για μένα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, όλα αυτά τα παιδιά, πλην του Μεϊτέ, που όταν είναι καλά είναι ο καλύτερος χάφτος του πρωταθλήματος, με διαφορά από το δεύτερο, μαζί με τον Πινέδα, εντάξει, όλα αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε ένα κλικ πίσω, για να βγουν άλλα μπροστά. Δηλαδή και Τζιόρα είναι ένας πολύ τίμιος αμυντικός. Ναι φίλε, αλλά με την μπάλα, βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα. Επίσης ψηλά είναι αδύναμος. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ οφείλει να βρει παίκτες μπροστά από αυτούς. Επίσης θα πρέπει να βρει, δηλαδή ο Μιχαηλίδης εδώ και καιρό...
0: 1,5 μίλιο ο καθένας, έτσι, τώρα για τέτοια, άμα δηλαδή το πας εκεί...
1: Αυτά είναι τα νούμερα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα νούμερα. Πάμε να πούμε ότι κλείνουμε το Γιαννούλη. Που δεν είναι εύκολο, γιατί όλοι το θέλουν δεδομένο. Δεν ξέρουμε θα ζητήσει η Άουσμπουργκ. Μα ζητήσει 5 εκατομμύρια, πώς θα τον πάρεις.
0: Πόσο, δεν λέει καθόλου, τίποτα.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα κουβέντα. Mm-hmm. Το δουλεύει ο ίδιος ο παίκτης. Το οποίο τον είδα χθες στο αμάξι πέρα. Όχι, δεν τον είδα αυτόν, άλλο είδα.
0: Ένα που του μοιάζει, ή ένα άλλο αριστερό μπακ.
1: Ένα που του μοιάζει.
0: Το σταφυλίδι μου προσείδες και τους μπαίνεις.
1: Όχι. Ωραία. Ναι. Το να πάω τον Γιαννούλη να τον έχω βασικό για να είναι κάλυψη ο Μπάμπα είναι κάτι το οποίο το λες οκ. Okay. Θα έχω εγώ Γιαννούλη Μπάμπα και θα έχει ο ανταγωνισμός Ορτέγκα Μπρούνο, Κυριακόπουλο, ποιον άλλον έχει ο Παναθηναϊκός, Πίλιο Πενράης, καλά είμαι.
0: Αδύναμο το Πίλιο Πενράης, αλλά πήραν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, πήραν το πρωτάθλημα, φίλε, γιατί όλα είναι συγκυρία. Η ΑΕΚ με 3,5 στόπερ δεν είχε τραυματισμό στόπερ, με ένα δεξιμπακ δεν είχε τραυματισμό μπακ, με 2,5 χαφ, εντάξει, δεν είχε τραυματισμό χαφ. Οκ. Αυτά αλλάζουν. Αυτά, επειδή βγάζει τώρα μια έπαρση η ΑΕΚ και προσπαθεί, νομίζει ότι λέγοντας εμείς για τους τραυματισμούς, ωραία, θέλουμε να μειώσουμε την κατάκτησή της. Βγάζει σύμπλεγμα. Δηλαδή η δήλωση του Νίκολιτς χθες είναι πάρα πολύ...
0: Δεν την είδα πια. Κάτσε να τι είπε ο Νίκολιτς.
1: Είπε και εμείς δεν λέμε και τραυματισμούς, δεν επικαλούμε τραυματισμούς και δεν κλαίμε και τέτοια. Μιλάνε αυτοί για κλάψα τώρα, εντάξει. Δηλαδή το βλέπει η Μάρθα Βούρτση, τους βλέπει η Μάρθα Βούρτση και στάνεται ανταγωνισμό.
0: Δεν έχει ούτε μια ταινία της Μάρθα Βούρτση, πιστεύω, ολόκληρη. Ούτε εγώ, φυσικά.
1: Κανονοείται αυτό. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα ΠΑΟΚ, αυτό που έτυχε στον ΠΑΟΚ φέτος συνολικά από τις λουφιάνιες του καλοκαιριού, τα φαγώματα, μέχρι τα δυστυχήματα.
0: Επηρέασαν όλα, ναι, προφανώς.
1: Ωραία, είναι... άλλο θέλω να πω. Μέχρι και τόσο συνέβησαν στο αγωνιστικό, είναι προϊόν εσωτερικών αναζητήσεων.
0: Επηρέασε και ένα άλλο γεγονός όμως, έτσι. Μια τρέλα εντός εισαγωγικών που βγήκε, ότι επειδή είναι τα 100 χρόνια, πρέπει να πάρεις ένα τίτλο. Λες και άμα πάρεις ένα τίτλο στα 99 ή στα 101 και μισό, τι θα
1: εμένα
0: είναι...
1: Εμένα προσωπικά δεν με...
0: Βγήκε
1: αυτή. Επηρέασε.
0: Βγήκε αυτή η πίεση, ναι.
1: Ο Σαββίδης επίεσε πάρα πολύ, με τρόπο ίσως και άγαρπο κάποιες φορές.
0: Πάρτε κάτι για τα γενέθλια.
1: Όχι, πάρτε κάτι, τρέλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν είναι ένα. Δηλαδή στους οπαδούς, π.χ.
0: γιατί. Στον τελικό φάνηκε αυτό του κυπέλου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι παίζατε με πίεση επιπλέον, επιπρόσθετη, πέραν του ότι είναι ένας τελικός.
1: Όλες οι ομάδες που δεν αισθάνονται καλά
0: παίζουν με πίεση. Ναι, okay.
1: Παίζουν με πίεση. Εντάξει. Αναφέρθηκα πριν στο οπαδικό. Το οπαδικό, φίλε, χάσαμε 7 ανθρώπους και έναν που έμαθε και έπαθε έφραγμα. Εντάξει. Εκεί λοιπόν, ξέρεις, γίνεται μια κουβέντα για τις οδικές. Μήπως πρέπει να μειωθούν οι οδικές, να αυξήσουμε λίγο τα αεροπλάνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε 2.500 χιλιόμετρα, πήγαινε έλα για να δούμε ένα παιχνίδι και 3.000 και 3.500.
0: Ανεδαφικό είναι αυτό, γιατί ο παδί θέλει να πηγαίνουν οδικός σε πολλά...
1: Ναι, λίγο θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση για να πας αεροπορικός. Να μην κινδυνεύουν ζωές. Ωραία. Στο ποδοσφαιρικό, αυτό που είπαμε πριν, ναι, καταστράφηκε ο προγραμματισμός. Ναι, αλλά υπάρχει το θέμα της έναρξης σεζόν, υπάρχει το θέμα της αποκατάστασης, υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Εντάξει, στο θέμα το συσπήρωσης, θα πρέπει να αποβληθούν όλοι όσοι προκαλούν αυτό το κλίμα. Αν μπλέχτηκαν με τον ΠΑΟΚ 2-3 άσχετοι και νομίζουν ότι η δουλειά τους είναι να βγάλουν μίσος, μένος, ωραία, και σκατοψυχία, αυτός θα πρέπει να τους αποβάλει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, άρα λοιπόν είναι μια γενικότερη κουβέντα που πρέπει να γίνει στον ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Επίσης, για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που είναι πιο όριμες οι συνθήκες τέλος πάντων για να πάρθουν αποφάσεις σημαντικές. Εντάξει, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει μείνει με ένα στέλεχος. Αν πιστεύει κάποιος ότι την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ μπορεί να τη σηκώσει μόνη της η Μαρία Γκουτζάρεβα, ας βγει να το πει. Εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις. Ας βγει να το πει ανοιχτά.
0: Εντάξει, ερωτικά και στο Λουτσέσκο, ο οποίος κάλυπτε όλα τα...
1: Αγόρι μου, αυτό είναι αγωνιστικό.
0: Μην όχι, και τα επικοινωνιακά κάλυπτε.
1: Και το αγωνιστικό.
0: Και το επικοινωνιακό κάλυπτε ο Λουτσέσκο.
1: Είναι... Άκου να δεις, Φώτη. Δεν είμαστε 2000, φίλε. Είμαστε 2026.
0: 26 είναι, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι. Το επικοινωνιακό που λες εσύ, που καλύπτει ο Λουτσέσκο, είναι το αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το αγωνιστικό.
0: Α, ναι, το αγωνιστικό. Είναι οργανισμός. Ναι, όχι τα...
1: Ωραία. Δεν μπορεί κάθε φήμη να γίνεται αλήθεια. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γίνεται να περνάμε όλη τη χρονιά με τύπους που λένε ο Ιβάν δεν έχει μία.
0: Ναι, αυτά ακούγονται, ναι, τα ακούμε όλοι.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται να ψάχνω κάποιον να μιλήσει μέσα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να υπάρχει μόνο ο υπεύθυνος επικοινωνίας ο Γιώργος Κουβεντίδης. Δεν γίνεται να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις και να είναι όλοι πίσω από τις κουρτίνες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ένας οργανισμός που έχει εξωστρέφεια. Εντάξει. Αν δεν έχεις εξωστρέφεια, δημιουργείται το κλίμα να λέει ο καθένας τα δικά του. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας, ξέρω ότι θα γίνει την Κυριακή. Μπορεί να βγούμε δεύτερη. Δεν αλλάζει κάτι όμως την κουβέντα. Το ζητούμενο είναι να οχυρωθεί ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα και να μπει στην εποχή της δημιουργίας των σημαντικότερων υποδομών που θα τον οδηγήσει σε βάθος χρόνου να γίνει μια ομάδα Champions League. Μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό το πλάνο. Μπορεί να ξευρωπαϊστεί ο ΠΑΟΚ. Έχει αυτή την ικανότητα. Εγώ δεν αφήσω τη διάθεση του μεγαλομετόχου. ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος μπορεί να νικήσει τις ίδιες του, την ίδια του την νοοτροπία σε κάποια θέματα, ωραία, και να πάει στο επόμενο βήμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, έτσι όπως έχει στηθεί ο οργανισμός σήμερα, που δεν μπορείς να το πεις οργανισμό τώρα, εντάξει, είναι δηλαδή κάτι πολύ κενό, τα μπιντερίκια θα τα τρώει μόνο αυτός και ο Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα. Και χρειάζεται δημιουργικές εσωτερικές αναζητήσεις. Αυτή είναι όλη η κατάσταση. Γι' αυτό και...
0: Αυτό δεν λύνεται σε δύο μήνες, έτσι, μέχρι να παίξει το πρώτο προκριματικό στο Europe. Θα είναι μύθος, θα είναι, πώς το λένε, άμα
1: διορθωθούν
0: όλα αυτά.
1: Δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αλλά μπαίνει σε ράγες. Μπαίνει σε ράγες.
0: Και αυτή είναι η αδιέξοδη κουβέντα, γιατί άμα μπαίνει μπάλα μέσα με τον οποιοδήποτε, δηλαδή να βάλει γκολ ο Καμαρά με την Wolfsburg, ας πούμε,
1: αν εγώ τώρα... Ωραία. Είχα διαχειριστεί τη σεζόν καλύτερα. Εντάξει. Δεν είχα όλα αυτά τα μαρτυρικά που ζήσαμε φέτος. Και είχα πάρει έστω το κύπελλο και βγαίνα δεύτερος. Αλλά παράλληλα τρέχανε το προπονητικό και το γήπεδο.
0: Καλά, τότε θα μιλήσω για μια ιδανική λειτουργία. Δεν θα μπορούσε να έχει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για κάτι εξωφρενικό. Δηλαδή, μια νίκη με τον Όφη ήταν. Ωραία. Και μια νίκη παραπάνω στα play-off. Οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν οφείλει να κάνει αυτές τις κουβέντες μέσα του. Και ο κάθε ΠΑΟΞής οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι όποιος επιχειρεί την αποσυσπήρωση επιθυμεί ουσιαστικά την αποτυχία. Άλλη με δόλο, άλλη από βλακεία. Αυτά, Φώτη.
0: Μάλιστα. Πάμε στο break. Αποχαιρετούμε τα Espressionist για την πρώτη ώρα. Θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Σε κλείνουμε από εκεί. Για να βάλουμε και το χαλάκι για να πάμε έτσι ομαλά στο διαλυματάκι. Μας ακούγεται και τα τσούκου τσούκου γιατί δεν έχουμε αθόρυβα mouse εδώ στο στούντιο. Και πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Λιότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνή μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο με παραβιάσεις οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών στη Ρόδο λίγες ώρες μετά την παρενόχληση πλοίου στην Αστυπάλια που πόντιζε καλώδια. Συνοδευόμενους από τον Elon Musk και Jensen Huang, ο Donald Trump ξεκίνησε τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο ζητώντας από τον Xi Jinping να ανοίξει την κινέζικη αγορά στους αμερικανικούς κολοσσούς. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν εχθές στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα με στόχο τη δεύτερη θέση. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Κελεστάθη στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
4: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
10: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Με Def Leppard μπήκαμε για την δεύτερη ώρα από τον πρώτο τους δίσκο, το Wasted. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12, μια βάλουμε και τον Κόλκα στη συνομιλία εδώ. Θα μιλήσουμε τον Μόμπι, όπως πρέπει να κλείσουμε και το τέτοιο από εδώ. Πρέπει να γίνεται δουλίτσα, πρέπει να κάνουμε δουλίτσα εδώ. Και τώρα έχουμε και τον Κόλκα, το οποίο κάτι πληκτρολογεί, ακούγεται στο... στο τάμπλετ ή στο... στον υπολογιστή.
1: Υπολογιστή, φίλε, δεν έχω τάμπλετ.
0: Λάπτοπ, ήθελα να πω. Δεν έχεις τάμπλετ, σοβαρά μιλάς. Δεν έχεις, στο σπίτι δεν έχεις ούτε ένα τάμπλετ. Ή δεν έχεις εσύ.
1: Όχι, γιατί θέλω να έχω τα μωρά το τάμπλετ.
0: Είσαι, ναι. Νομίζω ότι από την πρόνοια θα την γλιτώσεις έτσι. Θα πεις, παιδιά, εντάξει, τα κάναμε όλα τα άλλα. Δεν δώσαμε τάμπλετ στο...
1: Καλά, τάμπλετ δεν θα δώσω στο παιδί ακόμα.
0: Στο παιδί.
1: Θα περιμένει.
0: Πόσο σκοπεύεις, Σταύρο, να το δώσεις?
1: Θα μεγαλώσει κι άλλο.
0: 19, 25 ας πούμε, πόσο, όταν δουλέψεις και θα βγάλει τα πρώτα του χρήματα, πότε το...
1: Όχι, θα πάει 12, 13 και μετά θα πάρει τάμπλετ.
0: 13. Οκ. Κινητό, 25.
1: Κινητό, 30, 35.
0: 35, ναι, όταν θα μπορεί να κάνει. Μια όμως θα πάει και αυτό. Δηλαδή ο μεγάλος δεν έχει τέτοιο τάμπλετ.
1: Όχι.
0: Όχι. Έκτη δημοτικού, εκεί παίρνουν... κινητά στο δεύτερο μισό της σεζόν, δηλαδή από τον Γενάρη, Φλεβάρη και μετά.
1: Είναι 6,5 χρόνων, είναι πρώτη δημοτικού. Είναι.
0: Έχει, ναι, έχεις μελόν, μελόν ακόμα. Ή μπορείς να το κάνεις σαν το κοινόδοντας του Λάνθιμου, ότι δεν υπάρχουν τάμπλετ, δεν υπάρχουν κινητά, αυτά που βλέπετε είναι, ξέρω εγώ, τέτοια. Νονός. Μπορείς να το δουλέψεις και κάπως έτσι. Τι 11 τώρα θα βάλει την Κυριακή, γιατί είναι στο καπάκι το παιχνίδι, τους ίδιους.
1: Παβλέγκα, ο Κέννη δεν ξέρω τι έχει, θα δούμε σήμερα.
0: Τι έπαθε?
1: Φύγει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Σάντζες λογικά, και Τζιόρα Μιχαηλίδης πάλι. Μπάμπα ο καημένος πάλι.
0: Ναι.
1: Το Μητέ, έτσι όπως έφυγε από το κήπεδο, δεν τον βλέπω να ξαναπέζει.
0: Νομίζω δεν τον βλέπω να ξαναγυρνάει κάποια στιγμή.
1: Ναι. Γιάνγκο Σντόεφ, Ζαφίρης ο Σντόεφ, θα δούμε τώρα. Επιστρέφει ο Ζαφίρης. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και μπορεί για Κουμάκης.
0: Εντάξει, το γκολ ξεκινάει τη ΑΕΚ από φάση από το κέντρο, στην οποία έχει περισσότερους παίχτες από τη ΑΕΚ. Και την περνούν την μπάλα από μέσα, λες και είναι.
1: Δεν μπορούσε να τρέξει ο Μεϊτέρ. Άμα δεν το Μεϊτέρ στη φάση, είναι 20 μέτρα πίσω. Mm. Δεν είναι. Και μου το παίζουν εμένα τώρα. Τέλος πάντων.
0: Γίνεται χαμός με τα εισιτήρια. Έχεις κάνει εισιτήριο Final Four?
1: Θα δώσουν οι Παναθηναϊκοί τα δικά τους.
0: Έχουν βγει στα site και στα γκρουπάκια στο Facebook που, ξέρεις, μεταβιβάζονται τα εισιτήρια και ξεκινάς. Βλέπω τώρα το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι, λέει αυτός. Ψάχνουν. Λέει μέχρι 700. 700-900, εκεί τα ζητάνε η Παναθηναϊκή. Και γράφει τώρα, γράφουν άλλοι από κάτω. Υπάρχουν, λέει, δύο διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four, συναλλαγή χέρι με χέρι. Αυτό είναι ρυψοκίνδυνο. Θέλει και χέρι, δηλαδή.
1: Χέρι.
0: Με τα χέρια απλωθούν.
1: Πιο εύκολα θα έκανα πώληση ουρανίου παρά χέρι-χέρι.
0: Χέρι-χέρι, τι λες, θα στα αφήσω τα εισιτήρια εκεί με ένα QR code, το οποίο αφού μου στείλει τα λεφτά θα το βρεις και δεν θα με δεις και ποτέ. Θα είμαι και η Τζούλια Αλεξανδράτου. Με αυτή θα νομίζεις.
1: Θα πηγαίνουμε φουσκωτούς να παίρνουν εισιτήρια.
0: 1800 το ένα ή 3,5 τα δύο. Κάνει και μια έκπτωση το παλικάρι εδώ. Το γράφει φυσικά ένας.
1: Είναι το marketing.
0: Ναι.
1: Είδες marketing.
0: Το γράφει άλλος από κάτω. Δεν υιοθετώ φυσικά. Λέει, για μπουκωμένος καλά τα λες. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Συμβαίνουν και αυτά. 1800, έτσι. Άλλος από κάτω κράζει Γιαννακόπουλο και Αταμάν. Λέει, δίνω εισιτήρια, δύο, για το τρίτο διάζωμα στο κέντρο, 800 ευρώ το ένα. Τρίτο διάζωμα, έτσι, 800 ευρώ.
1: Πόσο έχουν αρχική?
0: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν έχω την παραμικρή.
1: Έχω επιστροφή, Φώτη, βαργύμαι να σου πω ότι έχω επιστροφή. Πες
0: το, για να το αλλά έχω, μπορούμε να μαντεύουμε. Πολλούνται δύο εισιτήρια, baseline lower bowl. Καλό ακούγεται, καλή θέση. 1300 το ένα, λέει εδώ. Αν ενδιαφέρεται, λέει κάποιος, να απαντήσει άμεσα. Δίνονται 4-2. Δες πόσα εισιτήρια έχουν οι Παναθηναϊκοί. 560 το ένα, αυτός θα είναι πάνω ψηλά.
1: Αυτός τίποτα, κρεμνιέται πάνω από τις φανέλες.
0: Λογικά, ναι. Αυτή corner, lower ball και τα λοιπά, 3 χιλιάρικα, 2 εισιτήρια, 1500 το ένα. Φοβερά πράγματα,
1: κανά
0: έτσι.
1: Κανά cold seat δεν έχει, 30 χιλιάρικα.
0: Δεν. Ξέρω εγώ, νομίζω δεν έχουν μέχρι τις 12 λεπτά πουλάω τα εισιτήρια. 1200 λέει μέχρι αγοράζω, ξανέχτηκε αυτός. Υπάρχουν 2 εισιτήρια διαθέσιμα, πάλι corner. Που από αυτή τώρα καημένη, τέλος πάντων. Τα πήραν τα εισιτήρια και πραγματικά τώρα θα να δούμε πώς θα, τι θα γίνει κτλ. Αγοράζω άμεσα 700 έως 1100 ανάλογα με την θέση. Δίνω εισιτήρια και τα λοιπά 1500 ευρώ, ψάχνω εισιτήρια μέχρι 1200 ευρώ, νομίζω θα αλλάξουν λεφτά, θα αλλάξουν μάλλον χέρια πάρα πολλά χρήματα τώρα τις επόμενες μέρες.
1: Δεν ξέρω αν... Θα συζητήσουμε καμιά καμπάνια, έχω 5 εισιτήρια, να φάμε κανέναν.
0: Αυτός που λέει χέρι με χέρι εννοείται ότι δεν είναι οπαδός. Πρέπει να είναι, ξέρεις τώρα, από αυτούς που πηγαίνουν με πράντα και με τέτοια στο γήπεδο.
1: Αυτός είναι πάντα κοπανής Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς.
0: Το κάνει έτσι, λες, ναι.
1: Ναι, χασός.
0: Μήπως γίνει το ανάποδο τίποτα.
1: Εννοείται ότι ο Ξύπνιος θα πάει οργανωμένος.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια, πολύ περισσότερα. Μπορεί να είναι και καμιά 5-6 χιλιάδες παραπάνω οι Παναθηναϊκοί. Και τώρα θέλουν να τα πουλήσουν και τα εξτρά προφανώς και τα δικά τους που τα έχουν αγοράσει. Αλλά τώρα μιλάμε για τρελές τιμές, έτσι, 1500 τώρα το μέχρι, θα δίνεις τόσο αν ήσουν οπαδός. Ξέρω εγώ. Είναι...
1: Ανάλογα.
0: Ναι, ανάλογα με την... Γι' αυτό τώρα...
1: Γι' αυτό θα δίνουν.
0: Θα τα δίνουν, ναι, θα δώσουν τα χιλιάρια και τα τέτοια. Ίσως να περιμένουν...
1: Μέχρι ένα χιλιάρικο έδινα.
0: Ένα χιλιάρικο, Εντάξει.
1: Σε καλή θέση τώρα, εντάξει.
0: Εκεί τα φτάσει στον άλλον που λέει 800 για τρίτο διάζωμα, ο άλλος που λέει κάτω, εντάξει, το πας δηλαδή και 1200-1300. Και κάτι άλλο που προέκυψε τώρα, ο Φωτιάς, τα Σαββατόβραδα, έστειλε εξώδικο στο μεγαλομέτωχο της ΑΕΛ Αχιλέα, Νταβέλη. Λέει εδώ, στην πρώτη του νομική κίνηση μετά το θόρυβο που προκλήθηκε από το Έλμπα Σερακός, προχώρησε ο διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς, ο οποίος απέστειλε εξώδικη δήλωση προς τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ, Αχιλέα Νταβέλη. Έχουν γίνει άλλα 2-3 μάτσες εντωμεταξύ από τότε. Η υπόθεση αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του ισχυρού άνδρα της αλληλικής ομάδας μετά την αναμέτρηση, όταν σε δηλώσει στην Ερασπόρ είχε κάνει λόγο για διταγμένη υπηρεσία και δόλο από την πλευρά του διαιτητή. Μέσω της εξώδικης δήλωσης, ο Φωτιάς ζητά την αποκατάσταση της προσβολής που σύμφωνα με τη θέση του υπέστη από τα όσα υπόθηκαν δημόσια εις βάρος του, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για περαιτέρω ενέργειες. Αξίζει να σημειωθεί, λέει το πολύ καλό άρθρο που διαβάζω εδώ.
1: Τι επεσυλλάζεσαι χθες.
0: Ναι. Πως την πρόσφατη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην ΚΕΔ και εκπροσώπους της ΑΕΛ, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας φέρεται να δικαίωσε τον Βασίλη Φωτιά για την απόφασή του για καταλογισμό πέναλτι στη φάση του 90-4 στο χέρι του Ηλιάδη μέσα στην περιοχή, σε μια φάση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Να και το πρώτο εξώδικο από διαιτητή. Καιρό είχαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Συνήθως ο Μπέος έκανε κάτι τέτοιες κινήσεις. Αλλά διαιτητής να στείλει εξώδικο σε πρόεδρο, το βλέπουμε για πρώτη φορά, θα έλεγα. Οπότε, να δούμε πώς θα...
1: Τώρα που υποχαιρετά ο Νταβέλης την Αλφα Εθνική, τόσο λέει το εξώδικο Φωτιάς.
0: Θα μείνει, λες.

0: Κίνο σε δύο κομβικά βήματα για την ανάπτυξή της, τη συνέχιση παρουσίαση στην EuroLeague και την είσοδο νέων στρατητικών μετόχων, επιβάλλοντας την πρόθεσή της να εδραιωθεί μόνιμα ανάμεσα στους μεγάλους συλλόγους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι δύο αυτές κινήσεις αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη φιλοδοξία να χτιστεί μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και το NBA. Με σαφές όραμα, η ομάδα λέει να αποτελέσει κεντρικό παράγοντα στην προσέγγιση της EuroLeague με το NBA. Έχουν μακροχρόνιο πλάνο κτλ. Κτλ. Λέει και ποιοι μπαίνουν. Ένα ελβετικό όμιλο. Με επικεφαλής λέει μεταξύ άλλων τον Μαξίμ Γκυλότ και τον οδηγό της Φόρμουλα 1 τον Πιέρ Γκασλί, ένας διεθνής όμιλος στον οποίο μετέχουν ο Καντέρ Ρεμίλ με έδρα του Ντουμπάι και γνωστός για την εξειδικεύσή του στην χρηματοοικονομική οργάνωση του αθλητισμού, καθώς και ο Κένι Ζαν Μαρί, ειδικός στην ανάπτυξη αθλητικών οργανισμών. Πού είναι όλοι αυτοί να έρθουν και σε εμάς, δηλαδή που ψάχνουμε. Δηλαδή, πέντε ανακοίνωση Βιλερμπάν για να καταλάβουμε τι γίνεται με τις επενδύσεις γενικότερα. Ο όμιλος λέει ISC που συγκεντρώνει τον Λουσιέν Μπογιέ, πρωτοπόρο του αθλητικού μάρκετινγκ και πρώην στέλεχος της Havas Sport, καθώς και τον Λοράν Νταμιανί. Εμείς μέχρι Νταμιανίδη είχαμε, όχι Λοράν Νταμιανί, είχαμε Γιάννη Νταμιανίδη, έτσι που είναι μάλλον η ηλική του εκδοχή, αναγνωρισμένο ειδικό στα αθλητικά δικαιώματα και στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Αυτή η τίτλη δεν είναι μυθική τώρα. Αυτό ξέρει, μπορεί να είναι απλή ατζέντιδε και να αυτοποκαλεί το άλλο ότι είμαι ειδικό στα αθλητικά δικαιώματα, ήταν και δικηγόρο, ξέρω εγώ, και στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Οπότε μπήκανε πέντε με το γεια σα, με τον Γκράφ, πρέπει να πήρε δηλαδή έξι τηλέφωνα πρέπει να πήρε ο Τόνι Πάρκερ, ο ένα να τον απέριψε και οι άλλοι πέντε να τον είπαν εντάξει, ρε Τόνι, θα χώσουμε, θα σε στηρίξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να φάμε και εμείς. Οπότε η Βιλερμπάν συνεχίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, κανονικά στην Ευρωλίγκα. Και να δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους. Τι θα γίνει με την Μπουρκ, κατέκτησε το EuroCup. Κουλουπού. Πάντως, όποιος βάζει, δηλαδή το φετινό παράδειγμα του Παναθηναϊκού, όποιος βάζει λεφτά άτσαλα στο μπάσκετ, είναι πολύ πιθανό να αποτύχει. Έτσι. Mm-hmm. Παναθηναϊκός, και μιλάμε τώρα και για έναν πρόεδρο, ο οποίος είναι επιτυχημένος. Έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή όταν τρελαίνεσαι και λες, φέρε και αυτόν, θα πάρω και αυτόν, υπογεγραμμένο συμβόλαιο στα γραφεία μου του ενός, πάρε εκατομμύρια κτλ. Δεν πάει να πει ότι θα κάνεις ομάδα η οποία θα σαρώσει και θα θριαμβεύσει και θα πρέπει να έχεις και υποδομές, πρέπει να έχεις πολλά και διάφορα πράγματα για να επιτύξει και στο μπάσκετ. Προφανώς το ίδιο 100% ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Και η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολίου με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι και τραυματίας και θα κάνει εγχείρηση, θα κάνει επέμβαση. Τον ανανέωσε μέχρι το 2028. Έτσι. Και επειδή κάνω μια γύρα σε διάφορα site γενικώς, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που γίνεται με τον Κόμαστρο Κώστα, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω τι, δηλαδή το γράψανε, δηλαδή...
1: Έχει...
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν είναι μια απλή περίπτωση, δηλαδή μιλάμε τώρα για... Η γυναίκα έχει ταλαιπωρηθεί
0: βέβαια, ναι,
1: όσο δεν γίνεται, εντάξει.
0: Τι να λέμε, γιατί να εκμεταλλεύεστε τον ανθρώπινο πόνο και τις ασθένειες για μερικά κλικ, έτσι. Και ο Ηρακλής έκανε μια μεταγραφή στο μπάσκετ, κάτσε να σου πω πώς λέγεται αυτός που πήρε, έναν ομογενή, πού το σμόρε τώρα εδώ τον είχα, κάτσε να το κάνω, θα το βρω αλλιώς. Το όνομα του συγκεκριμένο, εδώ φυσικά αυτό το πληκτρολόγιο είναι για τα κλωτσομπούνια, πήρε τον Κουκ, λέει εδώ.
1: Τον Άντωνη Κουκ.
0: Περίμενα, σου πω πως... τον Τάσο Κουκ πήρε το οποίο χωρίς πλάκα, ναι. Ανακοίνωσε τον Τάσο Κουκ. Εγώ ήξερα...
1: Θα το χρησιμοποιήσει και στα πεσήματα. Τι.
0: Το να είναι στον Νίκο Κουκ, ο οποίος έφυγε πριν από 3-4 χρόνια από την.
1: Και τον Άντωνη Κουκ, νούμερο 13, ναι, αυτό που τον πήρε τώρα, πάω, ναι, κάποτε.
0: Ο Ηρακλής πήρε τον Τάσο Κουκ. Δεν εξάγει.
1: Τάσο τον Κουκ.
0: Δεν εξάγει αυτό το. μεταγραφή για το.
1: Ξέρω, για
0: την αυτόνομη θύρα 10. Δηλαδή. Δεν... Αλλά είναι για την μπασκετική ομάδα.
1: Ωραίο, καλό. Φοβερό. Τα καλά που έχεις πει, Φώτη.
0: Φοβερό αυτό. Μα νόμιζα ότι έγινε λάθος στην αρχή.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πραγματικά. Φεύγω.

0: Ναι. Φεύγεις δηλαδή εσύ. Έχεις να πεις τίποτα. Τίποτα. Α, τι ήθελα να σε ρωτήσω εσύ.
1: Τι.
0: Το Λουτσέσκο τον δίνεις 100-0 σήμερα, με την πιθανότητα φυσικά να αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή, στις δουλειές, στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχει τεθεί κανένα ζήτημα Λουτσέσκο, ναι, από το κλαμπ μέχρι σήμερα.
0: Αν θέλει να φύγει ο Λουτσέσκο, μόνο μόνος δηλαδή. Άμα το πει, παιδιά, κουράστηκε ψυχολογικά.
1: Ναι. Είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένο σε αυτό που λέω. Δεν έχει τεθεί κανένα θέμα Λουτσέσκου. Δηλαδή έχουν τεθεί για όλους.
0: Εκτός από τον.
1: Εκτός από τον Λουτσέσκο.
0: Εκεί ακούγεται και λογικό. Γιατί άμα χάσει και το Λουτσέσκο, σου φαίνεται, ξέρεις, ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αδιέξοδα και
1: δεν
0: πάντα.
1: Είναι. Νομίζω ότι ο Πάοκ έχει συνειδητοποιήσει ότι άλλες είναι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Mm. Αυτά.
0: Γεια σας. Κάτσε να βάλουμε και τον Τάσο τον Κουκ. Φοβερά πράγματα, κανονικά. Για να βάλουμε το χαλάκι εδώ από τον Μόμπι. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα για τις 11:30.

Τώρα για αυτοκίνητο όσοι ψάχνετε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Καταρχάς πρέπει να δείτε την Τζίλι, έτσι, η οποία την έφερε στην Θεσσαλονίκη η Γιαννίρης Automobility, κάνοντας πολύ δυναμικό ξεκίνημα στα plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά SUV. Η Τζίλι προσφέρει δύο φοβερά μοντέλα, το Starry EMI και το EX5, με σημαντικά ωφέλη και τα καθιστά άκρος συμφέροντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όλα είναι διαθέσιμα σε μειωμένες τιμές και με ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα στη Γιαννίρης Automobility, στο 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, για να γνωρίσετε από κοντά, να πάτε εκεί, καινοτομία, στυλ και φυσικά την τεχνολογία της Geely. Πάμε στο τελευταίο break, θα επανέλθουμε, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε μέχρι και το φινάλε της σημερινής εκπομπής.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι και για την σημερινή Μπίπα της Ειρήνης στο πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου, όπως λέει και το ημερολόγιο. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για τον ομογενή που πήρε ο Ηρακλής με το περίεργο όνομα Τάσος Κουκ. Είναι για τον μπάσκετ. Η Καϊρή Ηρακλής ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Τάσο Κουκ. Διετές συμβόλαιο. Ο Λαμερικάνος παίκτης με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, η οποία κατάγεται από τη Δράμα, γεννήθηκε το 2002 στο Οχάιο. Έχει ύψος 1,83, γνωρίζει θέση των γκάρτ. Τον πήρε προφανώς για τον ελληνικό κορμό.

Και για τα εισιτήρια που σας έλεγα, το Final Four δεν είναι κάτι παράνομο. Λέει, το διαβάζω ένα άρθρο από τον Καζέτα. Λέει, το μεγάλο ερώτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και δει μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four έχει να κάνει με τα εισιτήρια που έχουν στην κατοχή τους οι φίλοι των Πρασίνων. Τα οποία δεν είναι και λίγα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αλλά όχι με ακριβή αριθμό, περίπου 5.000 εισιτήρια και παραπάνω, λέω εγώ, βρίσκονται στην κατοχή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν σπίσεις να προμηθευτούν, περιμένοντας να προκριθεί η ομάδα τους κτλ. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής? Καταρχάς, κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε να το δουν. Δηλαδή, δεν νομίζω να είναι και πάρα πολύ, ούτε ένας. Δηλαδή, στους 5, ας το πάρουμε σαν υπόθεση εργασίας, ότι είναι 5.000 τα εισιτήρια, ούτε ένας νομίζω θέλει να πάει να το δει αυτό το Final Four. Όσο και να γουστάρεις το μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο δεν βλέπετε. Έτσι. Να πας να δεις δηλαδή τον Ολυμπιακό να έχει πιθανότητα να του σηκώσει μέσα στο ΑΚΑ, ενώ είσαι φίλος του Παναθηναϊκού. Το deadline λέει μέχρι να αλλάξουν 180 εισιτήρια. Είτε μέσω μεταβίβασης είτε μέσω μεταπώλησης από κάποια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, είναι 17η Μάη. Από εκεί πέρα δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή, όπερ και σημαίνει ότι θα πρέπει είτε ήδη να βρεθούν στο Telecom Center Athens, είτε να γίνει η διαδικασία. Γι' αυτό το γράφουμε μέχρι και τις 17.

Flash ακούτε 9,4. Εντάξει, έχουν κάνει παρέμβαση και πολλές και διάφορες σύζυγοι παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Βλέπω τώρα εδώ δήλωση. Συζύγου Ναν, οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα. Απαράδεκτος ο Ναν. Απαράδεκτος, δηλαδή πραγματικά κάκιστος συνολικά σε αυτή τη σειρά των αγώνων.

σας έχω μια ακόμη δυσάρεστη είδηση με ανήλικο. Στη Θεσσαλονίκη, δύο μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με τα δύο κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους πηδώντας από τον έκτο όροφο. Φαίνεται ότι είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης και στην Θεσσαλονίκη. Το αποκάλυψε ο Γεωργιάδης, ο Άδωνος Γεωργιάδης στο Earth News. Ένα παιδί, λέει, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά ευτυχώς οι γονείς του πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο.

τι να πεις τώρα για αυτές τις περιπτώσεις. Ας τα αφήσουμε αυτά τα δυσάρεστα. Πάμε λίγο στο Βόλος Άρης. Γενικά για τον Άρη είναι πασιφανές έτσι ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια, για μένα έχει παίξει σαν κανονική ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή χθες στο Βόλο είδαμε μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα που έβγαζε συνεργασίες, έβγαζε κάποιους αυτοματισμούς. Εντάξει, πάντα υπό ένα πρίσμα ότι και ο αντίπαλος και τα λοιπά και η διαδικασία, χαλαρά τα παιχνίδια, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι σε αυτούς τους λιγότερο από τρεις μήνες που είναι ο Γρηγορίου έχει κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Σιγά. Εντάξει, δεν παρέλαβε ένα σκορποχώρι ο Λκής κατά την άποψή μου, αλλά ήταν μια ομάδα ο Άρης χωρίς ταυτότητα, δεν μπορούσε να παράξει ποδόσφαιρο, τα έχει αλλάξει όλα αυτά. Μετράει ο Άρης 4 σερί νίκες, θα ήταν και 5 αν δεν υπήρχε η απαράδεκτη διετσία του Παπαπέτρου στην Λιβαδιά. Δεν αλλάζει κάτι για την αξιολόγηση της χρονιάς. Η χρονιά απέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε απόλυτο. Απέτυχε κτρά, για να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Και δεν είναι μόνο ότι θα τερματίσει πέμπτος ή έκτος ο Άρης, είναι γενικότερα όλα όσα έγιναν. Δηλαδή, άμα το δει κάποιος, θα πει ρε παιδιά, εσείς γιατί αμαρτύρεστε. Δηλαδή, βγαίνατε τέταρτη, ξέρω εγώ, πέμπτη, τέταρτη, τρίτη κτλ. Πάλι πέμπτη βγήκατε. Δεν είναι μόνο η τελική κατάταξη που καθορίζει μια κρίση. Ο Άρης απέτυχε, τα έχει κάνει όλα λάθος εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για φέτος, δε, άμα το πάρουμε και πιο συγκεκριμένα, πέρα από τις εκατοντάδες αλλαγές στο ρόστερ, είχε να κάνει και με την επιλογή του Μανώλο Χιμένεθ, που ήταν, θα λέγαμε, και το τελειωτικό χτύπημα για την φετινή ομάδα. Αλλά αν το απομονώσουμε στο τι κάνει ο Γρηγορίου, ο οποίος ήρθε σαν υπηρεσιακός για να βγάλει τη χρονιά, παρουσιάζει ένα καλό ποδοσφαιρικό σύνολο, έτσι. Δηλαδή χθες έκανε 14 τελικές προσπάθειες, 6 on target, είχε ένα 41 x goals, έβγαλαν καμιά 5-6 αποκρούσεις, έκαναν 5 αποκρούσεις οι τερματοφύλακες του Βόλου, γιατί έπαιξε και ο Μορέιρα, που ξεκίνησε και έπαιξε μέχρι το 75, μετά μπήκε ο Παπαθανασίου. Ήταν ωραίο στο μάτι γενικότερα. Έχει μια τριάδα στον άξονα στην οποία μου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να πατήσει γενικότερα και να προσπαθήσει να την εκμεταλλευτεί. Είναι οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Χόγκλα και ο Ράσιτς. Πολύ καλή εμφάνιση και των δύο χθες. Για μένα ο Ράσιτς θα πρέπει να είναι ο νούμερο ένα παίχτης της επόμενης σεζόν για τον Άρη. Από την πρώτη στιγμή, ακόμα και όταν έψαχνε τα πατήματά του και προσπαθούσε να έρθει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας, γιατί και το σώμα του είναι θέλει χρόνο για να φτάσει εκεί που πρέπει, έχει πνευματικά πλεονεκτήματα. Για μένα θα μπορεί να αλλάξει αρκετά πράγματα, τουλάχιστον επαναλαμβάνω έτσι, για να γίνει μεγάλη αλλαγή θέλει μια διαφορετική πώς το λένε, αντίληψη διοικητική. Αν δεν αλλάξει διοικητική αντίληψη, θα είναι ίδιο το αποτέλεσμα. Έτσι. Αλλά τα επιμέρους, τα μικρότερα. Δηλαδή, αν είχες αρχηγό των μωρών, και δεν ρίχνω την ευθύνη των μωρών, αλλά λέω αντικειμενικό ότι δεν πήγε καλά αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν κάποια στιγμή αρχηγός των αποδητηρίων. Και γίνει αρχηγός των αποδητηρίων ο Ράσιτς, που έγινε και αρχηγός θέση και έχει και ηγετικές ικανότητες. Νομίζω μπορεί να επικρατήσει καλύτερο κλίμα στα αποδητήρια. Γιατί φαίνεται ότι είναι στα αποδητήρια. Είναι παίκτης που τον κόβει το μυαλό. Έκανε καλό δίδυμο με τον Χόγκλα. Λίγο πιο μπροστά του στον άξονα έπαιξε και ο Γκαρέ. Βγάλανε καλές συνεργασίες. Είναι έξυπνοι παίκτες, είναι έμπειροι παίκτες. Ο Χόγκλα πέτυχε και γκολ χθες. Ο Ράσιτς είχε δοκάρι προχθές κτλ. Ο Ράσιτς, ο οποίος πιστώνεται και την έμπνευσή του και μετά τη σέντρα, όταν ισοφάρισε ο Λάμπρους 1-1, να πετάξει τον κενό χώρο μόνο του τον Γιαννιώτα. Την φάση του οποίου προήρθε αυτό το γκολ, με το οποίο έγινε το 1-2. Αυτό το πιστώνεται τώρα ο Γρηγορίου και από εκεί πέρα έχεις να πάρεις μια δύσκολη απόφαση. Το λέω με την προϋπόθεση ότι πάντα μπορεί να προκύψει κάποιο με ενδιαφέρον, έτσι, δηλαδή για την ΠΑΕ Άρης. Αν δεν προκύψει ενδιαφέρον, που δεν υπάρχει κάτι δεδομένο
την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Νομίζω ο Καρυπίδης θα τον κρατήσει το Γρηγορίο από αυτά που λέει στους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί. Είναι μια δίκαιη βάση των όσων έχουν γίνει, αλλά και μια δίκαιη απόφαση, αλλά και μια ρισκαδόρικη αν ισχύσει απόφαση, γιατί είναι διαφορετικό να παίζεις σε μάτς χωρίς άγχος και διαφορετικό να μπει στην φθορά αγώνων που θα πρέπει να κερδίσεις οπωσδήποτε, όπως συμβαίνει στην διάρκεια της σεζόν. Δεν ξέρω, εγώ το παραθέτω τα γεγονότα. Όταν ήμουν και εγώ σε δύσκολη θέση, αλλά ποτέ δεν θα ανέτρεπα το αρχικό μου πλάνο, έτσι. Γιατί αν αντρέψεις το αρχικό σου πλάνο, πάει να πετύχεις κακό αρχικό πλάνο, έτσι, και κάποτε θα πρέπει να υπηρετήσεις το πλάνο το οποίο έχεις. Αλλά ότι είναι δύσκολο, ναι, γιατί και εγώ δεν περίμενα ότι ο Γρηγορίου θα παρουσιάσει μετά από 3 μήνες μια ομάδα η οποία δεν είχε αρχές, δεν είχε τίποτα, να παίζει κάποιο τύπου ποδόσφαιρο σε μάτς χαμηλών εντάσεων. Ο Γκάρε είχε πολλά κεφιά. Εχθές έκανε 2-3 εντυπωσιακές ενέργειες. Πέρασε και 5 κάποια στιγμή εντός περιοχής του Βόλου και του πήρε την μπουκιά από το στόμα ο Γιαννιώτης, ο οποίος έκανε κακή ενέργεια και βιάστηκε να τελειώσει αυτό τη φάση. Ενώ θα βάζε γκολ σχεδόν σίγουρα ο Γκάρε εκεί που είχε φτάσει. Αυτοί οι οποίοι προβλημάτισαν για μια κομφάρ, γιατί έχει και παίκτες οι οποίοι φαίνονται δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν και δεν μπορείς να τους κρίνεις στο 100%. Αλλά ο Τεχέρο φαίνεται ότι είναι κανένα δύο ταχύτητες πιο πίσω σε όλα τα πράγματα. Και για τον Καντεβέρε, που η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια της, πραγματικά. Ο οποίο έχει δυνατότητες, έχει εμπειρίες, έχει επαφή με τον γκολ, να έχει σπάσει τα δοκάρια φέτος. Δηλαδή είχαμε την εικόνα του Κουαμέ την περασμένη Κυριακή, που τα βάλε τόσο ωραία τα γκολ, τόσο απλά, ρε παιδί μου, το έκανε φαίνεται απλό ότι μπαίνει το γκολ, και ο Καντεβέρε αγχώνει όλο το ποδοσφαιρικό σήμα. Δηλαδή θα κάνει την προσπάθεια, θα είναι μέσα στη φάση, θα κάνει ωραία ενέργεια κτλ. Και για κάποιο λόγο είτε σουτάρει από το κέντρο, είτε σουτάρει από τέτα τέτ, γιατί τα χάσε όλα εχθές, ή θα το στείλει στο δοκάρι, ή θα το στείλει out, έτσι όπως είχε κάνει στην φάση από πλάγια που την τελείωσε από πιο κοντινή απόσταση συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες. Την τελευταία αγωνιστική θα κρυθεί ποιος θα τερματίσει πέμπτος ή έκτος. Η Πτουσίας δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά φαίνεται ότι το κυνηγάει η ομάδα. Είτε κέρδιζε, είτε έχανε, είτε φέρνει ισοπαλία ο Λεβαδιακός εχθές. Πάλι την νίκη θα χρειαζόταν ο Άρης την τελευταία αγωνιστική. Ο Βαδιάκος, ο οποίος έκανε αυτή τη μεγάλη ανατροπή, όπως είπαμε νωρίτερα, από 0-2 που είχαν στο 92, κέρδισε τελικά με 3-2. Και την Κυριακή, 5 ώρα στο Χαρτλάου, τελευταίο παιχνίδι για την υπερκουραστική φετινή σεζόν. Λίγο κάπως, επαναλαμβάνω, γιατί ήταν εντελώς, είχε γίνει ανυπόφορο το να πηγαίνεις στο, ξέρεις, να βλέπεις τα παιχνίδια, να κάνεις κακό κλίμα. Πολλά πράγματα τα οποία λάθη συνέχεια. Τουλάχιστον αυτές τις 4 σερί νίκες, επαναλαμβάνω, όχι ότι αλλάζει κάτι εμπιστοσίας, αλλά τουλάχιστον πας με λίγο καλύτερη ψυχολογία στο γήπεδο. Φυσικά την Κυριακή θα είναι και το δεύτερο παιχνίδι με την ΑΕΚ, πάνω κάτω την ίδια ώρα στις 5.30 για τα play-off του μπάσκετ.

Και να το ολοκληρώσω με τον Γρηγόριο και ο ίδιος το είπε. Ότι το είπε στη συνέντευξη τύπου έτσι μετά το παιχνίδι, ότι πλέον είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, θα το αποφασίσει η διοίκηση όπως ανέφερε. Για το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Το μπάσκετ παίζει σήμερα με την ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι. Στις 7 θα γίνει τελικά το παιχνίδι, άλλαξε κανένα 2-3 φορές ώρα. Πρώτο παιχνίδι της σειράς, όποιος προκριθεί από τους δύο θα παίξει με τον Ολυμπιακό, που έβαλε καμιά 160 πόντους χθες στη Μύκονο. Όχι στη Μύκονο, στη Μύκονο, sorry, με τη Μύκονο παίζει ο Παναθηναϊκός. Κολοσσό, πως τον κέρδισε 117-76. Οπότε υπάρχει και αυτό το παιχνίδι σήμερα, το περιμένει ο κόσμος, να δούμε πως θα κλείσει την σεζόν και το μπάσκετ, και όπως συνθήκες είναι αρκετά διαφορετικές συγκριτικά με το ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο έτσι για να ολοκληρώσουμε τις αποδόσεις στην τελευταία αγωνιστική στην Super League, στα δύο παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν την δεύτερη θέση οι ενδιαφερόμενες ομάδες που είναι φιλοξενούμενες, έτσι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δίνοντας αποδόσεις φαβορί. ΑΕΚ Ολυμπιακός 2.47 το διπλό. Δίνει outsider την ΑΕΚ μες στη Νέα Φιλαδέλφια λόγω της βαθμολογικής, του βαθμολογικού ενδιαφέροντος που υπάρχει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι στο 2.18, 2.20 δηλαδή επί της ουσίας. Το διπλό, τον Άρη το δίναν γύρω στο 2, έχει πέσει στο 1.91. Πιο χαμηλή απόδοση, το πιο δυνατό φαβορί είναι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος υποδέχεται την Κηφισιά και τον δίνει 1.62. Να κερδίσει και να κάνει το μεγάλο βήμα για την παραμονή.

Αυτά όμως θα γίνουν την Κυριακή. Σήμερα, εντάξει, τώρα συγκριτικά με χθες και προχθές που είχε πολύ πράγμα, είναι πιο μικρό το ενδιαφέρον. Έχει τρία μάτια τη Λα Λίγκα. Έχει νωρίς το μεσημέρι τελικό κυπέλλου στο Βέλγιο, Union Saint-Gilloise Anderlecht.

Αυτά και για σήμερα. Μαζεύω μπουκαλάκια σιγά σιγά. Τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 εδώ στον Flash 99,4. Με τι να κλείσουμε σήμερα? Με Strokes θα κλείσουμε. Και τα λέμε και πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Bye bye.

0: Plus 99,4.
1: Λιότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο με παραβιάσεις οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών στη Ρόδο λίγες ώρες μετά την παρενόχληση πλοίου στην Αστυπάλια που πόντιζε καλώδια. Συνοδευόμενος από τον Elon Musk και Jensen Huang, ο Donald Trump ξεκίνησε τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ζητώντας από τον Xi Jinping να ανοίξει την κινέζικη αγορά στους αμερικανικούς κολοσσούς. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν εχθές στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα με στόχο τη δεύτερη θέση. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Κελεστάθη, στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4. Εκπομπή άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλε τι λέξει. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τι τοπικέ ειδήσει. Ξεκαθάρισε η υπόθεση του Final Four. Ήταν για τον Παναθηναϊκό χθες από την Βαλένθια στην Ισπανία. Το ζευγάρι πλέον ελληνική συμμετοχή της Ελλάδας στο Final Four της Αθήνας την άλλη εβδομάδα, η οποία ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου, το πρώτο παιχνίδι, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσέ, Ζάλγκυρης. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Ολυμπιακό. Κάπου εδώ τελείωσε το έργο που είχε να κάνει με τα προκριματικά του Final Four. Μπαίνουμε πλέον σε επίσημες διαδικασίες Final Four την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Θα διεξαχθεί το Final Four των Αθηνών για τον μπάσκετ. Και κάπου εκεί και το μουσικό χάλι που ακούσατε με την Δαμαντία Γιώγιο. Εξαιρετικό. Λοιπόν, αυτά τα μπασχετικά, αυτά τα αθλητικά. Πάμε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τους πυλώνες σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα, 5η 14 Μαΐου 2026. Ξεκινάμε λίγο μέτα του καιρού. Θερμοκρασία η οποία κινείται στους 20 βαθμούς Κελσίου. 3-4 μποφόρ η άνεμη για σήμερα, 14 του μηνός. Περιμένουμε και λίγο κάπως να πέσει θερμοκρασία το βράδυ, αλλά δεν θα έχουμε βροχή. Και για αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου, θερμοκρασία 24 βαθμούς, 3-4 μποφόρ άνεμη, καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός. Είναι μια ιδανική Παρασκευή γιατί ήρθε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι κάπως βροχερό, τουλάχιστον προς Σάββατο βράδυ. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο μείνετε εδώ για να σας πούμε και τον καιρό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. One Voice, σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, στους τίτλους των εφημερίδων για σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026. Κόλαφος ο Άριος Πάγος, 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν οι Φιλίππου στους Ρεμούνδους. Το νότο δικαστήριο απέρριψε όλους τους χειρισμούς της Ελμπίσκο. Πολύ δυνατό το οικονομικό επιχειρηματικό ρεπορτάζ το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice. Κοινωνία ώρα 0, σιωπηλή πανδημία των νέων, η ραγδαία αύξηση της κατάθλιψης και των αυτοκτονικών συμπεριφορών στους έφηβους αναδεικνύει τη βαθιά κρίση ψυχικής υγείας των πολιτών. Πολιτική, η επανεμφάνιση Τσίπρα τρέλανε τους Πασόκους, άγχος, νεύρα και προσωπικές πολιτικές, χαρλάω τρικούπι, όπου ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Επιχειρήσεις, Thread Estates, άλμα 19% στα καθαρά κέρδη της Thread Estates, δυναμικό ξεκίνημα το στο 2026 για την ΑΕΠ του ομίλου Φουρλής, Eurovision, έχουμε και αυτό. Εθνική Παλιγενεσία, ο Κύλλας στο τελικό. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει. Λοιπόν, η ελληνική συμμετοχή, ο Ακύλας στο τελικό της Eurovision. Δεν σχολιάζω κάτι, παιδιά, άλλο. Τα σχολίασα χθες. Λοιπόν, βαθύ λαρίγκι, η ειδική ενότητα της One Voice. Χαριστική βολή για την κυβέρνηση, η αύξηση της δόσης των δανείων. Πολύ δυνατό το και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας, μόνο με 1,5 ευρώ. Μας στηρίζεται καθημερινά σε όλα τα περίπτερα, εκτός Σαββάτου και το δυνατό κυριακάτικο φύλλο, το οποίο κυκλοφορεί κάθε Κυριακή. Μπαίνετε και διαβάζετε όλη την επικαιρότητα από την onevoice.gr και το θέσουν.gr με το ανανεωμένο layout μας για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει στις τοπικές ειδήσεις. Θα πάμε σε λίγο στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή για να ανοίξουμε λίγο την πρώτη κουβέντα της συζήτησης. Θα έχουμε να σας προειδεάσω λίγο για το δεύτερο μέρος σήμερα, θα το πάμε πάλι στο καλλιτεχνικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την κυρία με την εξαιρετική καλλιτέχνη, ηθοποιό και σκηνοθέτρια, την εξαιρετική φίλη της εκπομπής, την Γενοβέβα Κτενίδου, να μας μιλήσει στο δεύτερο μισό μετά το διάλειμμα από τις 12.30 ώρα και μετά για το κομμάτι που έχει να κάνει με την νέα της θεατρική δουλειά που ανεβάζει η ίδια και η θεατρική ομάδα της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς, ένα νέο θεατρικό. Θα μας μιλήσει γι' αυτό μόλις επιστρέψουμε το διάλειμμά μας και για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Πάμε λίγο στο χρονογράφημα της One Voice, το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι της κατάστασης του Μαξίμου. Δημήτρης Ζοντάς γράφει το σημερινό χρονογράφημα της One Voice. Το σημειωτικό Μαξίμου στοχοποιεί τον Κώστα Καραμαλή και πάλι. Μετά την πτώση δημοσκοπικά της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστά πέριξ του 20%, ίσως και κάτω από αυτό, η αγωνιώδης προσπάθεια που καταβάλει το Μαξίμου είναι να περάσει την κοινή γνώμη το Μητσοτάκη των σκανδάλων ως τον πιο ικανό πρωθυπουργό και δεν οροδούν προουδενώς.
με όχημα τον Sky και το γνωστό πλέον προπαγανδιστικό ντοκιμαντέρ για το 2015, επιτίθεται ακόμα και στον Κώστα Καραμαλή, αφήνοντας υπόνοιες πως ο μέθησος, όπως τον αποκαλούν Juncker, ο πιερακάκης του τότε, χαρίστηκε στον Κώστα Καραμαλή και την κυβέρνησή του που τα είχε κάνει χάλια στην οικονομία. Στοχοποιούν Καραμαλή, στοχοποιούν Σαμαρά, στοχοποιούν Τσίπρα για να καταλήξουν πού, ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος. Ποιος, ο Μητσοτάκης του ΠΚΠ, των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης στη λίστα Πέτσα, ο Μητσοτάκης ο κολλητός του Λιγνάδη, ο Μητσοτάκης κτλ. Μπορούν όλοι αυτοί να μας πούν τα σκάνδαλα του Καραμαλή και του Τσίπρα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε πολύ δυνατό και το σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Οντά από την OneVoice.gr. Για να ακούσουμε λίγο μουσική.

0: δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Η δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά το κρεβάτι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι που έχει να κάνει με την δραστηριότητα την επιχειρηματικο-οικονομική στην πόλη. Ένα θέμα το οποίο τρέχει στην πρώτη σελίδα της thesunday.gr, το οποίο από χθες έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην πόλη, στην επιχειρηματικο-οικονομική ζώνη της πόλης. Έχουμε συνέχεια στην υπόθεση με τη Ryanair. Όχι με τη Ryanair ως Ryanair. Οι αποφάσεις για τη Ryanair φαίνεται ότι έχουν δρομολογηθεί. Τα αναλύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και σε σχέση με τις ευθύνες της Fraport, τα υψηλά κόστη και ό,τι επικρατεί σε επίπεδο καθεστώτος στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη σε περισσότερα αεροδρόμια της χώρας. Είχαμε και τον Νίκο Μανισιώτη να μας σχολιάσει όλα αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε συνέχεια λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της παρουσίας εταιριών μεταφορών αεροπορικών εταιριών στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως γράφουμε στην σελίδα μας στο thesunday.gr, μετά τη Ryanair φεύγει και η FedEx από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια είδηση οποία από χθες το απόγευμα που διέρευσε στα ΜΜΕ της πόλης έχει προκαλέσει ένα πανικό. Είχαμε την προσπάθεια τις προηγούμενες ημέρες των αρμόδιων φορέων της πόλης, Υπουργείο, Νομαρχία, Περιφέρεια, Δήμος, Επιμελητήρια, να δουν τι θα γίνει με το κομμάτι της Ryanair και έσκασε και αυτό. Αυτό ήρθε μέσα από μία σύσκεψη ουσιαστικά η οποία πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, προχθές βασικά, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπό την Προεδρία του κυρίου Μερελή. Εκεί εκ μέρους του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης του κυρίου Κοσμίδη έγινε μια συζήτηση σε σχέση με τους φόβους αποχώρησης μιας ακόμα εταιρείας από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης αναφορικά με την εταιρεία FedEx. Γράφουμε στο θέμα μας εδώ thesunday.gr. Ακόμη μια αποχώρηση μεγάλης εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκαλεί έντονο προβληματισμό στον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με τη Ryanair, σειρά παίρνει πλέον και η FedEx, η οποία διακόπτει τις πτήσεις της προς την πόλη και μεταφέρει το σύνολό της δραστηριότητά της στην Αθήνα. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο πρόεδρος των εκτελονιστών Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο εξής, το σύνολο των εμπορευμάτων της εταιρείας εξυπηρετείται μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη απόφαση εντείνει τον προβληματισμό στην αγορά Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις με τη Ryanair, ενισχύοντας την αίσθηση ότι οι σημαντικές δραστηριότητες απομακρύνονται σταδιακά από τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα. Παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι η μεταφορά των εκτελονισμών στην Αθήνα αναμένεται να προκαλέσει επιβάρηση τόσο στους χρόνους παράδοσης, όσο και στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων της περιοχής. Οι επαγγελματίες Θεσσαλονίκης εκφράζουν φόβους ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση απέναντι σε ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην Αττική, ενώ σημειώνουν πως χάνονται περίπου 100 εκτελονισμοί ημερησίως που σχετίζονταν με την δραστηριότητα της εταιρείας. Την ίδια ώρα, σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι απολύεται το σύνολο των εργαζόμενων της FedEx Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, προτάθηκε σε εργαζόμενους η δυνατότητα μετακίνησης στην Αθήνα, ωστόσο αρκετοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή στην πράξη. Άνθρωποι του κλάδου υπενθυμίζουν πως η αντίστοιχη κατάσταση είχε δημιουργηθεί και το 2016, όταν σταμάτησε η λειτουργία των γραφείων εκτελονισμού των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλονίκη και όλη η διαχείριση των δημάτων μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Παράλληλα, στην αγορά εκφράζονταν ανησυχίες και για τις επόμενες κινήσεις στον χώρο των ταχυμεταφορών, καθώς υπάρχει φόβος είτε να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες την ίδια κατεύθυνση, είτε να δημιουργηθούν συνθήκες περιορισμένου ανταγωνισμού με πιθανές νέες αυξήσεις χρεώσεις. Το θέμα, όπως αναδεικνύεται από χθες στο thesunday.gr, όπως το αναδείξαμε και στο thesunday και θα ακολουθήσει και η One Voice και σε letsoneVoice.gr. Κοιτάξτε, γιατί καλό είναι από τη μία να μιλάμε γενικότερα και να φέρουμε στους φορείς της πόλης, στους ανθρώπους που διακινούν και κρατούν τις οικονομικές τύχες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας στα χέρια τους. Καλό είναι να μιλάμε έτσι για μεγαλόστομα οράματα, για πύλη των Βαλκανίων και το σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολής. Όλα αυτά, ξέρετε, τα όμορφα, τα ονείρατα, τα γεωπολιτικό οικονομικά, είναι ωραία. Όμως όταν έρχονται αυτά τα πράγματα πάνωτα, δηλαδή φεύγει η Ράινερ, υπάρχει αυτή η διαρροή ότι θα αποχωρήσει άλλη μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η FedEx, στα τέλη του μήνα, αν όχι αρχές Ιουνίου. Και μάλιστα έχουμε αυτές τις αποχωρήσεις εταιριών από ένα βασικό μεταφορικό κλάδο που είναι το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και όλο αυτό έρχεται σε κάποια φάση που λίγο πολύ έχουμε δει ότι δεν υπάρχει μια ανησυχία εκ μέρους των φορέων. Δεν βλέπω παιδιά μας σε Fraport να ανησυχεί, να το πω έτσι. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει αυτή η ανησυχία, φεύγουν αυτές οι εταιρείες. Και δεν βλέπω να υπάρχει και μια ανησυχία ανταποδοτική, σε ό,τι έχει να κάνει ότι ναι, okay, εσύ είσαι αεροδρόμιο, εσύ είσαι μια εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης, στην Μακεδονία, αλλά από αυτό το κομμάτι επηρεάζονται άλλες 15-30 επιχειρήσεις, σχηματικά αναφέρομαι τώρα, και μια ολόκληρη οικονομική ζωή μιας πόλης. Δηλαδή δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή το καμπανάκι να γίνει καμπαναριό? Και δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή, επιτέλους, γιατί τώρα νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δει κεντρικά η κυβέρνηση. Το ότι η κυβέρνηση έχει μια σιωπή σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Ασχέτως που έγραψε τις προηγούμενες ημέρες, που το γράψει εγώ στο facebook.gr, ότι άργησαν πάρα πολλοί φορείς να προσέλθουν σε μια κεντρική σύσκεψη. Αργήσανε. Δεν θέλω να πω στη δικασία να πω καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, γιατί θα ακουστώ λίγο γραφικός. Αλλά την ώρα που προσπαθούμε να δούμε πώς θα σωθεί η υπόθεση με τη Ράινερ, έρχεται και αυτό. Δεν λες ότι ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την πόλη. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την επιχειρηματική ζωή αυτής της πόλης. Γιατί αν θέλουμε να επικαλούμαστε συνεχώς τα επιχειρήματα ότι αναβαθμιζόμαστε, και ξέρετε και αυτό, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, έρχεται παιδιά σε μια φάση χρονική όπου η τουριστική σεζόν ανοίγει αυλαία με τον πλέον εμφατικό τρόπο και θα ακολουθήσει ένα καλοκαίρι το οποίο μακάρι να πάει καλά για την οικονομία και τον τουρισμό. Δεν αφισβητεί κανείς. Έχω κάποιες ενστάσεις γενικά για τον τουρισμό ως κεφάλαιο στη χώρα, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Το συζητάμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για το κομμάτι που έχει να κάνει και με το χρονικό σημείο. Θα ακολουθήσει ένα καλοκαίρι που θα προηγηθεί μια ΣΔΕΘ, που θα έρθει ο Πρωθυπουργός να πει τι. Θα έρθουν δηλαδή οι επιχειρηματικές ενώσεις, τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία ανάπτυξης, τουρισμού και όλα τα υπόλοιπα, η κυρία Κεφαλογιάννη, ο κύριος Θεοδωρικάκος και όλοι οι υπόλοιποι, θα έρθουν δηλαδή την άνοιξη να πούνε τι, να πανηγυρίσουν πάνω σε τι. Θα καθίσει δηλαδή η περιφέρεια στις πρώτες θέσεις στο βελίδιο, θα καθίσει ό,τι έχει να κάνει με τα επιμελητήρια στις πρώτες καρέκλες για να πούνε τι. Ότι έχουμε έναν αερομεταφορικό κόμβο ο οποίος φέτος το καλοκαίρι μέτρησε μέχρι στιγμής, και εύχομαι να μην υπάρξει κι άλλο, δύο μεγάλες αποχωρήσεις μεγάλων μεταφορικών εταιριών, που για τη Ράινερ υπήρξαν και σχετικές ανακοινώσεις σε σχέση με το πάρα πολύ υψηλό κόστος. Και δεν λες ότι αυτές οι δύο εταιρείες απλά έχουν μια μεσαία ή χαμηλή κίνηση. Φέρνουνε αβέρτα κόσμο. Αυτή η ανταποδοτικότητα μας ενδιαφέρει. Δεν είμαι εξαιρετικό πλέον ικανός να συζητάω τα επιχειρηματικο-οικονομικά. Ίσως ο Νίκος πραγματικά είναι πολύ καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Ο Νίκος Μανασιώτης, εκδότης και δημοσιογράφος της εφημερίδας One Voice. Ή ενδεχομένως ο Αλέξανδρος Κοντοπάνος, ο σύμβουλος έκδοσης One Voice. Αλλά εγώ τουλάχιστον με την ιδιότητα του πολίτη αυτής της πόλης, του Θεσσαλονικιού, εντάξει, προσπαθώ παιδιά να το δω έτσι με τα μάτια του πολίτη αυτή τη στιγμή και όχι τόσο με τα μάτια του δημοσιογράφου ή του αρθρογράφου ή του πολιτικού συντάκτη. Με τα μάτια του πολίτη, του δημότη, του ανθρώπου που κινείται στην κεντρική Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα, που βλέπει πώς κινείται η τουριστική κίνηση, αυτό αποτελεί μια τεράστια ζημιά σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματική εικόνα της πόλης και την ουσία της. Υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει σχεδιασμός εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού, εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εντάξει, γιατί οι φορείς σε κάθε περίπτωση, εντάξει, σκέπτονται, γίνονται κάποιες επαφές. Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας στη Βόρεια Ελλάδα είναι το αρμόδιο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και το Υπουργείο Εσωτερικών, να βάλω μέσα, φυσικά. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχει κεντρική παρέμβαση. Και δεν νομίζω ότι αυτό που γίνεται σε κάθε περίπτωση αποτελεί.

ενός ψηφιδωτού που ξεθοριάζει, προσπαθούν να το εξηγήσουν ότι μένει ελεύθερος χώρος και μιλάνε περί αυτορυθμιζόμενης αγοράς. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Έχει σκεφτεί δηλαδή κανείς ότι ενδεχομένως η διαχείριση των αερομετακομιστικών κόμβων στη χώρα και στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, το καθεστώς που επικρατεί είναι βαθιά αντιεπιχειρηματικό? Με τον τρόπο που αποφασίζει, με τον τρόπο που κινείται, με τον τρόπο που εξελίσσεται, με τον τρόπο που αφήνει να φύγουν μεγάλες εταιρείες όπως είναι η FedEx και η Ryanair. Το σκέφτηκε κανείς? Εγώ δεν μπαίνω σε κάποια διαδικασία να μιλήσω προλετάρι όλου του κόσμου ενωθείτε. Σαν λογική θεωρείτε ότι δεν είναι αντιεπιχειρηματική, δεν είναι αντιαναπτυξιακή? Πείτε μου, ρητορικό το ερώτημα είναι. Και φυσικά τα επιμελητήρια ανησυχούν. Ανησυχούν. Και δεν είναι, ξέρετε, δουλειά των επιμελητηρίων να ασκούν, να καθορίζουν πολιτικές. Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Αυτό είναι θέμα των αυτοδιοικητικών φορέων. Τα επιμελητήρια σαφώς λειτουργούν σε κάποιο σημείο και ως παρατηρητές. Να αναδεικνύουν θέματα, να κινητοποιούν και να συσπηρώνουν δυνάμεις. Να έχει κάπου να καταφύγει ο επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος, ο επιχειρηματίας. Να έχει κάπου να καταφύγει η επιχειρηματική ταυτότητα. Να αναδείξει τα ζητήματα. Είμαστε πάρα πολύ πίσω, ξέρετε, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιμελητηριακή πολιτική που υπάρχει στην Ευρώπη. Τα επιμελητήρια όντως στην Ευρώπη ακούγονται στα πλαίσια, όχι απλά να χτυπάνε πόρτες υπουργείων. Μπαίνουν μέσα, αφήνουν ψηφίσματα και καθορίζουν και πολιτικές. Ακούνε δηλαδή στο εξωτερικό τα επιμελητήρια πολύ παραπάνω. Και τα ψηφίσματα όντως αποτελούν εργαλεία πολιτικής στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα η εκάστοτε κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει σαν φυτώρια ψήφων. Μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία τα επιμελητήρια, τα βάλαν βασικά, ουσιαστικά τα επιμελητήρια, σε αυτή τη διαδικασία όπως η αυτοδιοίκηση, όπως και οι συνδικαλιστικές ενώσεις, όπως και τα σωματεία. Σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη και στα επιμελητήρια, σχηματικά. Η άλλη κυβέρνηση βγήκε πρώτη και στα επιμελητήρια. Μπήκαμε σε δικασία να μας ενδιαφέρουν οι αποχρώσεις των επιμελητηρίων. Όχι ότι είναι ένας χορός ο οποίος χορεύεται από μόνος του. Είναι ταγκό. Θέλει δύο για να φουντώσει. Αλλά όταν υπάρχουν τόσο κραυγαλαίες περιπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το ίδιο το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, με το ίδιο το κομμάτι της ίδιας της ζωτικής ύπαρξης της οικονομίας μιας πόλης, και καλώς και κακώς, εντάξει, φτάσαμε να μην έχουμε και τόσο μεγάλη βαριά βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πεις που άλλο στην Ελλάδα υπάρχει. Αλλά αυτό δείχνει μια εικόνα φθήνουσα στο χρονικό σημείο, επαναλαμβάνω και ανακεφαλαιώνω, που έχει να κάνει με την αυλαία έναρξης της τουριστικής σεζόν για όλο τον ελληνικό τουρισμό και σε ένα χρονικό σημείο που πρέπει θα ακολουθήσει ένα καλοκαίρι και θα προηγηθεί ένα καλοκαίρι, μίας δε το Σεπτέμβριο, που φυσικά αυτά αποτελούν, όπως σας αναλύω, ανησυχητικά σημάδια για την Βόρεια Ελλάδα, μίας δε που μας απασχολεί και ως δε, πολύ μεγάλη συζήτηση φέτος. Και καλώς έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση φέτος για το δημοψήφισμα, για το περιβαλλοντικό πάρκο, για την θέση του Δήμου, για τη θέση της Επιτροπής Δημοψηφίσματος, για το τι είπε το Υπουργείο, τι είπε η Νομαρχία, τι στηρίζει η κυβέρνηση, τι στηρίζει ο ίδιος ο Δήμος, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τρέχει και μια υπόθεση σχηματικά για τη ΔΕΘ, όπως λέμε, τι θα υποθέσει η ΔΕΘ, αλλά και για την ίδια τη ΔΕΘ. Μαζευτήκανε πολλά για αυτό το Σεπτέμβριο. Μαζευτήκανε πολλά και μάλιστα, ξέρετε, δεν έχουν μαζευτεί και τα καλύτερα. Περνάει δηλαδή η πόλη τώρα μια δική της κρίση ταυτότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι

0: 24 προς 25 ήταν ένα σταυροδρόμι, δεδομένου ότι είχαμε και την πρώτη φάση δοκιμής των νέων αυτοδιοικήσεων, ένα μεταβατικό σημείο. Είχαμε τις επιμελητηριακές εκλογές, είχαμε πολλά. Δηλαδή τώρα, αν μπορούμε να πούμε ότι είχε προηγηθεί μια περίοδος άτυπης χάριτος, αν μπορώ να το πω έτσι, και μια περίοδος ουσιαστικά άτυπης ανάληψης καθηκόντων, μέχρι να δούμε τι θα γίνει, να δοκιμαστούν οι νέες διοικήσεις, τα πάντα και αυτά, τώρα πλέον οι προκλήσεις είναι μπροστά. Και όταν λέμε μπροστά, παιδιά, δεν εννοούμε ότι είναι σε δύο μήνες μπροστά μας. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα χτυπήσαν την πόρτα και μπήκανε μέσα. Κάθονται στο ίδιο τραπέζι μαζί μας τώρα. Δεν είναι το τενεκεδάκι το οποίο θα το πάμε λίγο παρακάτω. Για να εξηγούμεθα. Λοιπόν, αυτά από μεριάς μου. Αυτά είχα να πω εγώ σε αυτό το πρώτο μισάωρο. Νομίζω το αναλύσαμε εκτενώς το κομμάτι αυτό. Θα φύγουμε, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε εδώ διάλειμμά μας με την πιο καλλιτεχνική και θεατρική διάσταση. Η Γενοβέφα Κτενίδου θα είναι στον αέρα του Flash 9,4 σε λίγο για να μιλήσουμε για το κομμάτι που έχει να κάνει με την νέα της παράσταση και νέα καλλιτεχνική δουλειά που συμμετέχει με την θεατρική ομάδα της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς. Εσείς μένετε εδώ στο Flash 9,4, εκπομπή Ακούτε Φωνή, στο μικρόφωνο Λάπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 9,4 με την εφημερίδα On Voice και το thesio.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Όχι μόνο από την On Voice και το ανανεωμένο layout του thesio.gr, αλλά στηρίζετε και παίρνετε σε όλα τα περίοδο της χώρας καθημερινά που κυκλοφορεί η εφημερίδα μας, η On Voice, με πολύ δυνατά πρωτοσέλιδα πολιτικά, οικονομικό, επιχειρηματικά και διεθνή. Φεύγουμε για διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό από τώρα. Μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Flash 99,4.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
7: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
16: Μπάζα.
15: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
16: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
17: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
18: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ μας επιστρέψαν Flash 99,4, εκπομπή άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις ελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψαμε το διάλειμμά μας, εδώ είμαστε και ανοίγουμε την κουβέντα την πιο καλλιτεχνική, την πιο ανάλαφρη, την πιο θεατρική με την εξαιρετική ηθοποιό, φίλη της εκπομπής, την Γενοβέφα Κτενίδου. Γενοβέφα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάμπρο μου, καλημέρα.
0: Ούστα από εδώ, λέει ο τίτλος της παράστασης, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι, σωστά. Εσύ δεν με διώχνεις, είσαι πάντα φιλόξενος.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται ο κύκλος των παραστάσεων, νέο έργο το οποίο έρχεται στα τέλη του μήνα από τη θεατρική ομάδα της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς, 28, 29, 30 και 31 Μαΐου, μετά από την εξαιρετική προηγούμενη παράσταση, τη Μαύρη Κωμωδία, για την οποία μας έχεις μιλήσει τελευταία φορά, τώρα μπαίνουμε σε μια, ας πούμε, πιο ανάλαφρη κωμωδία.
1: Ναι, ναι, είναι ρέπας από Αθανασίου, όσοι έχουν παρακολουθήσει τους συγγραφείς, το δίδυμο αυτό των συγγραφέων, θα ξέρει το ύφος στο οποίο γράφουν ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Σίγουρα είναι πιο ανάλαφρη, δεν το συζητώ, εννοείται. Βεβαίως, μια γραμμένη κωμωδία το 2010, που λέγεται Ράους και η Ούστα από εδώ, έχει δύο τίτλους δηλαδή. Mm-hmm. Το πιο συνηθισμένο είναι να ακούγεται το όνομα Ράους. Βεβαίως, 2010 κάνουν λόγο για επιδοτήσεις που περνόντουσαν χωρίς ελέγχους, είτε για κτηνοτροφικούς λόγους, είτε για πολιτικούς.
0: Συγγνώμη, το 10 γινόταν αυτό ή το 25 ή το 26?
1: Είδες πόσο δυστυχώς παλιά κατάει αυτή η κολόνια. Αυτή η κολόνια, η δίσοσμη με τις επιδοτήσεις από το φορέα που δεν ξέρω πώς το έκανε πριν ονομαστεί ο ΠΚΠΕ.
0: Από το 98 ο ΠΚΠΕ λέγεται.
1: Από το 98 λέγεται ο ΠΚΠΕ.
0: Ακριβώς.
1: Άρα μιλάμε για τον ίδιο φορέα, ναι. Okay.
0: Όλα καλά, για πες.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραία κωμωδία, δηλαδή έχει πολύ γέλιο, πράγμα που το καταλάβαμε από το πρώτο ανάγνωσμα. Στην ουσία δύο ξαδέρφια κληρονομούν ένα ακίνητο από μία θεία τους, mm-hmm. που δεν τη γνώριζαν μέχρι να τους πάρει τηλέφωνο ή συμβολιογράφος, και το ακίνητο δεν, ενώ το νοικιάζουν, το νοίκαιζε η συγχωρεμένη θεία τους σε ένα μεσητικό γραφείο, όταν έρχονται αντιμέτωποι με την ιδιοκτήτρια διαπιστώνουν πως κάθε άλλο παρά παρά μεσητικό γραφείο είναι. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, γιατί δεν θέλω να κάνω spoiler, οπότε καλό τους ακροατές να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση.
0: Είναι λίγο, να το πούμε κάπως, πραγματεύεται την ελληνική κουτοπονηριά σε ό,τι έχει να κάνει με το εύκολο χρήμα και τα κληρονομικά.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά αυτό που λες, ναι, αυτό το πράγμα κάνει, ναι.
0: Καταλαβαίνω τι εννοείς, καταλαβαίνω τι εννοείς. Για πες.
1: Δεν είμαστε όλοι οι Έλληνες έτσι, σαφέστατα. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή η μέρη των ανθρώπων.
0: Σ' ακούω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θέλω να πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την... Είστε σε φάση, βασικά έχετε τελειώσει τις πρόβες, γιατί νομίζω 27, 28, 29 και 30 είναι οι παραστάσεις.
1: 28, 29, 30 και 31.
0: Και 31, εξαιρετικά. Θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής στην Καλαμαριά. Η παράσταση, η οποία από ό,τι βλέπω σε σχετική αφίσα που έχει βγει και στα social media και έχει κυκλοφορήσει και δελτίο τύπου, έχει λίγο αρχαιελληνικό κάτι το κόνσεπτ.
1: Λοιπόν, κάνουν μια προσπάθεια να πάρουν επιδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Και για το λόγο αυτό ντύνονται στα αρχαιολινικά, γιατί θέλουν να κάνουν αναβίωση του αρχαιολινικού πνεύματος μέσα από τις αρχικές γιορτές, όπως έκανε ο Άγγελος Σικελιανός.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το έργο έχει αναφορά στον Άγγελο Σικελιανό, οπότε εξού και η αφίσα που έχεις δει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως, το αρχικό κόνσεπτ ήταν να κάνουμε, να είμαστε δημένοι έτσι και να κάνουμε τη φωτογράφηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και κάναμε πράγματι τη φωτογράφηση εκεί στον αύριο χώρο, αλλά δεν μας επέτρεψαν να προωθήσουμε έτσι την φωτογραφία. Επομένως, πίσω κάναμε την προσαρμογή των κολωνών με AI.
0: Εξαιρετικά. Φαίνεται πάντως σαν να είστε κάπου. Δηλαδή, με γυμνό μάτι δεν φαίνεται το AI πολύ. Φαίνεται όντως σαν να είστε κάπου, δηλαδή, σε κάποιο μνημείο, σε κάθε περίπτωση. Σκηνοθετική δουλειά δική σου, από ό,τι διαβάζω εδώ. Να κάνουμε και μια αναφορά στους συντελεστές, τα υπόλοιπα παιδιά του θεά σου.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, κάτσε να μην κάνω λάθη, να βλέπω και εγώ την αφίσα.
0: Ναι, μην αφώνεσαι.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Να σε βοηθήσω κι εγώ να ξεκινήσω. Όπως το βλέπω, η Ελένη Βιγενή, ο Θέμης Καντίνας, η Ευαγγελία Καμπούρη, η Ιλιάδα Κοκαρίδα, εξαιρετικά, ο Φίλιππος Μέτσας, Μαριλένα Νικολαίδου, Μελίνα Παναγιωτίδου, η Ανθιάνα Σεϊτανίδου, η Νανού Σαβαλίδου και ο Χάρης Χατζηχριστίδης.
1: Σωστό. Εξαιρετικά. Τα γραφιστικά ο Καρακασίδης ο Πέτρος και η Μαριλένα μας έχει κάνει την 3D εκτύπωση της πρωτομής του Σοφοκλή και στη φωτογράφηση της αφίσας ο Θάνος ο Τολιόπουλος.
0: Μάλιστα. Επειδή
1: είσαι άνθρωπος στην παραγωγή.
0: Εξαιρετικά. Επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος γενικότερα δουλεύεις με το πλάνο ότι θέλεις να βρίσκεις κωμωδίες, να διαβάζεις, να το πω έτσι, θεατρικά έργα τα οποία έχουν να δώσουν κάτι και έχουν κάτι το πολύ επικαιρό. Πώς κατέληξες εκεί, σε αυτό?
1: Στο εγώ αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Καταρχάς... ήθελα κάτι το οποίο έχει απήχηση στο ευρύ κοινό. Mm-hmm. Δηλαδή με την προηγούμενη μαύρη κωμωδία συνειδητοποίησα πως δεν έχει τόση μεγάλη απήχηση μαύρη κωμωδία όσο μια κλασική κωμωδία. Πιο ανάλαφρη όπως λες. Και γιατί γύρω από την τόση μαυρίλα γύρω μας, Βασιλάμπρο μου, νομίζω πως έχουμε ανάγκη, επιτακτική ανάγκη πλέον να γελάσουμε με κάτι. Ειλικρινά σου μιλάω, κάθε μέρα ακούμε ειδήσεις οι οποίες μας μαυρίζουν την ψυχή, έτσι. Και μας κάνουν να νιώθουμε πολύ αδύναμοι και πολύ ελλιπείς σαν κοινωνία. Οπότε έχουμε ανάγκη όλοι από γέλιο. Δηλαδή και στο στήσιμο ενός έργου, μιας κωμωδίας γελάς περισσότερο φυσικά. Έτσι καθώς ψάχνεις τις κωμικές κινήσεις, τον τρόπο που θα τα πεις. Επομένως έτσι κατέληξα σε αυτό το έργο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο τώρα έχει να κάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα γυρίζουμε λίγο πίσω στη μαύρη κωμωδία για την οποία είχαμε μιλήσει πριν ένα μήνα περίπου. Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά προς το τέλος, εκείνη η μουσική 70s που υπήρχε πολύ. Εκείνο το shaking.
1: Ναι, η υπόκληση εννοείς.
0: Ναι.
1: Γενικά είχαμε, θέλησαμε να αγαπηθούμε κοντά στο 67 που γράφτηκε πρώτη φορά, πρωτογράφτηκε το έργο του Μάτεση η τελετή, γιατί αργότερα το ξαναέγραψε ο συγγραφέας ο ίδιος και το είχε προσαρμόσει. Εμείς μείναμε στην πρώτη του εκδοχή, του 67 δηλαδή, που το έγραψε το 67. Γι' αυτό και είχες δει αναφορές σε τραγούδια τέτοια.
0: Μ' αρέσει γενικότερα, νομίζω, αν κάτι έχουμε μια κοινή αντίληψη, που μιλάω για αντίληψη, γιατί γνώση την έχεις απόλυτα εσύ, που είσαι και ηθοποιός και σκηνοθέτης και άνθρωπος του καλλιτεχνικού χώρου. Μ' αρέσει γιατί νομίζω έχουμε μια κοινή αντίληψη για την κοινωνική υποκρισία. Δηλαδή, νομίζω, διαλέγεις έργα τα οποία αναδεικνύουν μια κοινωνική υποκρισία, είτε βαθιά ριζωμένη οικογενειακή, πυρηνική, είτε ακόμα και βάση κοινωνικής συμπεριφοράς.
1: Σωστό, ναι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι κάτι το που μου αρέσει και εμένα.
1: Ναι, δεν μου αρέσει η υποκρισία, έχεις απόλυτο δίκιο. Και αν και μου ελατρεύω την υποκριτική, δεν μου αρέσει καθόλου η υποκρισία, γιατί κακώς συγχαίουν οι άνθρωποι τις δύο αυτές έννοιες. Είναι εντελώς αντιφατικές για μένα. Δηλαδή, ένας που μπορεί και λέει ψέματα και υποκρίνεται στη ζωή του, δεν σημαίνει πως είναι και καλός ηθοποιός. Εγώ έχω δει τους πιο καλούς ηθοποιούς, από τους πιο καλούς ηθοποιούς, τους πιο ειλικρινείς ανθρώπους, ας πούμε.
0: Πες μου λίγο, θα τρέξει αυτό το έργο το Ούστα από εδώ 28-29, 30 και 31 Μαΐου στη Θέατρο Σταύρος Κουκιουμτζής στην Καλαμαριά. Αναφέραμε για τα παιδιά τα οποία είναι συντελεστές, όλους συντελεστές της παράστασης από την Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς. Τι υπάρχει στα σκαριά για το καλοκαίρι το οποίο έρχεται ή το καλοκαίρι πάμε διακοπές?
1: Πάμε διακοπές.
0: Καταφατικό, κατάλαβα.
1: Ναι, με το καλό να το πάμε με τη νέα σεζόν, δηλαδή Νοέμβρη-Δεκέμβρη, να ξαναπαίξουμε το έργο αυτό. Θα ήθελα να το πάω και δυτικά αυτή τη φορά. Mm-hmm. Αλλά το καλοκαίρι θα κάνουμε ένα off, γιατί ξέρεις, επειδή είμαι και στα ΔΙΕΚ, οι τελευταίοι μήνες, Μάιος-Ιούνιος, είναι εξοντοτικοί για μένα. Έχω ανάγκη πνευματικής ξεκούρασης πέρα από σωματική. Εντάξει, το σώμα το ξεκουράζει με λίγες ώρες ύπνο, αλλά έχω ανάγκη και από πνευματική ξεκούραση. άσε που μια παράσταση για να βγει σε καλοκαιρινό χώρο και σε θέατρο του Δήμου και σε χώρο του Δήμου να είναι, έχει επιπλέον κοστολόγιο ενοικίαση ήχου και φωτών. Δεν υπάρχουν
0: ναι, τα κόστη τα, είναι...
1: αυτός ο εξοπλισμός στους ανοιχτούς χώρους έτσι, των δημοτικών θεάτρων. Οπότε βαραίνει υποχρέωση αυτή της ενοικίασης την θεατρική ομάδα, ας πούμε, το σύλλογο κτλ. Επομένως είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αμελήσω. Όχι πως δεν θα μου άρεσε να κάνω ένα έργο για καλοκαίρι. Αυτό π.χ. ειδικά είναι πολύ καλή επιλογή για καλοκαίρι. Αλλά στην παρούσα φάση δεν είναι κατάλληλη στιγμή να το οργανώσουμε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα και θέλω ειδικά στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη ερώτηση, να σταθούμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την διδαχή της υποκριτικής. Για να βέβαια να πούμε, διδάσκησε ή εκ το οποίο έχει να κάνει με την υποκριτική. Εκπαιδεύει, να το πούμε ουσιαστικά έτσι, νέους ηθοποιούς οι οποίοι θέλουν να μπουν στο κομμάτι αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω στο δεύτερο μέρος γι' αυτό. Να πάω λίγο πρώτα από το πρώτο, μια πορεία που έχω δική μου.
1: Και αυτό, μπορώ να σου στείλω και άτομα από την μαθητές να κάνουν πρακτική σε σένα, ένα ξέρεις.
0: Με χαρά. Εννοείται. Λοιπόν, να σε ρωτήσω το κομμάτι που έχει να κάνει πρώτα με μια άτυπη μόδα, την οποία δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζεται στην Ελλάδα, συνεχίζεται νομίζω κάποια αθηναϊκά θέατρα. Αυτή η προσπάθεια διαφόρων να ανεβάσουν παραστάσεις οι οποίες προέρχονται από ελληνικές ταινίες, πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι πετυχημένο σαν δουλειά? Δηλαδή τώρα του Κωνσταντάρα, ο τίτλος που γίνανε Αρνάκι, το κοριδάκι της Δεσποινίδος, όλες αυτές οι κλασικές κινηματογραφικές κωμωδίες είναι μια μόδα η οποία συνεχίζει να ανεβαίνει θεατρικά, πιστεύεις?
1: Ναι. Κοίταξε, αν πας στην παράσταση για να δεις το Χατζηχρήστο ξανά, θα απογοητευτείς. Δεν θα δεις το Χατζηχρήστο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα δεις την Τζένικα Ρέιση, ας πούμε, αν πας με αυτή τη σκεπτική. Με αυτή τη σκεπτική πας και βλέπεις ξανά την ταινία, ξανά, γιατί σου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει σίγουρα μια μαγική συνταγή, έχει ωραίους ηθοποιούς, έχει αυθεντικούς, έχει αυθεντίες. Οπότε το βλέπεις με χαρά. Όμως επειδή πέρα από το επιτυχημένο casting έχουμε και επιτυχημένο σενάριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μεγάλη μερία του κοινού που θέλει να βλέπει ξανά και ξανά τα ίδια αυτά σενάρια, γιατί είναι επιτυχημένα. Είναι χρυσές συνταγές από όλες τις απόψεις, και από σκηνοθεσία και από χρώματα και από σενάριο.
0: Άμα θα ανέβαζες μια ελληνική ταινία, ποια θα ήταν αυτή, θεωρείς?
1: Μια ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου αρέσουν και εμένα οι ταινίες που έβαζε ο Χατζηχρήστος, αλλά δεν έχω σκεφτεί ποια θα ανέβαζα.
0: Ηλίας Κατουρέκτου.
1: Τι είπες, ο Παπακαλώτας μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά θα έπρεπε να βρεις έναν ηθοποιό τόσο ικανό. Εντάξει, να μην ο Χατζηχρήστος φυσικά, έτσι,
0: ναι.
1: Κάποιος που θα τον μιμείτε, να κινείται τόσο γρήγορα, να είναι τόσο γρήγορο σωματικά. Και ταυτόχρονα και στην ομιλία γρήγορος και να μπορεί να κάνει και ντόπιο λαλιά, έτσι.
0: Άμα σου πω τώρα, τώρα μιλάμε πολύ θεωρητικά, τον Ηλία του 16ου, δηλαδή σε φαντάζομαι στο ρόλο της κυρίας εκείνης η οποία έχει παίξει το δαχτυλίδι της και πάει να το ζητήσει και ειδοποιεί τον Πόλισμαν, σας παρακαλώ το δαχτυλίδι μου, τέτοια φάση.
1: Ναι, να σου πω όμως ότι θα μ' άρεσε και εμένα να παίξω κάποιους χαρακτήρες και έχω παίξει παλιά με άλλες παραστάσεις που είχα κάνει στην Αλεξανδρούπολη, είχα παίξει την ρόλο της Βλαχοπούλου. Δεν προσπάθησα όχι στην Χαρτοπέκτρα, στην ένα άλλο έργο, θυμάμαι πιο, δεν προσπάθησα καθόλου να τις μοιάξω. Mm-hmm. Γιατί το θεωρώ ανούσιο και ανώφελο. Δηλαδή δεν μπορείς να μοιάξεις ένα χαρακτήρα, μια τέτοια αυθεντία. Απλά κοιτάς να διεκπαιρεώσεις και να βάλεις το προσωπικό στοιχείο σε ένα χαρακτήρα που έχει γράψει ο συγγραφέας.
0: Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την διδαχή της δραματουργίας. Πώς βλέπεις τη νέα γενιά των παιδιών οι οποίοι τώρα μπαίνουν στη διαδικασία αυτή να μάθουν για την υποκριτική, να έχουν όνειρα βασικά, έχουν πρότυπα ή έχουν λίγο χαθεί στα πλαίσια social media και τηλεόραση, πιστεύεις?
1: Έχουν χαθεί.
0: Ναι.
1: Και ένας λόγος που με πήραξε πάρα πολύ αυτή την αυτοκτονία των κοριτσιών
0: στην Λιούπολη,
1: από τον Πέμπτο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι, φοβάμαι ότι φταίει πάρα πολύ και αυτός ο βομβαρδισμός από τα social media που δείχνουν που ταυτίζονται τα κορίτσια με ό,τι έχει να κάνει με το χρήμα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Επεμβάσεις αισθητικής που θέλουν λεφτά, ταξίδια που θέλουν λεφτά, αμάξι που θέλει λεφτά. Δηλαδή, όλα αυτά θέλουν λεφτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι, νοσταλγώ κάποιες εποχές που κάποιοι έφηβοι καθόντουσαν πάνω σε ένα ποίημα και το αναλύανε και τι σημαίνει, γιατί θέλει να πει ο ποιητής και κάναμε κουβέντες πάνω σε αυτό. Αυτό χάθηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει γίνει τόσο υλιστικό το πνεύμα και αυτό που περνά τα social media είναι αυτό το πράγμα. Η πανέμορφη, ο πανέμορφος, ο πετυχημένος, με τα πολλά λεφτά, με ωραίο σπίτι, με ταξίδια. Ρε παιδιά, θα νιώθουμε έτσι δυστυχισμένοι αν εμείς δεν έχουμε όλα αυτά τα
0: το
1: πράγματα.
0: Το έχεις συναντήσει αυτό σε κάποιο μαθητή, κάποια μαθητριά σου τύπο, ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός γιατί θέλω να βγάζω εκατομμύρια, να παίζω σε σύριαλ τα οποία είναι πρώτης γραμμής. Δηλαδή θέλω την επιτυχία μου το καλημέρα, με αυτήν την έννοια.
1: Κοίταξε, γενικά στο ΙΕΚ, επειδή είναι δημόσια εκπαίδευση, πολύ συχνά έρχονται παιδιά που είναι λίγο ή πιο προσγειωμένα ή πιο, ξέρεις, πιο δεν έχουν την οικονομική άνεση να σκάνε 350 ευρώ, 300 ευρώ το μήνα στη δραματική σχολή, έτσι. Επομένως δεν μου είχε εκφράσει κάποιος face to face κάτι τέτοιο, έτσι. Το έχω δει στον κύκλο μου, σε πιο μικρά κορίτσια, ναι, στην εφηβεία, λίγο πριν την ενηλικίωση, να λένε εμένα δεν με ενδιαφέρει να μάθω να είμαι καλή ηθοποιός, με ενδιαφέρει να γίνω διάσημη. Με ενδιαφέρει να γίνω πως αυτοί που επηρεάζουν, όπως λέγονται, influencer, ναι, δεν ξεχνάω τη λέξη. Να γίνω influencer, θέλω να βγάλω χρήματα από αυτό το πράγμα. Γενικά εγώ επειδή δεν... επειδή ούτως ή άλλως όταν διδάσκεις, είναι αυτό που διδάσκεις, αλλά είσαι και εσύ που το διδάσκεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι κάποια επώνυμη που έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση ή κάτι τέτοιο, έτσι. Μια εργάτρια της τέχνης είμαι, που αγαπώ πάρα πολύ την υποκριτική, αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο, με πόρωση και με πάθος, και αυτό πράγμα διδάσκω, έτσι. Σαφώς. Δηλαδή κατευθείαν πάω to the point και σε αυτό που έχω να διδάξω, δεν πάω σε αυτά. Αν τύχει κάποια στιγμή να πω, παιδιά, αν σας ενδιαφέρει κάτι άλλο, οκ, κάντε το, εδώ πέρα θα μάθουμε υποκριτική. Ό,τι πούμε θα έχει να κάνει με την υποκριτική, με την τέχνη αυτή.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες και νομίζω ότι είπες το πιο πετυχημένο. Δηλαδή, θεωρώ, επειδή πρόκειται για δημοσία και έρχονται παιδιά τα οποία είναι πιο συνειδητοποιημένα, με αυτή την έννοια.
1: Ναι, ή ξέρουν πως... εντάξει, δύσκολα βγαίνουν τα χρήματα, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, και ότι πρέπει να δουλέψω, ας πούμε, για να ζήσω ή για να νοικιάσω. Ή κι αν θέλω να φτάσω ψηλά, θα αγωνιστώ πάρα πολύ σκληρά. Αλλά εντάξει, δεν μου έχει τύχει. Γενικά, εντάξει, έχουμε διάφορες περιπτώσεις, έτσι, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Από πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε συναντήσει. Και αυτό που συναντάμε συνέχεια στα ΙΕΚ είναι ότι έχουμε και διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή, ναι, στο ΙΕΚ θα έρθει και ένας συνταξιούχος ενδεχομένως, γιατί θέλει να κάνει προσωπική ανάπτυξη κι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είμαι πολύ υπέρμαχος της διαβίου μαθήσεως. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχουν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι, δεν κάθονται σε ένα καναπέ απλά να βλέπουν τηλεόραση, έτσι. Και να λένε «Α, μεγάλωσα τώρα, πού να τρέχω και πού να κάνω». Μου αρέσουν πάρα πολύ περαιτέρω άνθρωποι που δεν βάζουν ταμπού την ηλικία, έτσι, γιατί αυτό λίγο με την ηλικία έχει παραγίνει,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί, επειδή έγινες 60, να αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες, ή 70, ας πούμε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, μέχρι τα 100 που είναι λόγος να ζήσεις, αν έχεις όσας φρένας και καλή σωματική υγεία, μπορείς να κάνεις πράγματα, έτσι, ναι.
0: Μα κάτσε και να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, π.χ. Η γνωστή κυρία Παπαθεοδόρου, που έγινε γνωστή στην Ελλάδα ως Θεοπούλα, δεν έγινε γνωστή ως Θεοπούλα ως 20, εντάξει, δηλαδή.
1: Ακριβώς, πολύ σωστό αυτό που λέει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενοβέφα μου, ώρα των παραστάσεων.
1: Λοιπόν, ώρες 9 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Να πω ότι έχει ξεκινήσει η προπόληση στο ticket services και ότι μπορεί να προμηθευτούν οι ακροατές εισιτήρια από 7 ευρώ. Είναι τις τελευταίες 4 μέρες του Μαΐου, 28 μέχρι 31, Πέμπτη έως Κυριακή. Αν θέλουν να περάσουν καλά ένα δύο ώρο, δυομισάωρο, μπορούν να επισκεφτούν το θέατρο Σταύρος Χουγιουμτής στη Χιλής, στην Καλαμαριά.
0: Τα λέμε εκεί στην πρεμιέρα.
1: Θα τα πούμε εκεί, θα μου πεις ποια μέρα θα έρθεις για να...
0: Πρεμιέρα, πρώτη μέρα.
1: Εντάξει, Πέμπτη, οκ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ήταν η κυρία Γεωργία Φακτενίδου, ηθοποιός, καλλιτέχνης, σκηνοθέτης της παράστασης «Ούστ' από εδώ», την οποία θα δούμε 28, 29, 30 και 31 στο θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής στην Καλαμαριά, από τη θεατρική ομάδα της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσία της σήμερα στο Flash 99,4. Μια πιο ανάλαφρη εικόνα, πιο ανάλαφρη καλλιτεχνική, αν θέλετε, συζήτηση. Αύριο, καλώς έχω τον πραγμάτο, θα έχουμε τον Άγγελο το πρωί για να σχολιάσουμε τα του πολιτικού πεδίου, τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, την πολιτική επικαιρότητα, τι τρέχει, τι βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να γυρίσουμε στο πολιτικό πλαίσιο, φουντών περισσότερο μηχανές σε ό,τι έχει να κάνει με τις διεργασίες. Εκδήλωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου ώρα 7 στο Δημοτικό Θέατρο Σταυρούπολης Χρήστος Τσακίρης, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Ανασύνθεση της Προοδικής Παράταξης Θεσσαλονίκης, στο Χρήστος Τσακίρης 7 η ώρα στη Σταυρούπολη την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Διονύσης Τεμπονέρας μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης αυτή, η οποία θα έχει θεματική, κεντρική θεματική, την ακρίβεια, το κόστος στέγασης, και είναι η πρώτη ουσιαστικά εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Θεσσαλονίκης για την ανασύνθεση του πρωθυπουργού χώρου, η οποία γίνεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Τσακίρης. Η θεματική αυτή τη εκδήλωση που αναφερθήκαμε, που έχει να κάνει με την ακρίβεια, την εργασία και το κόστος στέγασης. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε full ρυθμούς μηχανών. Επίσημα εδώ και μία εβδομάδα είμαστε στην έναρξη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει προς το φθινόπωρο. Ακούγονται πάρα πολλές ημερομηνίες, ακούγονται πάρα πολλές εκδοχές, ακούγονται πάρα πολλές εικασίες, ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Θα το δούμε αυτό. Σίγουρα θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι ζεστό έως καυτό. Θα έχουμε έναν βαθύ και παραταμένο πολιτικό κάψωνα. Πολλά ενδεχομένως θα συζητηθούν. Μία γκρίνια η οποία ενδεχομένως υπάρχει είναι γκρίνια στα πλαίσια ότι κάποιοι περιμένουν, ρε παιδί μου, ουσιαστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, κάποιες, ας πούμε, πιο ξεκάθαρες εξηγήσεις τα αργότερα μέχρι 15 Ιουνίου. Για να δουν και οι ίδιοι τι θα κάνουν. Εκεί κάπου κουμπώνει και η γενικότερη αναστάτωση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ημιανάς το οποίο υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Έχει ενδιαφέρον ο Ιουνίος, διότι όπως σας είπα, πολλοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει μέχρι 15 Ιουνίου και μετά. Και έχουν βάλει ένα ορόσημο τη 15 Ιουνίου, διότι μετά καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε πλέον επίσημα στο βαθύ καλοκαίρι. Στη λεγόμενη έτσι πολιτική ακατανάπαυση. Όλα ψιλοσταματάνε, όλα μπαίνουν σε μια πιο έτσι θερινή ραστόνη. Οι ανακοινώσεις επίσημες θα πάνε, φαντάζομαι, επίσημες ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα θα πάνε για σίγουρα από τις 15 Ιουνίου. Δεν νομίζω να πάνε πιο αργά μετά. Φαντάζομαι. Άλλο σχεδίο ότι είχα από το Καλάνδρη μίλησε για ανακοινώσεις τον Ιούνιο. Οπότε. Και αυτή είναι και η ανησυχία κάποιων, ότι θέλουν μέχρι 15 Ιουνίου κάποια πράγματα να έχουν ξεκαθαρίσει, γιατί μετά φεύγουμε πολύ, πάμε Ιούλιο, η θερινή ραστόνη, αυτή η αγρανάπαυση, η θερινή και η καλοκαιρινή που υπάρχει, και εκείνο το αίσθημα ότι θα τα πούμε ωραία από Σεπτέμβριο τώρα, μεσολαβεί και 15 Αύγουστο, εδώ θα τρέχουμε όλοι. Αυτή την ανησυχία έχουν κάποιοι. Λοιπόν, μία και ένα, κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας εδώ στο Flash 99,4, στην εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λαύρος Παδής, καθημερινά 12:00. Μία συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για άλλες εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Plus 99,4.
1: Λιότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο με παραβιάσεις οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών στη Ρόδο λίγες ώρες μετά την παρενόχληση πλοίου στην Αστυπάλια που πόντιζε καλώδια. Συνοδευόμενους από τον Elon Musk και Jensen Huang, ο Donald Trump ξεκίνησε τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο ζητώντας από τον Xi Jinping να ανοίξει την κινέζικη αγορά στους αμερικανικούς κολοσσούς. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν εχθές στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα με στόχο τη δεύτερη θέση. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Κελεστάθη στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

φωνές. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, και σήμερα ακόμη μόνο από το διαδίκτυο θα μας ακούτε, όπως και όλα τα προγράμματα του Flash, φίλες και φίλοι από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Ας κρατήσουν οι χωροί, ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο σήμερα. Χωροί παντού, χωροί πολέμου όμως, χωροί κρίσεων, χωροί ακρίβειες. Και μόνο Τραμπ βλέπει θαυμάσιο το μέλλον, όπως είπε μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, των δύο χωρών και του κόσμου. Θαυμάσιο το μέλλον, το βλέπει ο Τραμπ, φίλες και φίλοι. Οπότε μπορείτε τώρα εσείς να πάτε ήσυχα, αν έχετε δουλειά στη δουλειά σας, αν δεν έχετε δουλειά, καμιά βόλτα, αν έχετε να διαβάσετε, να διαβάσετε ή οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Αφού ο Τραμπ είπε ότι θα είναι θαυμάσιος ο κόσμος μπροστά μας. Θα τα πούμε αυτά παρακάτω, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε και την επόμενη στροφή του τραγουδιού αυτού. Πάμε Χρήστο, Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού.

0: Γιώργος Γιαννάκης, Άλκης, όλοι μαζί στο ροκ του μέλλοντος, φίλες και φίλοι μας, τραγουδάει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από Πεκίνο, γιατί εκεί συζητιώνται τα μεγάλα θέματα του κόσμου και μας αφορούν όπως καταλαβαίνετε. Ο Σι Τζιπίνγκ, εκπροσωπώντας την Κίνα, το μεγαθύριο αυτό, πάντα με την κοφοκιανή έτσι, λογική, τότε ο χρόνος δουλεύει για μας, δεν βιάζεται, δεν είναι το εδώ και τώρα, ψύχρεμος, ήρεμος, αφού τον έχει προπυλακίσει 100 φορές ο Τραμπ και αυτόν και την Κίνα, τον άκουγε λοιπόν να του λέει τα γνωστά χαζά πάλι, που λέει κατά καιρούς όταν θέλει να κολακέψει κάποιον, γιατί νομίζει ότι θα τον κοροϊδέψει και θα του πάρει αυτά που θέλει. Άντε μια φορά στην αρχή μπορεί, που δεν τον ήξεραν τώρα, γελάνε όλοι μαζί του, γιατί όταν κάποιον κολακεύει ξέρουν ότι έρχεται από πίσω σφαλιάρα, επίθεση. Αυτό κάνει ο Τραμπ, αυτή είναι η τακτική του. Νομίζω ότι είπαμε ότι παιδιά είναι real estate, ότι είναι οικόπεδο. Με τον οικοπεδούχο μαλώνες, του λες φύγε, πάνε εδώ και μετά έρχεται και συμβιβάζει, του δίνεις κάτι πάνω, κάτι κάτω. Έτσι νομίζω ότι η ζωή η παγκόσμια και η προσωπική του ζωή έτσι ήταν. Και με τις γυναίκες και με τα παιδιά του και με τους φίλους του, τον Επστάιν και με τις business τους. Έτσι ακριβώς θεωρεί ότι είναι οι ζωές των ανθρώπων. 8,5 δισεκατομμύρια κόσμου στον πλανήτη. Παιδιά. Ο Σι Τζιπίνγκ λοιπόν είπε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Για το καλό των δύο χωρών και όλου του κόσμου. Παρακαλώ. Ο Σι τι του λέει, ότι είμαστε ισοϋψείς, εταίροι, ισότιμοι, για το καλό των δύο χωρών μας και όλου του κόσμου. Και παρακάτω προχώρησε σε μια ανάλυση ο Σι Τζιπίνγκ. Δεν μπορούσε να μην το κάνει, δεν είναι σαν τον Τραμπ, ο οποίος υβρίζει, μπενελιάζει, υπενεύει, ας πούμε, ή απειλεί, δεν κάνει κάτι άλλο. Είπε κάτι που ισχύει, οφείλω να πω, το έχουμε πει και εδώ εμείς πολλές φορές, ότι μετασχηματίζεται γρήγορα ο κόσμος και υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Παγίδα του Θουκυδίδη, θυμάστε, από τον Περιουσιακό Πόλεμο, ο Θουκυδίδης εκεί αναλύει και υπάρχουν πάρα πολλοί μελετές στη συνέχεια που έχουν πάρει ακριβώς το πρότυπο αυτό ανάλυση του Θουκυδίδη για τον Περιουσιακό Πόλεμο και τον εφαρμόζουν στις παγκόσμιες υποθέσεις. Τι λέει η παγίδα του Θουκυδίδη? Ότι όταν μια δύναμη ανέρχεται, η δύναμη που είναι ψηλά, η πρώτη δύναμη δηλαδή, αρχίζει και θορυβείται, αποσταθεροποιείται. Και ή προκυρήσει πόλεμο πριν γίνει μεγάλη η άλλη δύναμη και την κερδίσει, ή κάποια στιγμή συγκρούονται. Έτσι έγινε και ο Περιουσιακός Πόλεμος με την άνοδο και την ισχύ της Αθήνας που απειλούσε τη Σπάρτη, τους Λακεδαιμόνιους, και έτσι ξέσπασαν ο Περιουσιακός Πόλεμος με τη γνωστή κατάρρευση βέβαια, την καταστροφή όλων και πρωτίστως της Αθήνας. Η αλαζονία της Αθήνας λοιπόν και η φοβικότητα των Σπαρτιατών προκάλεσε τον Περιουσιακό Πόλεμο που στο τέλος οι Πέρσες ρύθμισαν και την έκβασή του, αν θυμάστε και αν έχετε διαβάσει καλά την ιστορία και το Θουκυδίδη. Είναι πιθανή, λέει. Και τι εννοεί? Ότι επειδή εμείς λέει ανεβαίνουμε ως Κίνα, εσείς λέει επειδή φοβάστε ότι θα σας υπερβούμε, είσαστε ικανοί να κάνετε τη μεγαλύτερη αποκοτιά. Προσέξτε, λέει. Δεν είναι καλό και για τις δύο χώρες, δεν είναι και καλό για τον κόσμο. Το έχει πει ο Θουκυδίδης και το έχουν και πει και πολλοί μελετητές. Η Ταϊβάν, λέει, είναι κινέζικη επαρχία, τέλος. Μην την πουλάτε όπλα, τέλος. Θα ενσωματωθεί στην Κίνα, είτε ειρηνικά είτε όχι, όταν οριμάσουν τις συνθήκες και εμείς το αποφασίσουμε. Τέλος. Τσιμουδιά ο Τραμπ στο θέμα αυτό. Εμπόριο και τεχνολογία, τα κρίσιμα θέματα, είπε ο Σι Τζιπίνγκ και είπε καλωσορίζω τις αμερικάνικες εταιρείες. Εδώ λέει έχουν, λέει, ευνοϊκό έδαφος να επενδύσουν και έχουν επενδύσει, λέει, και κερδίζουν και αυτές, κερδίζει και η Κίνα, κερδίζει και ο κόσμος, εμπρός να έρθείτε. Καρφιά ήταν αυτά για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ λέει ότι η Κίνα και η Ευρώπη τον κλέβουν και γι' αυτό πήγε να τους βάλει και 100% ειδικά την Κίνα δασμούς για να γίνουν ακριβά τα κινέζικα προϊόντα που πολλά από αυτά τα κάνουν αμερικάνικες εταιρείες στην Κίνα, όπως το Elon Musk ή Tesla, και μετά τα εισάγουν στην Αμερική και είναι πιο φθηνά από ότι τα αμερικάνικα ή τα ευρωπαϊκά. Και γι' αυτό πήγε να του βάλει αυτούς τους τεράστιους δασμούς, στο τέλος αναγκάστηκε να συμβιβαστεί γιατί αντίστοιχα του βάζει και ο Κινέζος. Και συμβιβάστηκε. έτσι έγινε και με την Ευρώπη σε ένα βαθμό. Στην αρχή λέει διάφορα, κάνει, ράν, και μετά το καταλαβαίνει δεν τον παίρνει, συμβιβάζεται. Αλλά αυτός έχει νικήσει. Τους έχει αναγκάσει, τους έχει τσακίσει όλους. Αφού έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία, ακόμη περισσότερο. Και ποιοι την πληρώνουν, οι αδύναμοι. Και οι αδύναμες χώρες. Ποιοι κερδίζουν, οι ισχυρές χώρες και οι κερδοσκόποι των χωρών αυτών. Και στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι φυσικά, όπως και στην Κίνα. Και ο Τραμπ τι του είπε, φανταστική σχέση που έχω με το ΣΥ, φανταστική σχέση που έχει με το ΣΥ ο Τραμπ, λοιπόν, λες και πάνε να του ρίξει αγκόμενα δηλαδή, προσέξτε να δείτε, μεγάλος λέει ηγέτης, κατά το μεγάλος ηγέτης, ο μεγάλος τιμονιέρης, ο Μάο, προσέξτε, αυτοί που τα γράφουν αυτά και τα λέει, τα βγάζει από το μυαλό του, έχει 2-3 σαν και αυτόν και του τα ετοιμάζουν, αυτά και τα πετάει αυτός. Έχω λέει μεγάλο σεβασμό στο ΣΥ και την Κίνα. Το μέλλον της συνεργασίας μας είναι λαμπρό. Αυτά τα από Τραμπ. Τώρα πέρσι, όπως θυμάστε, στο γραπτό κείμενο της νέας εθνικής στρατηγικής που υπέγραψε ο Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε αριθμόν ένα αντίπαλος και εχθρός είναι η Κίνα. Αυτή είναι η στρατηγική της Αμερικής και δεν ξεκίνησε με τον Τραμπ, ήταν και παλιότερα. Αλλά με τον Τραμπ πήρε τη μορφή που πήρε τη βία. Και από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν ξέρει πώς θα ξεπερδέψει και πώς θα εξελιχθεί. Αυτά για να καταλάβετε πόσο καραγκιόζης είναι και νομίζω ότι θα παρασύρει και την Κίνα και όλο τον κόσμο στην τρέλα του για να πάρει κάποια στιγμή ένα βραβείο Νόμπελ. Τώρα βραβείο πολέμου θα πάρει πάντως, γιατί έχει γεμίσει τον κόσμο με πολέμους καταστροφικούς, είναι γεγονός. Θύμωσε λέγεται, δεν δώσαν το βραβείο ειρήνης και γι' αυτό άρχισε τους πολέμους. Το παιδί έπρεπε να παίξει. Λοιπόν, οι συνομιλίες συνεχίζονται. Φοιτητικές εκλογές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά τα χρόνια τα δικά μου, τα δικά μας της γενιάς μας, όπου τα συλλογικά όργανα των φοιτητών βγάζαν τα αποτελέσματα, ΦΕΑΠΤ εδώ, ΕΦΕ πανελλαδικά, φυσικά όπου συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις με την απλή αναλογική. Από εκεί και πέρα πια, από τη δεκαετία του 80 και μετά, άρχισε σιγά σιγά κάθε παράταξη να βγάζει τα δικά της και τώρα έχει γίνει αστείο. Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα, δύο πραγματικότητες πρέπει να τις δούμε. Το πρώτο είναι, συμμετέχει στις εκλογές το 10% του φοιτητικού σώματος. Έχουν διαγράψει πλέον τους όνες φοιτητές, δεν προσμετρώνται αυτοί, επί του πραγματικού ενεργού φοιτητικού σώματος, 10%. Προσέξτε. Είπα στο, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι πήρε 40% και είναι πρώτη, δεύτερη λέει με 20 και κάτι του ΚΚΕ η παράταξη, η πασπλαστική και από εκεί κάτω λέει είναι στο 6-7 το ΠΑΣΟΚ, τα ΕΑΚ, η ριζοσπαστική εξωκοινωνιστική αριστερά δηλαδή και πάει λέγοντας. Η πασπλαστική από την δική της πλευρά λέει πρώτη είμαστε εμείς στο ΚΚΕ με 20-25%, 30% πόσο, δεύτερη η ΔΑΠ με 5-6 μονάδες κάτι και τρίτο το ΠΑΣΟΚ τέταρτο εκεί με τα ΕΑΚ μαζί στο 9-10%. Δύο είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν. Πρώτον, ότι οι φοιτητές δεν συμμετέχουν, δεν τους εκφράζουν οι παρατάξεις όλων των κομμάτων, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν συμμετέχουν και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, αν η νέα γενιά δεν συμμετέχει στα κοινά, πώς θα συμμετέχει αύριο, όταν θα έχει πολύ περισσότερα προβλήματα στην παραγωγική και εργασιακή της ζωή. Και αυτό ξέρετε ποιος συμφέρει. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι καλώς ή κακώς εκεί που η νεολαία της δεξιάς δεκαετία 70 και 80 ήταν ανύπαρκτη στα πανεπιστήμια, από τη δεκαετία του 90 και μετά σταδιακά έχει αναδειχθεί σε πρώτη δύναμη και με όλα αυτά τα παιχνίδια με τη χαμηλή συμμετοχή είναι πρώτη, είναι δεύτερη μαζί με τη νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που τους βγάζουν πρώτους ή δεύτερους, το τονίζω αυτό γιατί είναι 10% η συμμετοχή, αλλά έχουν συμπαγείς ομάδες και το κατακτούν. Προβάλλεται το στην κοινωνία αυτό, αν είναι αυτή η κοινωνία, καταλαβαίνετε αύριο τι μας περιμένει. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα άλλο συμπέρασμα. Η νεολαία του ΠΑΣΟΚ, το 10% που παίρνει στο 10% των φοιτητών που ψηφίζει, κάντε μια πράξη και θα καταλάβετε σε απόλυτους αριθμούς πόσοι φοιτητές ψηφίζουν την ΠΑΣΠ, την παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Και υποτίθεται στο ΠΑΣΟΚ ηγείται κάποιος που ήταν στην ΠΑΣΠ τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως και όλες και όλα τα στελέχη της ηγετικής
1: ομάδας. Κάτι δεν λέει αυτό, κάποιο μήνυμα. Βεβαίως υπάρχει και από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η εξοκοινωνιστική αριστερά με τα ΕΑΚ, δυναμική, συμπαγή σε δύναμη για το χώρο αυτό, και υπάρχει βέβαια και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, ανύπαρκτη. Πώς ο Τσίπρας θα χτίσει το νέο κόμμα και το μέλλον, γιατί και αυτός ήταν εκπρόσωπος και γραμματέας της νεολαίας της ΚΝΕ και μετά του ΣΥΡΙΖΑ και μετά γραμματέας του κόμματος και πέρασε μέσα από το φοιτικό κίνημα, τις καταλήψεις, τους αγώνες, έτσι έκτισε και αυτός το πολιτικό του, την πολιτική του ταυτότητα και την κοινωνική του ταυτότητα και την κομματική στη συνέχεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που είπε ο Σι Τζιπίνγκ, που το έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε πάρα πολύ πια, ότι είμαστε στην εποχή της αβεβαιότητας, της μεγάλης ρευστότητας, τίποτα σταθερό και κανονικό δεν υπάρχει. Τι βγάζει και πώς αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούν δυστυχώς να την εκφράσουν ούτε οι συντηρητικοί που κυβερνούν σήμερα, να την εκφράσουν δυναμικά και να δώσουν διεξόδους. Τη βουτάνε ακόμη περισσότερο στην κρίση. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, ο λεγόμενος προοδευτικός πόλος δεν έχει καμία επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία. Κομματικοί μηχανισμοί είναι και ψήφους από τα συναισθηματικά αποθέματα του παρελθόντος και στο Πασό και στο Τζίπρα. Αυτό είναι το τελεία διεξόδο, παιδιά, του πολιτικού συστήματος που μεταφέρεται και στη χώρα και στην κοινωνία. Τώρα, αυτό το τραγικό, τα δύο κορίτσια 17 ετών στην Λιούπολη της Αθήνας, που έπεσαν από την ταράτσα του σπιτιού τους να αυτοκτονήσουν, τον ακατέληξε, έχασε τη ζωή του. Και το άλλο χάρο παλεύει. Και από το ημερόλογιό τους μαθαίνουν οι γονείς, έκπληκτοι και αυτοί, και οι δάσκαλοι τους και οι καθηγητές τους, ότι το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων, η αποτυχία που έβλεπαν μπροστά τους οδηγούσε σε καταθλιπτικά φαινόμενα. Έβγαιναν ότι θα αποτύχουν στη ζωή τους. Είναι αυτά που περιέγραψα προηγουμένως. Η ρευστότητα, η διάλυση, τα διέξοδα, η περιθωριοποίηση. Δεν σχήμουν πάνω σε αυτά ούτε τα κόμματα, ούτε τα κανάλια, ούτε οι νεολαίες οργανώσεις. Αναπαράγουν τους εαυτούς τους. Είτε ως επιχειρηματικά σχήματα, είτε ως επαγγελματικά κόμματα και νεολαίες, φίλες και φίλοι. Ευθύνες στις οικογένειες, στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς, στα social media, στην πολιτεία φυσικά. Και η πολιτεία είναι αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Και δεν βλέπω αντιστροφή, δεν βλέπω πρωτοβουλίες, επιλογές. Κάπου, καμιά κορώνα. Ο Χρυσοχοΐδης θα τα κλείσει από εδώ, ο Μητσοτάκης θα τα κλείσει από εκεί, άλλος θα κάνει αυτά, άλλος θα τους μπουζουριάσει εκεί και καθάρισε. Εντάξει, στο κομμάτι που απευθύνεται το πληθυσμό που τους ψηφίζει και αναπαράγονται, μια χαρά ακούγονται αυτά. Σπάστε τα κολόπεδα, σκοτώνονται. Αυτά είναι. Φταίμε εμείς που είναι φτωχά. Φταίμε εμείς που έχουν αδιέξοδα. Ας τα δουν με τους γονείς τους. Τα δικά μας τα παιδιά είναι μια χαρά. Τα στέλνουμε και στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Οι λίγοι αυτοί και βολεμένοι πάντα. Κρίση στην κυβέρνηση της Βρετανίας. Κοντά στους 100 βουλευτές από τους 350 τόσους αμφισβητούν το Στάρμερ. Δεν πήγαν καθόλου καλά στις δημοτικές εκλογές. Φουντώνει το ακροδεξιό του Φάρατς, το αντιευρωπαϊκό ακροδεξιό. Καλά. Το κεντροδεξιό συντηρητικό, το ομογάλακτο της Νέας Δημοκρατίας, εξαφανιστεί, το έχει καταπιεί ο Φάρατς, όπως καταλαβαίνετε. Και είμαστε κοντά στη διαδικασία πιθανής αλλαγής αρχηγού κόμματος, του εργατικού και ταυτόχρονα και πρωθυπουργού. Στη Νέα Δημοκρατία, το συνέδριό της αρχίζει αύριο, τριήμερο. Ο Μητσοτάκης θα βγάλει την ταυτότητά του και τη στρατηγική για τις εκλογές, μας τα έχει πει λίγο πολύ. Δελφίνοι και υποδελφίνοι θα πούν τα δικά.

Φωκίδα που είναι μονοεδρική και είναι ο Μπούγας ο υφυπουργός δικαιοσύνης, δεν έχει καμία τύχη ούτε και σε τομέα της Αθήνας που πιθανότητα της έλεγαν να κατέβει, δεν έχει καμία τύχη και εκεί και γι' αυτό ακριβώς έχει ετοιμαστεί να ενταχθεί στο κόμμα Σαμαρά. Σημεία τον καιρό, πολλές συμμεταγραφές, πολλές συμμετακινήσεις, ρευστότητα παντού, καριέρες που χτίζονται, καριέρες που καταστρέφονται. Κάτι σημαντικό, η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την απαγόρευση εισαγωγής κρεάτων από τις 3 του Σεπτέμβρη από τη Βραζιλία, γιατί τόσο αργά παιδιά, υπάρχουν παραγγελίες που τρέχουν στα καράβια, τι γίνεται, οι χοντρέμποροι σας το ζήτησαν, δεν κατάλαβα, γιατί λέει, και λίγες μέρες μετά που ενεργοποιήθηκε η προσωρινή επαφορμή της Μερκοσούρ μέχρι να την υιοθετήσουν 27 ηγέτες. Την υπέγραψε η Ούρσουλα, την συμφώνησε η Κομισιόν, αλλά χρειάζεται και την επικύρωση των 27 και εκεί υπάρχουν διαφωνίες πρωτίστως του Μακρόν. Και ετέθη όμως η προσωρινή εφαρμογή εδώ και μια εβδομάδα. Και μπράβο σε μια εβδομάδα απαγόρευση καθολική από Βραζιλία. Γιατί λέγουν ορμόνες επικίνδυνες για την υγεία των ανθρώπων. Τα έλεγαν αυτά οι Ευρώπες, τα έλεγαν πολλοί, αλλά η κυβέρνηση έλεγε μην ανησυχείτε, τα ρυθμίζουμε όλα. Θα δούμε την εξέλιξη, σημαντική αυτή. Τις φωνές αυτές χρειάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις εξαγωγές της, μάλιστα αφού ξεκίνησε ο Τραμπ αυτόν τον οικονομικό και εμπορικό πόλεμο, αλλά χρειάζονται και προσοχή όμως. Δεν θα ρίξουμε τα στάνταρ της ευρωπαϊκής διατροφής και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τώρα, Ryanair, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, φεύγει. Καταργεί τη βάση της Θεσσαλονίκης, θα κρατήσει βέβαια μερικές πτήσεις. Μεγάλο πλήγμα, το έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει, δεν χρειάζεται. Χθες και η FedEx, η FedEx όπως θέλετε το διαβάζετε, ήταν μια εταιρεία Cargo που έκανε μεταφορές εμπορευμάτων από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και αυτή είπε ότι άμεσα κιόλας τώρα σταματά να φορτώνει από τη Θεσσαλονίκη. Πρόβλημα για τις εξαγωγές και αυτό. Ευπαθών κυρίως υψηλές προστέμενες αξίας προϊόντων. Κρατάει τη βάση στην Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη θα τα πηγαίνουν Αθήνα, ανεβαίνει το κόστος, καταλαβαίνετε. Ευτυχώς υπάρχουν δύο εταιρείες που παραμένουν με βάση τη Θεσσαλονίκη. Απλώς όταν λιγοστεύει οι εταιρείες, λιγοστεύει ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε, οι άλλοι ανεβάζουν τις τιμές. Λοιπόν, από τη Γερουσία πέρασε με μια ψήφο διαφορά, 50-51. Μάλλον απορρίφθηκε η πρόταση των Δημοκρατικών να αποσυρθούν τα στρατεύματα από το Ιράν. Τρεις Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Για μια ψήφο δεν πέρασε. Την επόμενη και τη μετεπόμενη εβδομάδα έχουν οι Δημοκρατικοί το δικαίωμα με βάση τον οργανισμό της Γερουσίας να το ξαναφέρουν το θέμα. Για να δούμε τι θα πάθει ο τραμπάκος μας. Πληθωρισμός στις ΗΠΑ, όπως είπαμε, ξεπέρασε το 3,8%. Πιο ψηλός και από την εποχή Biden που θα το τζάκιζε ο Τραμπ. Να γιατί έχει αγωνία και θέλει οπωσδήποτε μια λύση στο Μεσανατολικό, μια λύση με το Ιράν, αρκεί να φαίνεται αυτός νικητής. Αν του υπέγραφανε χαρτί οι Ιρανοί και τα κρατάνε όλα και δεν του δίνουν τίποτα, αλλά να γράφουν εκεί μας τσάκισες, μας νίκησες, πάρτα όλα, θα σταματούσαν όλα όσους έχουν. Φίλες και φίλοι, θα το δει τους Αμερικάνους ψηφοφόρους και θα λέει να τους. Το παραδέχονται και οι ίδιοι, ότι τους τσάκισε, τους διέλυσε και μου τα δίνουν όλα. Και ας μην του δώσουν τίποτα. Τζαβέλα και Δεμήρη, ο εισαγγελέα του Αγίου Πάγου και ο Δεμήρη, ο διοικητή τη ΕΕΠ, μετά από πρώτη στο κομμάτι τη αντιπολίτευση, τελευταία προσχώρησε και το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώθηκε ο αναγκαίο αριθμό, θα κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή για να του γίνουν ερωτήσει σχετικά με όλα αυτά που κουβεντιάζουμε το τελευταίο διάστημα. Παρακολουθήσει και λοιποί συγγενεί. Τώρα η Τουρκία, τελευταίε μέρε παραβιάζει συστηματικά τον αεροχώρο τη Ελλάδα με τα αεροπλάνα τη. Αυτά τα ραφάλ τα δικά μα τι κάνουν, που κυκλοφορούν, δεν μα φοβούνται. Πώς βγαίνουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι, αφού τα ελέγχουμε όλα μέσα με την Μπελαρά, τα Ραφάλ και όλα αυτά. Ακόμα και η Μπελαρά που δεν έχουν κατασκευαστεί πρέπει να τους τρομάζουν τους Τούρκους. Και φέροντας και όπλα πάνω τους, έτσι, παραβιάζουν συστηματικά και ανακοίνωσαν εχθές ότι σε λίγες μέρες κατήθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο, στη Βουλή της Τουρκίας, όπου το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αυτή η παραμυθία, θα γίνει νόμος του κράτους. Καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Τι θα συμβεί, το μισό Αιγαίο με νόμο θα λένε, μα είναι δικό μας. Όπως έκανε και η Ελλάδα. Δεν έλεγαν και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ότι

0: με τη μέση γραμμή εμείς οριοθετήσαμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη και η Λιβύη το έχει αποδεχτεί. Έτσι κάνει και αυτός. Φυσικά η Λιβύη αντέδρασε, τα απέρριψε όλα αυτά, έστειλε ρηματικές ανακοινώσεις στον ΟΗΕ και γι' αυτό ακριβώς στη συμφωνία με τη Σέβρον, στη σύμβαση, μπήκε η ρήτρα ότι αν υπάρχει μελλοντική οριοθέτηση ΑΟΣ με τη Λιβύη θα ληφθεί υπόψη αυτό. Δηλαδή αν μικραίνει η ΑΟΣ τα οικόπεδα στα οποία θα ερευνήσει και μελλοντικά θα αξιοποιήσει, αν βρεθούν αξιοποιήσιμοι υδρογονάνθρακες. Σας το έλεγα ότι χωρίς οριοθέτηση, χωρίς συμφωνία με Λιβύη, εκμετάλλευση ΙΚΙΟΚ. Ο Μητσοτάκης μας είχε γεμίσει φυσικό αέριο ήδη στη χώρα. Γίναμε οι μάγκες της Ευρώπης, οι εμμύρδες της Ευρώπης. Παραμύθια. Τρεις μοναδούλες τσίπησε το Δεκέμβρη από αυτό το παραμύθι. Γιατί για τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κατάλαβα. Δεν το καταλαβαίνουν. Φοβούνται γιατί πίσω από όλα αυτά τα κόλπα είναι και οι μεγάλοι καναλάρχες, οι μεγάλοι εισαγωγείς και παραγωγοί, εισαγωγείς φυσικού αερίου, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα καρτέλ που γενικά τα καταγγέλουν. Αλλά όταν τα καρτέλ εκδηλώνονται συγκεκριμένα, τσιμουδιά, θα τα δούμε αυτά. Τέλος, Άρσια Σιλίας Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση λέει πολιτευτή της φωνής της λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Τι θα δούμε άλλο. Μάλιστα, η Ελληνική Λύση στην Επιτροπή είπε ότι ο κ. Βελόπουλος συμφωνεί. Στην Ολομέλεια όμως είπε διαφωνεί. Και γι' αυτό οριακά πέρασε, γιατί περισσότεροι έλειπαν οι βουλευτές, το να έρθει η ασυλία του. Είπαμε, ο Κυριάκος είναι σαν τους ψηφοφόρους του. Είναι και με τον Πούτιν και με τον Τραμπ και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταπληκτική στρατηγική για τη χώρα αυτή. Να είσαι με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το βλέπετε αυτό. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε, είναι και αυτά τα, οι σειρές, οι 10 σειρές του Sky της κυρίας Μπαρβιτσιώτη, στηριγμένα πάνω στο βιβλίο του, σε μεγάλη μπλόφα, και αναφέρεται στο Βορουφάκι και τη μεγάλη μπλόφα, τότε με την υποθέμενη διαπραγμάτευση της τράπεζας κλπ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο επεισόδιο έχει τον Γιούγκερ να μιλάει και να λέει «Το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν που αποδεχόμουν τα ψέματα του Καραμαλή για το έλλειμμα, το χρέος που μας έστελναν». Αυτό στο ντοκιμαντέρ υπάρχει ο Γιούγκερ. Και μετά βέβαια τα χώνει και στο Τζίπρα ο Γιούγκερ. Στα δελτία ειδήσεων αμέσως μετά και μέχρι σήμερα ο Skype, που και διαρκεί και μεγάλη τηλεθέαση, πιο μεγάλη από το ντοκιμαντέρ, το κόψαν αυτό που λέει για τον Καραμαλή και κράτησαν μόνο αυτό που λέει για τον Τζίπρα. Αυτά. Τον Παπαντρού βέβαια τον αγνοούν τελείως εκείνη την εποχή που ήταν και ο πρωταγωνιστής και βρέθηκε μπροστά στο έγκλημα της απελθούσης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και έπρεπε να το διαχειριστεί. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εκτός από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισαν. Η Κομισιόν, τα πάντα επιβεβαιώνουν την Ελστάτ, τον Γιώργο Παπανδρέου, την κυβέρνησή του για αυτά που αξιολόγησαν και εκτίμησαν εκείνη την εποχή και που ήταν αφετηρία να σωθεί η χώρα, αλλά με φοβερές απώλειες και θυσίες κοινωνικές και οικονομικές του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας και της οικονομίας και φυσικά με την ουσιαστική διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι άλλοι επιβίωσαν, επέστησαν ως αντιμνημονιακοί και μακροημερεύουν. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα Χρήστο και αμέσως μετά στις ομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4.
2: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Φίλες και φίλοι, περιμένοντας τον Νίκο Φαραντούρη, θα να βγούμε τον Ευρωβουλευτή πλέον του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, που έχουμε προγραμματίσει να βγούμε σήμερα. Και αφού ακούσαμε τον Σαββόπουλο και τον χαρήκαμε στα πανηγύρια και τα ξεφαντώματά του, τώρα έχουμε, όπως είπαμε, πολέμους. Άγριους πολέμους, φίλες και φίλοι. Ο Τραμπ, λοιπόν, φεύγοντας από την Αμερική για την Κίνα, το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, θα θέσετε το θέμα του Ιράν. Α, λέει, όχι, αυτό λέει, το λύνω μόνος μου, τους έχω στο χέρι, λέει, τους έχω κερδίσει, τους έχω τελειώσει. Άμα δεν υπογράψουν αυτά που τους λέω, θα τους καταστρέψω τελείως. Και τον πολιτισμό τους και τη χώρα και όλους. Τελειώσαν αυτοί, λέει. Η καρδούλα του ξέρει αν τελειώσαν ή όχι, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπαμε, με μια ψήφο τη γλίτωσε το Κογκρέσο. Από τη γερουσία που αποφασίζει για τα θέματα αυτά. Και με το Xi Jinping και κλιπαρεί, να έχει μια επιτυχία. Κάτι να πάρει. Σκληρός ο Xi Jinping, γιατί ξέρει και τη δύναμή του. Και ξέρει πόσο γελίος είναι ο τύπος απέναντί του. Και όλα αυτά που λέει δεν τα πιστεύει, δεν τα εννοεί. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να γυρίσει πίσω και να πει «Κέρδισα για να ξανακάνω την Αμερική μεγάλη». Ευγενικός βέβαια ο Xi Jinping από την πλευρά του, πάντα είναι έτσι οι Κινέζοι, την κάνουν τη δουλειά από πίσω, δεν χρειάζεται μπροστά, δεν φωνάζουν. Ο Τραμπ και από μπροστά και από πίσω φωνάζει, λέει διάφορα, κάνει τραγωδία, γελιοποιείται. Θυμάστε που χθες τι είπε, ότι έχει υψηλή ευφυΐα, έχει σπινθυροβόλο πνεύμα ο Τραμπ. Μόνος τα λέει αυτά γιατί κανένας δεν τον επαινεί. Ούτε καν η γυναίκα του, η Μελάνια. Δεν τον επαινεί, δεν του τα λέει. Και δεν πήγε μαζί του τώρα στην Κίνα. Δεν ξέρω. Επειδή θα ήταν πολύ πιο όμορφη από τις Κινέζες, δεν πήγε. Δεν πήγε μαζί του. Είναι μεγάλο το ταξίδι και το βαριέται το Τραμπ τόση ώρα να είναι μαζί του και να ακούει τα χαζά του. Δεν ξέρω. Βέβαια δεν τον αφήνει κιόλας. Έτσι η πρώτη κυρία είναι. Τα έχει όλα. Δεν είναι χαζή. Ντοκιμαντέρ γυρίζει, κάνει, ράνει. Ξασφαλίζει το μέλλον του γιου της που είναι αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής ο πιτσιρικάς σου, 20χρονος, που ακόμα σπουδάζει. Του Trump Organization, αυτού του μεγάλου, Real Estate, της εταιρείας Real Estate. Είχα μια αποτυχία βέβαια, μικρή, στην Αυστραλία. Είχαν πέσει υπογραφές, franchising, να γίνει και ένας πύργος του Trump από κάποια άλλη εταιρεία φυσικά και θα πλήρουνε ουσιαστικά ενίκιο του ονόματος στον Trump. Αλλά η άλλη εταιρεία είχε εγκριθεί και από τις Αυστραλιανές αρχές, θα ήταν ο πιο μεγάλος τρονοξύστης στην Αυστραλία. Αλλά ο άλλος επενδύτης, η άλλη εταιρεία, και αυτή κολοσσός βέβαια και πιο μεγάλη από τον Τραμπ, απλώς δεν είναι πρόεδρος της Αμερικής ο μέτοχος και ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρείας, ακύρωσε το συμβόλαιο με τον Τραμπ, γιατί λέει δεν με συνέφερε. Με το όνομα που έχει αποκτήσει πλέον ο Τραμπ, ποιος θα έρχεται στο ξενοδοχείο στην Αυστραλία. Προσέξτε να δείτε, παιδιά, ο τύπος τι έχει να πάθει. Αν έχουμε τον Νίκο, να μου δώσεις, αγαπητέ φίλε, δώσ' τον μου τον Νίκο, τον έχουμε τον Νίκο. Νίκο, γεια σου!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί και θέλω τώρα, έκανε ένα πρόσθετο σχολιασμό μέχρι να σε εντοπίσουμε και να βγούμε στον αέρα, για τον Τραμπ και τον Xi Jinping και τη συνάντηση εκεί. Κολακίες, λόγια, πίστευτα του Τραμπ, σεβασμοί, μεγάλος ηγέτης, και διάφορα τέτοια για το Xi Jinping, σέβομαι την Κίνα, και πέρυσι είχε παρουσιάσει τη νέα στρατηγική δυτικής ασφάλειας στον ΗΠΑ και ο πρώτος εχθρός, ο μεγάλος εχθρός, η Κίνα και μετά η Ευρώπη ως οικονομικός εχθρός τον ΗΠΑ. Και τώρα τρέχει εκεί και τον γλύφει, του λέει διάφορα. Θεωρεί τόσο βλάκα το Xi Jinping και τους Κινέζους ότι θα τους γοητεύσει με τα γλυψίματά του? Τι βλέπεις να βγαίνει από αυτή τη συνάντηση, Νίκο μου?
1: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από αυτό που εξτόμησε ο πρόεδρος της Κίνας Σι υποδεχόμενος στον Τραμπ και το οποίο περιποιεί μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας. Ο Σι θύμισε στον Τραμπ την παγίδα του Θουκυδίδη. Σου θυμίζω, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια...
0: Ρώτα ανέλησα πιο μπροστά αυτά όλα. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Τα έχω αναλύσει. Σε ευχαριστώ.
1: Επικαλέστηκε τον δικό του Σουν Τσου, αλλά επικαλέστηκε τον Θουκυδίδη. Και αυτό έχει μια σημασία. Και ταυτόχρονα ευχήθηκε να μην πέσουμε και οι δύο στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ξεκινάμε λίγο από αυτά. Και θέλω να θυμίσω επίσης ότι ο Τραμπ προσέρχεται στο Πεκίνο σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση για τα εξωτερικά ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, με έναν πόλεμο εν εξελίξη, με δυσκολίες στη διευθέτηση ζητημάτων που φαίνονταν ευκολάκι πριν από 2 μήνες, και ταυτόχρονα με την Κίνα να είναι ο ρυθμιστής ακόμα και στα στενά του Ορμούς, διότι σου θυμίζω ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν δέχονται καμία άλλη εγγύηση πλην των Κινέζικων. Άρα λοιπόν ο Τραμπ προσέρχεται στο Πεκίνο όχι ως αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έχει το πάνω χέρι στις διεθνείς σχέσεις, στο εμπόριο και στην ειρήνη στον πλανήτη, αλλά αν όχι ισότιμος συνομιλητής, ενδεχομένως και από κάτω. Είναι λοιπόν μια περίοδος που βλέπουμε αυτήν την αναδυόμενη, την τεράστια δύναμη, η οποία αποκτά και πολεμική και στρατιωτική ισχύ, η οποία όμως είναι αναντίστοιχη, αγαπητέ Γιάννη Μαγκριώτη, με την ηρεμία που φαίνεται να αποπνέει η δράση της σε ζητήματα διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων. Επικαλείται το πολυμερές σύστημα, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, επικαλείται τις διεθνείς νόρμες, το διεθνές δίκαιο, ακόμα και στην Ταϊβάν, την οποία μάλιστα επισκέφθηκα πρόσφατα ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επίσημη αποστολή. Πρόσεξέ με, η Ταϊβάν είναι εξοπλισμένη σαν αστακός. Ορισμένοι λένε ότι με αφορμή την Ταϊβάν θα υπάρξει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θα είναι η πυρηναποθήκη, η παγκοσμιοποθήκη που θα πάρει φωτιά για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Κίνας στην περίφημη παγίδα του Θουκυβίδη. Εγώ λοιπόν είδα άλλα πράγματα. Είδα πράγματι μια βαριά εξοπλισμένη Ταϊβάν, αλλά είδα και μια πολιτική προσέγγιση άνευ προηγουμένου της Κίνας. Για παράδειγμα, την περίοδο που ήμασταν εκεί με την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της αντιπολίτευσης επισκεπτόταν σε επίσημη επίσκεψη το Πεκίνο για πενθήμερες επαφές με τον πρόεδρο Σι. Μιλήσανε στο τέλος για την ενότητα του κοινοσικού έθνους, για τις κοινές αναφορές τους, για την ιστορικότητα, για την πολιτιστική τους ταυτότητα κλπ. Όλοι περιμένουν ότι θα γίνει μια σύγκρουση με όπλα. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι το ζήτημα θα δυθεί με άλλο τρόπο και όχι με την πλαγή των όπλων. Θέλω λοιπόν να πω ότι αλλάζει λίγο ο κόσμος γύρω μας και φαίνεται ότι αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει και στην Ουάσιγκτον, και πιστεύω ότι με αυτούς τους συνειρμούς και αυτές
2: τις... Κάνει ο Τραμπ την Αμερική μεγάλη.
1: Στις βαλίτσες του.
2: Συνειδητοποίησε ότι πέρασε η μπογιά τους.
1: Η Αμερική πρέπει να καταλάβει ακριβώς τι θέλει. Θέλει να είναι ο ειρηνοποιός που ήθελε να παίξει ρόλο στα διεθνή πράγματα παλιότερα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θέλει να περιοριστεί στην ήπειρό της και να κοιτάξει το μαλακό της υπογάστριο που είναι...
2: Θέλει να γίνει το μάγκα, είναι συγκεκριμένο. Θέλει να γίνει πάλι πρώτη και μεγάλη πρωτεύουσα. Και λέει ο Τραμπ το έκανε ήδη δηλαδή. Και τώρα πάει, όπως είπες, απαράκλητος ουσιαστικά στο Xi Jinping. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχεις δίκιο.
1: Άρα λοιπόν νομίζω ότι περισσότερο από τι κάνει η Αμερική και η Κίνα, θα έλεγα ότι πρέπει να μας απασχολήσει τι κάνουμε εμείς. Τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, τι κάνουμε εμείς στην πατρίδα μας, τι κάνουμε εμείς γενικώς.
2: Για πες Νίκο μου, τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με τα θέματα αυτά, τι κάνει η Ελλάδα, η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί. Η Ευρώπη θα μπορούσε να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, διότι είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική δύναμη που αν ενώσει τις δυνάμεις της 27 κράτη-μέλη, τις οικονομίες τους, τις εμπορικές τους δυνατότητες και γενικότερα την δύναμη που έχουν, την ήπια ισχύ που απολαμβάνουν σε εμπορικές οικονομικές σχέσεις και διεθνώς, θα μπορούσε να παίξει ένα τεράστιο ρόλο. Να παρέμβει υπέρ ειρήνης, να παρέμβει υπέρ ελευθερίας εμπορίου, να παρέμβει υπέρ της ευημερίας των λαών. Τίποτα, ομφαλοσκοπεί και αναλύσκεται σε εσωτερικούς διαγωνισμούς ηγετίσκων που δεν έχουν μέλλον καν στις πατρίδες τους. Άρα λοιπόν η Ευρώπη επιγόντως χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας και κυρίως ένα διαφορετικό όραμα. Η δική μου άποψη είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα, να αποκτήσει πράγματι κοινή αξιατορική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας, με όσμωση, με ομοσπονδιακά βήματα μπροστά. Αυτό είναι το δικό μου όραμα. Διαφορετικά θα διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Όμως, Νίκο, από την άλλη πλευρά θέλει και πολιτική ενοποίηση, γιατί χωρίς πολιτική ενοποίηση, χωρίς δηλαδή να έρθουν πολλά βέτο που υπάρχουν, έτσι. Ο Όρμπαν, ας πούμε, κράταγε όμοιρο ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική της απέναντι στην Ρωσία. και μόλις έχασε και έφυγε, απελευθερώθηκε και η Ευρώπη άρχισε πλέον να ξετυλίγει τις πρωτοβουλίες της. Αντίστοιχα θέματα έχουμε και εμείς. Η πλειοψηφία της Ευρώπης κινείται φιλικά προς την Τουρκία. Εμείς έχουμε χίλιους λόγους και δίκαιους λόγους να είμαστε απολύτως αυτοεπιφυλακτικοί. Και μάλιστα τώρα ετοιμάζουν να κατεβάσουν νόμο στην τουρκική βουλή, στην Εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα. Τι θα κάνουμε εμείς? Πώς θα βοηθήσουμε στην ενοποίηση της Ευρώπης, που πολύ σωστά είναι όραμά σου και δικό μου και πιστεύω ότι συμφέρει και την Ελλάδα? Είναι έτοιμη η Ελλάδα, η κοινωνία, τα κόμματα? Τι θέση παίρνουν σε αυτά?
1: Πρόσεξε να δεις τώρα πώς μέσα από μια κρίση μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της αλληλεγγύης. Καταρχάς, αυτό που είπες για την Τουρκία. Τεράστιο θέμα, περνάει κάτω από το ραντάρ, δεν ασχολείται κανείς στην Αθήνα, ως μη υπάρχον το θέμα. Κάτω από το χαλί. Είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι, αυτό που πρόκειται να γίνει σε μερικές εβδομάδες με την ψήφιση νόμου στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, που δεν αναγνωρίζει ΑΟΒΣ η υφαλοκρηπίδα, χωρίζει στη μέση το Αιγαίο και καθιερώνει τη λογική, την αναθεωρητική της γαλάζιας πατρίδας απέναντι στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο και ούτω καθεξής. Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στο λέω επειδή με ρώτησες, την προηγούμενη Παρασκευή καταθέσαμε ερώτηση κατεπίγουσα και εγώ χθες συναντήθηκα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ρομπέρτα Μέτσολα. Έφτασα το θέμα στο ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω σε επίπεδο κοινοβουλευτικό.
2: Έχεις πάρει το χαρτοφυλάκιο στη Γενική Ομάδα του ΠΑΣΟ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας?
1: Ασχολούμαι και με αυτά, ασχολούμαι και με τον προϋπολογισμό.
2: Αυτά. Ποιος το έχει από το ΠΑΣΟΚ αυτό το χαρτοφυλάκιο μέχρι τώρα από τους τρεις? Ποιος το έχει?
1: Ασχολούμαι και εγώ, όλοι ασχολούμαστε και οι τέσσερις στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, στην Επιτροπή δηλαδή εξωτερικών υποθέσεων, είμαστε εγώ και ο Γιάννης Ομανιάτης. Άρα λοιπόν έτσι κι αλλιώς οι τέσσερις ευρωβουλευτές συνεννοούμαστε ήδη με το καλημέρα για τις θέσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες μας. Εγώ συναντήθηκα με τη Ρομπέρτα Μέτσολα, της είχα στείλει και επιστολή από προηγούμενες περιόδους και μετά από την επίσκεψή μου στη Συρία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λιβύη, είχαμε ανοιχτά θέματα απέναντι στην Τουρκία. Υπενθύμησα ότι κυοφορείται αυτή η νομοθεσία, η οποία είναι επικίνδυνη για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, όχι μόνο για τα εθνικά, διότι δεν αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα σε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και κατ' επέκταση λοιπόν στην Ευρώπη. Και ζητάμε κυρώσεις εδώ και τώρα και επιτέλους μετά από μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, να τοποθετηθεί και το Υπουργείο Εξωτερικών, ρε Γιάννη. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Και βγαίνουν κάτι κύκλοι και λένε ότι δεν θα τοποθετηθούμε γιατί δεν υπάρχει ακόμα νόμος. Δηλαδή περιμένουμε το κάζους μπέλι νούμερο 2 για να τοποθετηθούμε.
2: Τι έγινε και με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Δεν θυμάσαι πώς έγινε? Πάλι μας ευνηδίασαν.
1: Βοά ο τόπος, το Bloomberg, το ένα το άλλο. Βγαίνει η Μιλιέτ που αντανακλά τις θέσεις της τουρκικής κυβέρνησης και λέει ότι προχωράμε.
2: Το οποίο συμμετέχει στο ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα θέματα δεν έχει και αυτό εκφράσει. Έκανε συνέδριο, δεν άκουσα τίποτα για όλα αυτά, ούτε στα προσχέδια των προγραμματικών θέσεων δεν υπάρχουν αναφορές. Ούτε καν τομέα έχει το ΠΑΣΟΚ εξωτερικής και άμυνας, δεν έχει. Έχει μόνο κοινοβουλευτικό υπεύθυνο, τον κύριο Μάτζο. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα που σε αυτά πρωταγωνιστούσε και με Παπανδρέου, Ανδρέα και με Σιμίτη και με Βενιζέλο και με Γιώργο Παπανδρέου. Τι έχει τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ? Φοβάμαι ότι θα το δώσει, μάλλον βλέπω θετικά, του δίνεις μια δυναμική εσύ με την είσοδό σου τώρα.
1: Καλοσύνη σου, αλλά υπάρχουν ήδη δραστήριοι
2: συνάδελφοι. Εγώ διαπιστώσεις κάνω, το βλέπω.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ για τα καλωσυλλογιά. Εγώ απλά ενώνω τη φωνή μου, διότι ο αρμόδιος τομεάρχης, ο Δημήτρης Μάντζος, για την εξωτερική πολιτική είναι ένας άνθρωπος που ιδρώνει κυριολεκτικά τη φανέλα στο ελληνικό κοινοβούλιο με παρεμβάσεις και στην Ευρώπη και συνεργαζόμαστε άριστα σε όλους τους τομείς. Στο συνέδριο, μάλιστα, σου θυμίζω, είχα προσκληθεί με τη θεσμική μου ιδιότητα. Δεν ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ.
2: Προσκλήθηκες και τάπες. Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπω να τα λέω. Τουλάχιστον και αν πρόσθεταν μια δήλωση όταν το ρώτησαν για τον Τραμπ. Και ποια είναι η γνώμη του, λέει, είναι απρόβλεπτο. Λέει, περιμένουμε να τελειώσει η θητεία του, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει.
1: Κοίταξε να δεις, ότι είναι απρόβλεπτο στο Ηνωμένο Πολιτείο είναι γεγονός. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως είναι το μόνο κόμμα που έχει αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη θέση για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και αναδεικνύει θέματα όπως αυτό που συζητάμε. Εγώ μια εβδομάδα τώρα δεν έχω δει κανένα άλλο κόμμα να βγαίνει μπροστά και να μιλάει για αυτά τα θέματα.
2: Τον Νίκο Φαραντούρη, ψάχνω το ΠΑΣΟΚ, είπα. Φυσικά τώρα είσαι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά μέχρι τώρα δεν το έβλεπα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Πριν ενταχθείς εσύ σύσσωμο, ήταν στην Μαδρίτη, στο συνέδριο του Σάντζετ, στους Αρχικούς Διεθνούς, Λούλα κλπ. Ο Σάντζετ, πέρα από τη στάση του, την ξέρεις ποια είναι για όλα αυτά τα θέματα, τοποθετήθηκε και είπε ότι εμείς θα προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει την εμπορική συμφωνία, που είναι πολύ μεγάλη, περισσότερες εξαγωγές του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται, όσο θα έχει αυτή τη στάση. Το Πασόκ δεν είπε τίποτα. Παρότι εγώ άκουσα και είδα τον Αδουλά και τα άλλα στελέχη εκεί που ήταν, ζει τον Σάντσερ, σέλφι από εδώ και από εκεί, αλλά σιωπή.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει θέσεις. Και σου θυμίζω ότι ενδεχομένως το μόνο κόμμα και ενδεχομένως αυτό είναι και.
2: Την πρωτοβουλία Σάντζετ να ανασταλεί η εμπορική συμφωνία Ισραήλ.
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Σου θυμίζω ότι και η ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών και πολλοί από εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ πριν ενταχθώ στην Ευρωομάδα των Ευρωσοσιαλιστών έχουμε τοποθετηθεί γύρω από τα ζητήματα των εμπορικών σχέσεων όχι μόνο με τις ΗΠΑ και με άλλες γωνίες του πλανήτη όπως τη Μερκοσούρ, τη Λατινική Αμερική και ούτω καθεξής. Επίσης το ΠΑΣΟΚ, σου θυμίζω, ήταν το μόνο κόμμα που σήκωσε ψηλά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κάσο, με την Κύπρο, τα γεγονότα της Κάσου πριν από 2 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία τα βάλε κάτω από το χαλί. Τα υπόλοιπα κόμματα, ok, εγώ προσπαθούσα να αναδείξω μερικά πράγματα. Δεν έβλεπα και πολύ μεγάλη ανταπόκριση πάντα, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και γενικότερα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τόσο βαθιές ρίζες σε ζητήματα προάσπισης εθνικής κυριαρχίας πάνω από το κομματικό συμφέρον, κάτι το οποίο έχει υπηρετήσει και εσύ στο παρελθόν, Γιάννη Μακριώτη. Δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ από το ΠΑΣΟΚ και τη διακυβέρνησή του, αλλά και τις θέσεις του ως
2: αντιπολίτευση. Δεν ήρθες στο ΠΑΣΟΚ, τότε ήσουν πιο νέος φυσικά, φοιτητής ήσουν ακόμα, σπούδαζες. Τώρα που ήρθε στο ΠΑΣΟΚ, να σε ρωτήσω κάτι όμως.
1: Όχι, θέλω να το πω αυτό, αν μου επιτρέπεις. Δεν έχω δει κάποιες αναφορές ή κάποιες πρωτοβουλίες που βάζουν το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Διαχρονικά, από τότε που θυμόμαστε το ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον τόπο μέχρι σήμερα.
2: Έτσι ήταν. Εγώ δεν είπα τώρα ότι το βάζει το ΠΑΣΟΚ το σημερινό με την ηγεσία του το κομματικό συμφέρον. Απλώς δεν παίρνει θέση σε αυτά τα κρίσιμα θέματα και τα εκμεταλλεύεται ο Μητσοτάκης. Έστειλε την Πελαρά στην Κύπρο, τσίπησε τρεις μονάδες. Και αν δεν ερχόταν η δεύτερη δικογραφία του που εκεί πέρα της χάσει, θα ήταν τώρα η διαφορά του υπερδιπλάσια.
1: Όχι, η διαφορά με το... Εντάξει, νομίζω ότι οι κυριακάτικες εφημερίδες μας έδειξαν τι ακριβώς θέλει το Μαξίμου να...
2: Μαξίμου τη δουλειά του κάνει, θέλουν να ξαναβγούν να εξυβερνήσουν. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι για το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό ΠΑΣΟΚ.
1: Το Μαξίμου και η κυβέρνηση δεν θέλουν πουδενή να... Έχουν απέναντί τους το ΠΑΣΟΚ. Με κάθε τρόπο θέλουν να το αποδομήσουν, γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει θέσεις. Και είναι το μόνο κόμμα που είναι ένα συγκροτημένο κόμμα με αρχή, μέση και τέλος, στελεχειακό δυναμικό, έρχεται από μακριά, έχει βαθιές ρίζες, έχει περιφερειακή συγκρότηση.
2: Κλείσουμε με αυτό με ένα ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ το είχε απέναντί του ο Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και το είχε και από το 23 και μετά. Και το ΠΑΣΟΚ είναι καθυλωμένο εκεί που είναι. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί 20, να φτιάξει.
1: 20 μονάδες ήταν διαφορά και τώρα εδώ πέρα μιλάμε για τελείωση.
2: Η Νέα Δημοκρατία, Νίκο μου, όχι γιατί ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, γιατί έπεσε να μην κάνει τρικής τώρα στατιστικά μαζί μου.
1: Δεν κάνω, απλά θέλω να σου πω.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Οι 20 μονάδες γίναν 10 και 15 γιατί έπεσε η Νέα Δημοκρατία. Και παρόλα αυτά με τη μεγάλη αποχή πάλι θέλει να είναι και αυτοδύναμη μάλιστα. Τα αφήνουμε όμως τώρα αυτά. Πάμε λίγο, θα έχω καιρό να σε παιδέψω με το ΠΑΣΟΚ και τη νέα σου κομματική ταυτότητα.
1: Εγώ δεν συμφωνώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι καθυλωμένο. Και μάλιστα, εάν κάποιος είναι αντικειμενικός παρατηρητής, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία άλλη σοβαρή, στιβαλή και αξιόπιστη επιλογή από το ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό το να εκτιμάς ότι είναι σοβαρή και στιβαλή και άλλο το καθυλωμένο. Καθυλωμένο το λέει και η ίδια. Και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης το είπε ότι είμαστε στάσιμοι. Να μην πω για τη βελόνα του Γερουλάνου, να μην πω τι λέει η Διαμαντοπούλου, τι λέει ο Δούκας. Το αφήνω τώρα, πάμε παρακάτω, γιατί έχω πολλά και σημαντικά ακόμα να σε ρωτήσω. Έχω καιρό τώρα, θα μακροημερεύσει το ΠΑΣΟΚ, θα σε παιδεύω τώρα σε αυτό το πεδίο. Άστο τώρα. Πάμε. Πάντως του έδωσες μια κινητικότητα στα θέματα αυτά, οφείλω να το πω. Και μπράβο σου. Τώρα, θέλω όμως να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Περιμένεις κάτι σημαντικό από τη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ, ή τελικά ο Τραμπ δεν θα γυρίσει με κάτι για να λέει στην Αμερική ότι παιδιά, σας έφερα πίσω κύπελο. Γιατί το θέλει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι η Κίνα κερδίζει χρόνο αυτό, έτσι, κακά τα ψέματα. Η Κίνα κάθε μέρα που περνάει ενισχύει την παρουσία της στο πολυμερές σύστημα, στις διεθνείς σχέσεις, στην γειτονιά της, αλλά και παντού. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Πήγα πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο στην Αφρική ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διάφορες διμερείς επαφές, αναπτυξιακές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι η Κίνα είναι παντού στην Αφρική. Την Ευρώπη τη βλέπω να οπισθοχωρεί τρέχοντας. Και την Αμερική επίσης. είδα κινέζικα σχολεία, κινέζικα αεροδρόμια, κινέζικες εγκαταστάσεις, κινέζικες εταιρείες. Άρα λοιπόν η Κίνα έχει επιλέξει μια άλλη λογική και μια άλλη στρατηγική, του κερδίζω το χρόνο. Κερδίζω το χρόνο. Περνάει ο χρόνος, ισχυροποιούμε και λύνονται τα πράγματα δια της ήπιας ισχύως που απολαμβάνω και διαθέτω και την αξιοποιώ. Τώρα, εάν θα προκύψει κάτι χειροπιαστό από τη συζήτηση C-Trump τις επόμενες ώρες, για παράδειγμα τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν, είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ το αναμένουμε, με ποια έννοια ότι εντάξει, παρά τις παλινοδίες των δύο μερών, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής, κάπου η κατάπαυση του πυρός είναι γεγονός. Το μόνο που απομένει είναι να δούμε ποιο καθεστώς θα ισχύσει για τα στενά του Ορμούς. Θυμίσω όμως αυτό που συζητούσαμε και προηγουμένως, όταν έρχονται οι ίδιοι οι Ιρανοί και λένε ότι εμείς δεν δεχόμαστε τίποτα άλλο ή μόνο εγγυητές Κινέζους, και την ίδια στιγμή συζητάνε οι Αμερικανοί με τους Κινέζους, πάνε να πει ότι η Κίνα είναι εκεί, όχι ως παρατηρητής των διεθνών εξελίξεων, αλλά ως συνδιαμορφωτής τους. Ξεκάθαρα.
2: Το κρατώ αυτό. Θα μου δώσει τώρα 2 λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά, γιατί έχουμε ακόμα σημαντικά θέματα να συζητήσουμε.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Λιότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο με παραβιάσεις οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών στη Ρόδο λίγες ώρες μετά την παρενόχληση πλοίου στην Αστυπάλια που πόντιζε καλώδια. Συνοδευόμενους από τον Elon Musk και Jensen Huang, ο Donald Trump ξεκίνησε τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο ζητώντας από τον Xi Jinping να ανοίξει την κινέζικη αγορά στους αμερικανικούς κολοσσούς. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν εχθές στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα με στόχο τη δεύτερη θέση. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Κελεστάθη στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture.
12: Μέσα στον τελικό.
11: Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
13: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: Oh, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
13: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
12: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον Νίκο τον Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Νίκο, σε ευχαριστώ για την μικρή αναμονή, ξέροντας και πόσο πιεστικό είναι το πρόγραμμά σου. Λέγαμε λοιπόν για το ότι δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα από αυτή τη συνάντηση. Του είπε όμως για την παγίδα του Θουκυδίδη, όπως ανέφερες και εσύ και πολύ σωστά, ότι κινδυνεύουμε να πέσουμε και οι δυο μας σε αυτή την παγίδα και να φτάσουμε σε μια σύγκρουση που δεν θα έχει τέλος και θα είναι κακό και για τις χώρες μας και για τον κόσμο όλο. Και ο Τραμπ τι το απαντούσε, του λέγε σε μεγάλος ηγέτης, σε σέβομαι πάρα πολύ, σε αγαπάω πάρα πολύ, αφού τον έχει καταγωνιάσει και του έχει πει διάφορα και του έχει κάνει διάφορα τους προηγούμενους μήνες, θεωρώντας ότι με τα καραγκιοζλίκια του θα τον πείσει. Πάμε τώρα όμως εδώ σε εμάς, πιο κοντά σε εμάς. Είναι εμφανές ότι αυτός ο πόλεμος στον κόλπο, η επίθεση Τραμπ και Νετανιάχου εκεί, Αμερικής και Ισραήλ, έχει δημιουργήσει τεράστια πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή και φυσικά στη δικιά μας. Αυτά που τα ερωτήματα μου είναι δύο. Πρώτον, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, που από ό,τι φαίνεται με υφέσεις και εξάρσεις θα συνεχιστεί, δεν βλέπω λύση στον ορατό ορίζοντα. Πόσο πιο οδυνηρές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή και φυσικά την ελληνική, και γιατί κάθε φορά η Ελλάδα, Νίκο, ενσωματώνει κάθε διεθνή κρίση πιο επώδυνα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα?
14: Αγαπητέ Γιάννη Μαγριώτη, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα βέρτικο. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια να αναλωθεί κανένα κράτος μέλος σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι εθνοσυγενείς, γιατί απλούστατα έχουν ελλειποβαρείς ηγεσίες. Αυτό λοιπόν που ζει η Ευρώπη είναι χαμένες ευκαιρίες η μία μετά την άλλη. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, έχω λίγο επιστροφή στον
12: καλά. Πάρα πολύ καλά.
14: Ναι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27 κράτη-μέλη, παλιότερα μεγάλες δυνάμεις, σήμερα μικρές και λιποβαρείς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου θυμίζω μόνο στον πόλεμο του Ιράν ότι οι παλινδρομήσεις της Γερμανίας ήρθαν και έφυγαν 10 φορές. Τη μία θα έστελνε στρατό, την άλλη δεν ήθελε, την άλλη να γίνει ειρήνη, την άλλη στηρίζω τον Τραμπ. Ένας πρόεδρος εντελώς ελλειποβάρης. Ο Μακρόν προσπαθεί να πουλήσει κανένα όπλο στην περιοχή και γενικότερα η Ευρώπη και οι θεσμοί της δείχνουν απροετοίμαστοι να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις των διεθνών ανακατατάξεων. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο και είναι προφανές επίσης ότι η Ευρώπη, αν ήθελε πραγματικά να ενώσει δυνάμεις, θα μπορούσε να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Το πρόβλημα ξεκινάει όμως από μέσα. Δηλαδή, όσο δεν υπάρχει μια συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς να βγει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της και να πούν τι? Γι' αυτό είπαμε πριν και πριν το διάλειμμα ότι ο μονόδρομος είναι η περισσότερη Ευρώπη και καλύτερη Ευρώπη, κακά τα ψέματα. Και αν θέλεις, για να το φέρουμε και λιγάκι στα μέτρα μας, αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μια τεράστια απειλή από την Τουρκία. Δεν μιλάει κανένας. Εδώ και μια εβδομάδα θαμμένο το ζήτημα κάτω από το χαλί του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχει, κυοφορείται μια νομοθεσία για τη γαλάζια πατρίδα που μοιράζει το Αιγαίο στη μέση. Είναι συνέχεια της παράνομης ναύτεξ προδημήνου που είχαμε φάει τα λυσιακά μας και μαζί εκεί στο ραδιόφωνο να αντιδράσει η Ελλάδα και μας λέγανε από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πειράζει, μια ναύτεξ είναι, οδηγίες προς ναυτιλουμένους, δεν χάθηκε ο κόσμος, την αγνοούμε. Λοιπόν, επειδή δεν αντιδράσαμε τότε, αυτά όπου έρχεται είναι η συνέχεια της παράνομης ναύτεξ και η επέκτασή της. Ένα δεύτερο κάζος μπέλι. Όμως, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι, ακόμα και έτσι η Ευρώπη αδύναμη, πολυδιασπασμένη, κατακαιρματισμένη με τους Μέλτς, με τους Μακρόν, με τις ελλειποβαρείς ηγεσίες της, δίνει κάποια εργαλεία. 42 παράγραφος 7. Και αυτό, αν θέλεις, είναι επίτευγμα ΠΑΣΟΚ. Κάνω λάθος, Γιάννη Μακριώτη? 42
12: παράγραφος. Επίτευγμα της κυβέρνησης Σιμίτη, του ΠΑΣΟΚ και με τον κύριο Ακημίδη, τα συζητήσαμε και πριν μερικές μέρες, ήμουνα και εγώ εκεί, στη Λισαβόνα, ο οποίος έγραψε και το συγκεκριμένο άρθρο και την παράγραφο, κ. Ιωακιμίδης.
14: Ο παράγραφος 7 της συνθήκης. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Λοιπόν, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, από τη στιγμή που απειλείται εθνική κυριαρχία και διακυβεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα, σε βαθμό τέτοιο επιβάλλεται και προβλέπεται η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Τελεία και παύλα. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με κανέναν. Μπορούμε όμως να λάβουμε μέτρα. Μπορούμε να λάβουμε κυρώσεις. Μπορούμε να λάβουμε οικονομικά μέτρα. Πάγωμα της Ελληνικής Ένωσης. Διακοπή των εμπορικών ροών. Υπάρχουν πράγματα που θα πονέσουν. Γιατί δεν τα ενεργοποιούμε άμεσα? Τι περιμένουμε δηλαδή? Να του κλαίμε κάτω πάνω από τη χυμένη καλδάρα με το γάλα? Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ακόμα και έτσι η Ευρώπη παραμένει ένας χώρος που δίνει όπλα στην Ελλάδα και είναι ένα προνομιακό πεδίο για να αντιμετωπίσουμε και απειλές όπως αυτές που κυοφορούνται. Τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές. Μην υποτιμάμε τη δύναμη της Ευρώπης, μην υπερεκτιμάμε τη δύναμη και τη δυναμική και τις δυνατότητες των ελίτ και των ηγεσιών της, αλλά ταυτόχρονα ας προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τουλάχιστον κάποια κεκτημένα που έρχονται από το παρελθόν και τα οποία μας δίνουν ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά και εργαλεία για την επόμενη μέρα.
12: Τώρα εσύ δούλεψες πάρα πολύ και στην Ευρωβουλή για το κράτος δικαίου, έκανες και μια εκδήλωση επάνω και με τον κύριο Ράμου και με την κυρία Καριστιανού για το θέμα των τεμπών και φυσικά θα σε ρωτήσω τώρα και την συνέχεια τους στη Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εγώ δεν θα την κάνω δικαστήριο την Βουλή, τέλος οι προανακριτικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τέλος οι εξεταστικές για τις παρακολουθήσεις. Πώς αξιολογείς αυτή την πολιτική απέναντι στη διαφάνεια, το κράτος δικαίου του κυρίου Μητσοτάκη? Προνομεύει τη δημοκρατία και την προοπτική της χώρας ή την ωφελεί?
14: Κοίταξε, νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στα θέματα του κράτους δικαίου και γενικότερα στα ζητήματα της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της δημοκρατίας. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, όταν προσπαθούν να μας πείσουν ότι το να παρακολουθεί το αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι κάτι ίσονο σημασίας, εμείς καταθέσαμε πάλι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ χθες καινούρια παρέμβαση ερώτηση προς την Κομισιόν. Πρόσεξε, τι ζητάμε εδώ? Οι υπουργοί που πήγαιναν παρακολουθούμενοι όντες στα συμβούλια υπουργών, αλλά και οι στρατιωτικοί, ο Φλόρος, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα, τη στιγμή που παρακολουθούνταν από το Predator και βλέπαν όλοι στο κινητό τους τις εικόνες από κλειστά συμβούλια κορυφής, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ υπάρχει και ένα θέμα ευρωπαϊκού συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Δεν περιορίζεται μονάχα στην κρεβατοκάμαρα του υπουργού, που κάποιοι θέλουν να λένε ότι δεν μας πειράζει, ας παρακολουθούνταν στην κρεβατοκάμαρα του ο υπουργός και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είμαι αυτός εγώ που τα λέω. Εγώ λέω ότι κακώς παρακολουθούνταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην κρεβατοκάμαρα του και στις σκέψεις, αλλά και στις υποχρεώσεις που είχε με τους ομολόγους στο εξωτερικό και στις απόρριπες συζητήσεις που είχε. Κάποιοι από την κυβέρνηση λένε, δεν πειράζει, μωρέ, δεν βαριέσαι, παρακολουθούνταν και ο Φουθιώτης. Κάτι χαζά. Και δεν τα είπε μόνο στην κυβέρνηση αρμόδιος υπουργός, τα είπε καθά και επικίνδυνα ταυτόχρονα. Τα είπε ο Τζαβέλας. Τα είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που άφησε την υπόθεση στο αρχείο. Είπε παρακολουθούνταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθούνταν καμιά τουζίνα υπουργοί, παρακολουθούνταν όμως και ο Φουρτιώτης. Μάλλον δεν ήταν θέμα κατασκοπίας, ήταν θέμα χαβαλέ. Μα είναι δυνατόν να σταθούν αυτά στη λογική, βρε Γιάννη Μακριώτη? Και αυτή η διολίσθηση στους θεσμούς και σε άλλα ζητήματα είναι εξωφρενική. Εξωφρενική είναι επίσης και η απόπειρα σπήλωσης, η προπαγανδιστική αυτή απόπειρα σπήλωσης των ευρωπαϊκών θεσμών, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ρουμάνα, το απολυφάρι του Τσαουσέσκου και κάτι άλλο επικίνδυνα. Αυτά τα πράγματα δεν θα ακούγονταν ποτέ από το ΠΑΣΟΚ σε οποιαδήποτε εκδοχή του και υπό οποιαδήποτε διακυβέρνηση.
12: Κάτω αυτά, Νίκο, σε ευχαριστώ. Πολύ ζωηρή και πολύ ουσιαστική η συζήτησή μας. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου και στη δυναμική που έχεις δώσει πλέον.
14: Φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου. Γεια σου.
15: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, με Κεμάλ παρακαλώ. Νίκος Γκάτσος στη στίχη, προσαρμογή θα έλεγα από τους αρχικούς στίχους, γιατί στη Νέα Υόρκη είχε γραφτεί αυτό το τραγούδι, Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική και στην ερμηνεία και φυσικά ένα μοναδικό θα έλεγα τραγούδι του τι μας λέει, ότι ο κόσμος Κεμάλ, ένας νεαρός πρίγκιπας που ήθελε να αλλάξει την περιοχή του, τη Μέση Ανατολή, τις αραβικές χώρες, να τις κάνει ανοιχτές, ανθρώπινες, δημοκρατικές, στο τέλος τον κρεμάσαν. Γιατί λέει ο κόσμος δεν αλλάζει. Και θα αποδειχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον συμπολίτη μας, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Θεσσαλονίκης, τον Γιάννη Τοδελή. Αγαπητέ Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Μαγκριώτη και στους ακροατές μας.
0: Τώρα ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη μας λένε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει. Η δικιά σου γνώμη ποια είναι, μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και πώς μπορεί να αλλάξει, Γιάννη?
1: Νομίζω ότι υπάρχει κάποια παρεξήγηση σε σχέση με αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ ότι θέλει να πει είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ να αλλάζει με τον τρόπο που μπορεί πάντα να αλλάζει. Και αυτός είναι με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Αυτό δεν λέει το τραγούδι?
0: Ναι. Ο Κεμάλ όμως πίστεψε, ο νεαρός πρίγκιπας, ότι μπορεί με την αγάπη, την ειρήνη, τους κλάδους ελέας, με όλα αυτά ότι μπορεί να αλλάξει τους λόγους και λοιπά, και στο τέλος οι φελάχοι και οι αυτοί τον κρέμασαν τον Πριγκιπόπουλο, το καλό το παιδί.
1: Σύμφωνα, από το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν σημαίνει, και νομίζω ότι από το τραγούδι προκύπτει αυτό, ότι σε καμιά περίπτωση ο Γκάτσος δεν λέει ότι ο αγώνας του Κεμάλ ήταν μάταιος. Κάθε άλλο και δεν χαρακτηρίζει.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Απλώς.
0: Χαράξτε τον κόσμο τώρα, για πες μου, στην Ελλάδα. Αυτή η αλλαγή που κάνατε με βάση ένα ιδεολογικό έτσι πρότυπο και πρόταγμα που υιοθετείτε και εσείς, εφαρμόστηκε για πολλά χρόνια και στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες, αλλά στο τέλος οδηγήθηκε στην κατάρρευσή του μέσα από τα δικά του αδιέξοδα. Εσείς όμως πιστοί είσαστε σε αυτό το δρόμο. Πώς πιστεύετε ότι τώρα πλέον στα νέα δεδομένα, άκουσα και τον Σι Τζινπίνγκ να λέει στον Τραμπ ότι ο κόσμος είναι ρευστός, αλλάζει και να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και στα διεθνή θέματα, στα θέματα της ειρήνης και του πολέμου, αλλά και εσωτερικά στη χώρα μας?
1: Καταρχάς να πούμε, κύριε Μαγκριώτη, ότι ο κόσμος αλλάζει. Κάθε μέρα αλλάζει. Το θέμα είναι
0: γρήγορους ρυθμούς.
1: Και αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Εμείς λέμε
0: πάει ότι... προς τα χειρότερα, Γιάννη, ο κόσμος.
1: Και μια αντιδραστική κατεύθυνση. Τίποτα δεν μένει στατικό, ξέρετε, στην κοινωνία. Εμείς λέμε ότι ο κόσμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει, είναι ανάγκη να αλλάξει, να πάει προς το καλύτερο, και το καλύτερο για μας σημαίνει να βελτιώνεται η ζωή της πλειοψηφίας, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γιατί και τώρα βελτιώνεται η ζωή, αλλά βελτιώνεται η ζωή ελάχιστων. Αυτών που έχουν τον πλούτο, αυτών που των μετόχων, όλων αυτών των κυφήνων, εν πάση περιπτώσει, σε μια παραγωγική διαδικασία στην οποία δεν παίρνουν καν μέρος. Εμείς λέμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που παράγουν τον πλούτο, η παραγωγή του πλούτου όπως λέμε, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, οπουδήποτε, στις υποστηρικτικές δομές, στην εκπαίδευση, οπουδήποτε, όλοι αυτοί συντελούν στην παραγωγή του σύγχρονου πλούτου, όλα αυτοί θα πρέπει να γίνουν. Και αυτοί, οι νομείς αυτού του πλούτου, αυτοί οι οποίοι θα απολαύσουν τελικά τους κόπους και τον ιδρώτα τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, έχει αποδειχτεί καταρχάς, να συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το σύστημα, στο καπιταλιστικό, που είναι ο ορισμός της ανισότητας και της αύξησης του χάσματος του πλούτου με τη φτώχεια. Αυτό βλέπουμε συνεχώς. Και μάλιστα αυτό γίνεται άσχετα από τους διαχειριστές που βρίσκονται και που επιβραδύνουν ή επιταχύνουν, αν θέλετε, αυτή την εξέλιξη. Για να αλλάξει λοιπόν αυτό το πράγμα, για να συμβεί αυτό το πράγμα και να περάσουμε σε μια κοινωνία όπου η παραγωγή του πλούτου θα γεύονται και θα απολαμβάνουν τους κόπους και τον ιδρώτα τους, θα πρέπει να οικοδομηθεί μια διαφορετική κοινωνία που δεν θα έχει ως κίνητρο και ως σκοπό αυτό που λέμε το κέρδος, το καπιταλιστικό κέρδος, γιατί αυτό είναι στον καπιταλισμό το κίνητρο, αυτό είναι ο σκοπός της ύπαρξής του και της δράσης όλου αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, και να αντικατασταθεί από τον σοσιαλισμό. είπατε και σωστά ότι αυτό χρησιμοποιήσατε τη λέξη κατάρρευση, εμείς χρησιμοποιούμε περισσότερο τη λέξη ανατροπή. Εν πάση περιπτώσει έγινε μια πρώτη απόπειρα που ξεκίνησε το 1917 με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε να προχωρήσει και ως κόμμα έχουμε καθίσει και έχουμε μελετήσει τις αιτίες αυτών των ανατροπών, οι οποίες δεν είναι άλλες από το ότι κάποια στιγμή, επειδή λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι, τα κόμματα τα οποία οικοδομούσαν τον σοσιαλισμό, πήγαιναν σε έναν δρόμο, χάραζαν μάλλον οι ίδιοι τον δρόμο που πήγαιναν, ήταν καινούριος εντελώς δρόμος, κάποια στιγμή όλη αυτή η προσπάθεια εμπλουτίστηκε και με ολίγον καπιταλισμό, έβαλαν μέσα λίγο και την αγορά, την καπιταλιστική αγορά, και αυτό ήταν το λάθος, ήταν το σαράκι που μπήκε μέσα και σιγά σιγά...
0: Τους κατάπιε η αγορά.
1: Ακριβώς. Σιγά σιγά αυτό ξεκίνησε μετά τον...
0: Σέβαλαν την αγορά σιγά σιγά. Ποιος ο λόγος?
1: Την αγορά και σιγά σιγά μέσα σε 30-40 χρόνια...
0: Το έκαναν αυτό όμως, κάποιους λόγους είχαν, κάτι ήθελαν να κάνουν, κάτι δεν πήγαινε καλά και ήθελαν να το διορθώσουν πιθανότατα, δεν τρελάθηκαν ένα βράδυ.
1: Προφανώς βγαίναν από, καταρχάς να πούμε ότι έγιναν πολύ σημαντικές επιτυχίες στα ζητήματα, τώρα η Σοβιετική Ένωση από μια φτωχή και καθυστερημένη χώρα έγινε χώρα πρωτοπόρο στο διάστημα.
0: Καλτίες 50 και 60 ακόμα και στις αρχές του 70 συμφωνώ απόλυτα, έβγαλε κόσμο από τη φτώχεια, εκρηκτική, μεγάλη ανάπτυξη.
1: Τα ζητήματα της παιδείας και της υγείας είχαν λυθεί προπολεμικά, το ότι δεν, αυτό που δεν μπόρεσαν να απαντήσουν είναι στις καινούργιες ανάγκες οι οποίες δημιουργούν, γιατί ξέρετε η σοσιαλιστική η διαδικασία, εν πάση περιπτώσει τη σοσιαλιστική σκοδόμηση, είναι μια δυναμική διαδικασία. Έτσι όπως εξελίσσεται θέτει συνεχώς νέα ζητήματα, τα οποία προσπαθώντας να τα επιλύσουν, δεν λέμε ότι είχαν συνειδητό σκοπό, και δεν μιλάω τώρα για την τελική φάση βέβαια της ανατροπής με τον Γκορμπατσόφ, μιλάω για νωρίτερα, για τις προηγούμενες δεκαετίες του 50 και του 60, ακριβώς εκεί στην προσπάθειά τους να λύσουν αυτά τα προβλήματα, αυτά τα ζητήματα, αντί να βάλουν περισσότερο σοσιαλισμό, αντί να ενισχύσουν τη σοσιαλιστική διάσταση, έβαλαν μέσα τον καπιταλισμό, και αυτό νομίζω ήταν αυτό που τελικά
0: μόνο ο καπιταλισμός που λες Γιάννη μου και μου αρέσει πάρα πολύ που κάνουμε αυτή την συζήτηση.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει κύριε Μακριώτη ότι και έχει μεγάλη σημασία αυτό, δεν πρέπει μαζί με τα νερά να πετάξουμε και το μωρό. Το ότι η πρώτη απόπειρα δεν είχε ευτυχή συνέχεια να το πω έτσι, δεν σημαίνει ότι...
0: Σχεσί αυτά τα στερεότυπα που είχαμε στο φοιτικό κίνημα δεκαετία του 70 και του 80 με το μωρό και το νερό. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ρωτήσω, μου αρέσει αυτή η συζήτηση που κάνουμε και σε ευχαριστώ που ανταποκρίνεσαι. Έχεις άλλωστε το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πήγε εκείνος ο Τραμπ, ο εκπρόσωπος του άγριου, εκφυλιστημένου, επιθετικού καπιταλισμού. Πήγε εκεί με το CGP και έπαιξε το εγκόμιό του, ενώ προχθές τον έβριζε, τον έλεγε η Κίνα είναι ο εχθρός μας, ο αντίπαλός μας, τους έβαζε δασμούς και λοιπά και το ένα και το άλλο. Πήγε εκεί, τους επένεσε ο CGP και τη μεγάλο ηγέτης, για να θυμίζει και το μεγάλο τιμονιέρι και τους σέβομαι και το ένα και το άλλο. Και απέναντί του είχε τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, όπου αναπτύσσεται ένας εξίσου άγριος καπιταλισμός. Αυτά τώρα τα πράγματα πώς τα ερμηνεύετε εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα?
1: Καταρχάς είναι σωστή η ανάλυση σου για την Κίνα. Η Κίνα είναι μια καραμπινάτη καπιταλιστική χώρα, όπου εκεί οικοδομείται ο καπιταλισμός, όχι ο σοσιαλισμός. Το ότι στην εξουσία βρίσκεται ένα μεταλλαγμένο κομμουνιστικό κόμμα, αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν είναι τα ράσα που κάνουν τον παπά, αλλά είναι το τι πρόγραμμα εφαρμόζεται. Καταρχάς η Κίνα είναι η χώρα με επιχειρήσεις κολοσσούς, με μεγιστάνες, με δισεκατομμυριούχους.
0: Τους και Αμερικάνους και Ευρωπαίους, οι πάντες εκεί κονομάνε.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Μακριώτη, αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένας ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισμός, ο οποίος σιγά σιγά φεύγει και από το πεδίο της οικονομίας και του εμπορίου και πάει και σε άλλα επίπεδα, ανάμεσα στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την

0: κρίνει για την.
1: Είσαι τον αμυντικό προϋπολογισμό της μέσα σε μια πενταετία.
0: Στρατιωτική της ενίσχυση που αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο. Και τώρα όλο αυτό με τον Τραμπ και τα λοιπά, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τις μερίδες εκείνες του αμερικάνικου κεφαλαίου, γιατί ξέρετε η αστική τάξη είναι αυτή που είναι, είναι ενιαία μόνο όταν επιτίθεται απέναντι στους εργάτες, στην εργατική τάξη και στους εργαζόμενους. Μεταξύ τους όσοι είναι οι μέτοχοι, όσοι μετέχουν τέλος πάντων τα μέλη της αστικής τάξης έχουν πολύ μεγάλες αντιθέσεις. Και αυτή τη στιγμή, κύριε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κυριαρχήσει εκείνο το τμήμα της αστικής τάξης που είναι με τις εξορίξεις, που είναι με τους συντρογονάνθρακες.
1: Δυτικό και πιο άγριο και πιο καταστροφικό. Τώρα, να έρθουμε όμως εδώ σε εμάς, η χώρα μας κατά τη γνώμη σου...
0: Και αυτά που οι εικόνες αυτές του Τραμπ είναι οι εικόνες αυτού του κλασικού έμπορου, ας πούμε, που πηγαίνει εκεί και με γαλιφιές και με ένα σωρό τσαλίμια προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να... Έχει και έντονα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά η συμπεριφορά του Τραμπ. Ξέρει να το παίζει καλά αυτό.
1: Έχει γελιοποιηθεί πια, δεν πιάνουν, τον ξέρουν όλοι. Τώρα, να έρθουμε σε εμάς. Τι πρέπει να κάνει η χώρα μας, Γιάννη, κύριε Δελή, τι πρέπει να κάνει η χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή, τον άγριο πόλεμο εκεί?
0: Καταρχάς, θα πρέπει να απεμπλακεί η Γερμανία, γιατί η χώρα μας εμπλέκεται και μάλιστα εμπλέκεται και άμεσα. Με την έννοια ότι παρέχει πολύ σημαντική υποστήριξη και όχι μόνο με τη βάση της Σούδας, η οποία παίζει κομβικό στρατηγικό ρόλο για να βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί το Ιράν, και όχι μόνο. Συμμετέχει στις επιχειρήσεις έξω από τη Λιβύη, συμμετέχει στις επιχειρήσεις ασπίδες με φρεγάτα στον κόλπο του Άντερν. Έχει στείλει η χώρα μας μια συστοιχεία, μια πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για να φυλάνε τις εγκαταστάσεις της Αράμκο, του μεγαλύτερου ενεργειακού, της μεγαλύτερης ενεργειακής επιχείρησης, ένας πραγματικός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, της Σαουδοαραβικής Μοναρχίας κανονικά. Όλα αυτά σημαίνουν εμπλοκή της χώρας, μελετά, συζητά, λέει, το ενδεχόμενο η χώρα μας να συμμετέχει σε μια στην εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μεταφέρουν οι Έλληνες υποπιστές και οι υπόλοιποι το πετρέλαιο ανεμπόδιστα. Εν πάση περιπτώσει, συμμετέχει με λίγα λόγια η χώρα μας σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενάντια σε μια χώρα.
1: Θέλω να προσθέσω, κύριε Δηλένη, που επιτρέπετε, ότι η δική μας κυβέρνηση είναι μοναδική που τα επιτρέπει αυτά έμεσα και άμεσα που περιέγραψες προηγουμένως, και είσαστε το μόνο κόμμα μαζί με τη Νέα Αριστερά που έχετε μιλήσει και για τη Σούδα. Και πολύ ορθώς κάνετε. Θέλω να σε ρωτήσω.
0: Εμείς μιλάμε καθαρά, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να κλείσουν αυτές οι βάσεις. Θα πρέπει να κλείσει η βάση της Σούδας και θα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως χώρα.
1: Είναι αφανές, εκτός από το γεωπολιτικό κίνδυνο που θέτεις, ο Μητσοτάκης έμεινε ο τελευταίος πρωθυπουργός, ο Όρμπαν έφυγε, που είναι ταυτισμένος με τον Νετανιάχου. Εκτός από το γεωπολιτικό και τα εθνικά μας θέματα, έχουμε και ζητήματα με την οικονομία, με την κοινωνία. Εδώ καταστρέφεται η οικονομία της χώρας, καταστρέφεται η κοινωνία, οι καταναλωτές, με τη νέα έκρηξη ακρίβειας. Αυτό βέβαια είναι ευλογία και θείο δώρο για τον Μητσοτάκη, γιατί μαζεύει τα υπερπλεονάσματά του και δίνει στο κοσμάκι κάποια πας και κάποια φιλοδορήματα και κάνει και τον καλό άνθρωπο. Αυτό πώς το αξιολογείτε? Αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί και από ό,τι φαίνεται με υφές και εξάρτηση θα συνεχιστεί, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα και την κοινωνία?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτός ο πόλεμος προσφέρει πολύ μεγάλα κέρδη, όπως σας είπα, στους ενεργειακούς ομίλους, τους ομίλους της μεταφοράς, και μιλώ για τους εφοπλιστές, όπου τα ημερήσια συμβόλαια μεταφοράς έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για έναν ημερήσιο ναύλο, αλλά για το λαό, για τα λαϊκά στρώματα, για τις λαϊκές οικογένειες, σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Γιατί τελικά ο λαός είναι αυτός που πληρώνει το μάρμαρο και την ύφη. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι η ακρίβεια με τη σειρά της έρχεται να τροφοδοτήσει αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης των ματωμένων πλεονασμάτων. Βέβαια η κυβέρνηση δεν το λέει έτσι, το ονομάζει δημοσιονομικό χώρο ο οποίος

0: δημιουργηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος είναι τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, για τα οποία βεβαίως έχει τη σύμφωνη γνώμη επί της αρχής και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, και μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε τα νομοθέτησε με το τρίτο μνημόνιο και αυτός. Και έχοντας πάρει, ας πούμε, πέρυσι 12 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια πρωτογενή πλεονάσματα, και επιστρέφοντας τα 500 εκατομμύρια, δηλαδή το 1/24, δηλαδή παίρνει 100 και δίνει πίσω τα 5 στο λαό και κάνει και λέει και θέλει να τον χειροκροτήσουμε κιόλα στον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, αν είναι δυνατόν, επειδή δίνει κάποια ψίχουλα που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα προβλήματα. Ενώ αυτό που θα πρέπει να γίνει, λέμε εμείς, έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, είναι να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί, όχι να μειωθεί, να καταργηθεί. Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος της ενέργειας, όπου από τα 2 ευρώ που κάνει η βενζίνη, το 1 τουλάχιστον είναι αυτός. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τη μείωση που θα προκύψει. Να αυξηθούν οι μισθοί, να πάρουν οι συνταξιούχοι 13η και 14η σύνταξη, οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Να είναι κομμουνιστική αριστερή μια κυβέρνηση, το κάνουν και οι δεξιές κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στην Κύπρο και στην Ιταλία και παντού αυτό που προτείνεις.
0: Μα είναι στοιχειώδες μέτρο για να μπορέσει ένας κόσμος να ζήσει καλύτερα. Και όχι να λέμε ότι αυξήθηκε ο μισθός και πήγε από τα 600 τόσα, πήγε στα 700 και στα 800. Το θέμα δεν είναι η αριθμητική αύξηση του μισθού. Το θέμα είναι ποια είναι η αγοραστική του δύναμη. Τι παίρνει με αυτά τα λεφτά ο μισθός σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα χρήματα, παρά τις αυξήσεις, μπορεί να αγοράσει πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι αγόραζε πριν, που έπαιρνε τον προηγούμενο μισθό πριν τις αυξήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Δελή, επειδή θέλω να μιλήσουμε και για τα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εκλογές, θα μου δώσει ένα λεπτό να πάμε σε σύντομες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
2: Plus 99,4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
9: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και είμαστε σε σύνδεση με τον αγαπητό φίλο, τον συμπατριώτη μας, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον Γιάννη το Δελή. Γιάννη, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Θέλω να σε ρωτήσω, δύο συμπεράσματα βιώνω από τις εκλογές τις φοιτητικές και τις χθεσινές, αλλά και των τελευταίων χρόνων. Ότι είναι πολύ μικρή η συμμετοχή των φοιτητών, και ένα δεύτερο, ότι ουσιαστικά δύο παρατάξεις έχουν επιρροή. Αυτή που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και αυτή από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτές οι δύο φαίνεται να έχουν μια επιρροή, έστω σε αυτό το μικρό κλάσμα των φοιτητών που πάει και ψηφίζει. Πώς τα ερμηνεύεις αυτά τα δύο γεγονότα?
0: θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές με την ανάλυση σου. Η συμμετοχή πράγματι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Είναι μικρή, είναι μικρότερη από αυτή που γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες, και μιλώ για τη δεκαετία του 60, του 70 κυρίως, αλλά και του 80. Υπάρχουν μια σειρά από λόγοι για αυτήν την απολυτικοποίηση που προωθείται, επιχειρείται και στη νεολαία από πολλές μεριές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αρκετές χιλιάδες φοιτητών σε όλη τη χώρα ψήφισαν χθες. Τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Για πέμπτη χρονιά η πανσπουδαστική καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Πρόκειται για μια ήττα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας στη νεολαία, σε αυτούς οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν. Είναι δεύτερη η ΔΑΠ, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζουμε ότι αυτό στέλνει ένα μήνυμα ότι υπάρχει ένας κόσμος, υπάρχει νεολαία, υπάρχουν νέοι και νέες, φοιτητές και φοιτήτριες που παίρνουν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές, στη ζωή τους, και απαντούν και τιμωρούν την κυβέρνηση και την πολιτική και την ψήφο τους, όπως έγινε χθες. Βεβαίως υπάρχουν και τα εκπαιδευτικά αιτήματα για το πανεπιστήμιο, να είναι ανοιχτό στη γνώση, ανοιχτό στη διεκδίκηση, γιατί αυτό προσπαθούν να κλείσουν και να το ανοίξουν στην επιχειρηματική λειτουργία, στις πολεμικές έρευνες και στον αυταρχισμό. Και έχουμε δει, τα λέω αυτά γιατί τις τελευταίες μέρες τα ζήσαμε και προχθές, με εκείνα τα προβοκατόρικα επεισόδια εδώ στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και κάτω στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο, στο ΠΑΔΑ Δυτικής Αττικής. Είναι ζητήματα για τα οποία απάντησαν οι φοιτητές, νομίζω, και με τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Είναι παρήγορο σημάδι. Βεβαίως θα πρέπει να λειτουργήσουν ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα οι φοιτητικοί σύλλογοι. Θα πρέπει το φοιτητικό κίνημα να σταθεί αντάξιο των αναγκών που υπάρχουν σήμερα. Υπολείπεται, αλλά σε ό,τι μας αφορά, και οι ΚΝΕ και οι πανσπουδαστικοί νομίζω ότι δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, προκειμένου όλα αυτά να προχωρήσουν και να εξελιχθούν, να αποκτήσει νόημα δηλαδή η συλλογική λειτουργία κόντρα στα κηρύγματα του ατομισμού, του βολέματος, όλου αυτού του εγωκεντρισμού που αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο, και του ατομισμού, ενός αρρωστημένου ατομισμού έξω από κάθε κοινωνική διάσταση.
1: Νομίζω ότι ο άγριος καπιταλισμός, γιατί ο ατομικισμός τον ευνοεί πάρα πολύ, αποτρέπει κάθε συλλογική προσπάθεια, κάθε συλλογικό όραμα. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμή του, και με τις νέες τεχνολογίες και τα social media θα έλεγα ότι το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό, και οι δυσκολίες είναι ακόμη πιο μεγάλες. Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας.
0: Είναι προσωρινές οι νίκες του, λέμε εμείς. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι οριστικό και
1: τέτοιο. Ελπίζω κάτι τέτοιο να είναι. Τώρα, Γιάννη, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που όπως πάντα έχουμε, ποιοι είναι οι δικοί σας εκλογικοί στόχοι? Μπροστά μας είναι σε μερικούς μήνες οι εκλογές, και πόσο θα επηρεαστούν οι εκλογικοί σας στόχοι και τα αποτελέσματα, αλλά και οι στρατηγικοί, από τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, του Τσίπρα, της Καραστιανού και του Σαμαρά?
0: Οι εκλογικοί στόχοι, κύριε Μαγκριώτη, του κόμματος είναι ένας πάντα, όσο γίνεται να βγει πιο ενισχυμένο εκλογικά το ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που από ό,τι φαίνεται δεν θα αργήσουν. Το δείχνουν όλα τα σημάδια τώρα, οπότε ακριβώς δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά πάντως θα είναι λιγότερο από ένα χρόνο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα γίνουν οι εκλογές. Υπάρχουν βεβαίως, γίνεται μια προσπάθεια εδώ ανασύνθεσης έτσι του αστικού πολιτικού χώρου με τα νέα κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Απλώσουν και αυτοί δίχτυα για να εγκλωβίσουν κάποιους που μπορεί να τους πιστέψουν, παρά το ότι είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που λένε και η κυρία Καριστιανού. Όσες φορές έχει μιλήσει δημόσια, νομίζω είναι αποκαλυπτικά αυτά που είπε για το περιεχόμενο της πολιτικής της παρέμβασης όταν ασχολείται με γενικότερα ζητήματα. Και βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει ένα παρελθόν, βεβαρημένο παρελθόν. Είναι αυτός ο οποίος παραπλάνησε και κορόιδεψε έναν ολόκληρο κόσμο από το 2012 και μετά μέχρι το 2015, τάζοντας του λαγούς με πετραχύλια και τελικά φορτώνοντας το ένα τρίτο μνημόνιο, διότι περί αυτού πρόκειται. Δεν νομίζουμε ότι θα έχουν ιδιαίτερη απήχηση αυτές οι προσπάθειες. Σε κάθε περίπτωση τις παρακολουθούμε. Είναι και το Πασόκ βέβαια, μια γνωστή και παλιά δοκιμασμένη δύναμη στη σοσιαλδημοκρατία, που και αυτό έχει φθαρεί εξαιτίας της πολιτικής της αντιλαϊκής που εφάρμοσε, και μια νέα δημοκρατία βεβαίως, της οποίας η πολιτική γίνεται όλο ένα και πιο αποθητική στην κοινωνία και στα λαϊκά στρώματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Μας και θα είναι ραγδαίες εξελίξεις, όπως είπες Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα και σημερινή μας συζήτηση. Γεια σου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Γιάννης Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας της Θεσσαλονίκης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τον Κεμάλ πάντοτε, το μικρό πρίγκιπα, με τις ουτοπίες και τις αυταπάτες του, όπως μας τους περιγράφει μέσα από τους στίχους του τραγουδιού αυτού που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος, μελοποίησε ο μοναδικός και ξεχωριστός Μάνος Χατζηδάκης και μας το ερμηνεύει βέβαια η Αλίκη Καγιαλόγλου. Και με τον Κεμάλ λοιπόν θα υποδεχθώ, όσο επίκαιρος κι αν είναι, τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Χατζηδάκη, δημοσιογράφο, αρχισυντάκτη και διευθυντή του ενημερωτικού site εδώ στην πόλη μας, αλλά παγκόσμια σε βέβαια, στα site να ξέρετε, μπορείς να τα δεις με το δίκτυο παντού, σε όλο τον κόσμο πια, δεν είναι αυτό που λέμε η τοπική εφημερίδα, το περιφερειακό κανάλι, έτσι, τον Γιώργο τον Χατζηδάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, δεν θα αλλάξει ποτέ ο κόσμος αυτός, κύριε Μακριώτη.
0: Λέει όπως παρακάτω ο Γκάτσος, μου το είπε και ο κύριος Δελής προηγουμένως που κουβεντιάζαμε, ότι ο Γκάτσος λέει παρακάτω ότι με αγάπη και λουλούδια που σύστηλε ο Κεμάλ δεν αλλάζει, θέλει φωτιά λέει και μαχαίρι για να αλλάξει ο κόσμος. Λοιπόν, το λέει ο Γκάτσος παρακάτω, ότι με τη βία αλλάζει, άλλωστε το έχει πει.
1: Ο πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων, όπως λέει ο Ηράκλειος, ε.
0: Έτσι, και ο Μάρξ είπε, έτσι, η Επανάσταση είναι παιδί της βίας και η αλλαγή. Λοιπόν, ας φύγουμε από τα τσιτάτα και τα στερεότυπα του παρελθόντος και πάμε στο Θουκυδίδη, στην παγίδα του Θουκυδίδη. Εσύ τώρα έχεις μεγάλη εμπειρία και στα διεθνή, τα παρακολουθείς και από το site μέσα. Τι περιμένεις από αυτή τη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο καπιταλιστικών, έτσι, ισχυρών χωρών του κόσμου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, ανεξάρτητα αν ο ένας είναι ο Μάγκα, ο Τραμπ και ο άλλος είναι ο κομμουνιστής Σι Τζιπίν. Τι περιμένεις από αυτή τη συνάντηση για τις χώρες, αλλά και για τον κόσμο, γιατί πλέον είναι οι δύο υπερδυνάμεις και επηρεάζουν πάρα πολύ τη ζωή μας.
1: Καταρχάς να πω ότι η συνάντηση σε ένα έτσι πρώτο επίπεδο φαίνεται ότι πήγε καλά. Ότι και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν συμπέρελαβε στην ανακοίνωση ότι την, που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα, Λευκός Οίκος, δεν έχει κάνει καμιά αναφορά στην Ταϊβάν. Αλλά πέρα από τις εντυπώσεις, επίσης συμφώνησαν και οι αριστερά του Ορμούζ ότι θα πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να στατικοποιούνται. Πέρα όμως από τις εντυπώσεις και, και τις ανακοινώσεις, νομίζω ότι επί της ουσίας πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτές τις συναντήσεις κορυφής των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου προκειμένου, πραγματοποιείται ένα πολύ σκληρό παζάρι για το μέλλον της ανθρωπότητας. Οι σπάνιες γιές είναι σίγουρα στο επίκεντρο που είναι απαραίτητες για τα οπλικά συστήματα πλέον τον είπα έτσι, οι οποίες και λόγω του πολέμου βλέπουν ότι τα αποθέματα Αμερικαν πυραυλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας όλα και μικραίνουν, χρειάζονται οι σπάνιες γιές, υπάρχουν σίγουρα από πίσω συμφωνίες τις οποίες εμείς σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον θα τις μάθουμε και deals. Είναι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι θα ήταν ιδανικό για την τρέχουσα κατάσταση, την πολύ έτσι δύσκολη και πυροδοτημένη από την κρίση στην Μέση Ανατολή, να υπάρξει ένα μορατόριο μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομικών δυνάμεων του κόσμου, σε ένα επίπεδο εννοώ μορατόριο, γιατί εντάξει, η Κίνα δεν έχει εμπλοκή στον πόλεμο, άμεση τουλάχιστον, ένα μορατόριο σε επίπεδο οικονομίας. Νομίζω ότι θα καλό, ας πούμε, να επανέλθουμε σε μια λογική ελευθέρου εμπορίου περισσότερο για να γενικώς για να αποσυφορηθούν οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές.
0: Από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι θα είναι, δεν επρόκειτο να μαλώσουν. Αν μάλλον θα ξέσπασε και πόλεμο την επόμενη μέρα, αυτά είναι συμφωνημένα και μπορούν να συμφωνούν και μέσα από τις διαφωνίες τους.
1: Γίνονται οι συναντήσεις αυτές, υπάρχει από πίσω ατζέντα από τους διπλωμάτες.
0: Σιγά μέχρι που θα το πάμε κλπ. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μια συμφωνία είναι προκαθορισμένα αυτά που θα ανακοινωθούν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι αυτά που θα δούμε εμείς λίγο αργότερα, γιατί έχει συμφωνηθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω ακριβώς τώρα είναι αυτό, Γιώργο. Ο Τραμπ πέρσι έλεγε ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος, ο μεγάλος εχθρός και στην εθνική στρατηγική που υπέγραψε τη νέα τον ΗΠΑ το τονίζει και το λέει αυτό. Θεωρείς ότι με την παγίδα του Θουκυδίδη, με την οποία ξεκίνησε ο Σι Τζιπίν, του είπε ότι μην μπλέξουμε σε κανένα πόλεμο εξωτερικό και ιδίω και σε έναν ανταγωνισμό. Λοιπόν, να δουλέψουμε από κοινού για το καλό των χωρών και του κόσμου όλου. Θεωρείς ότι τον έπεισε και σε λίγο θα δούμε τον Τραμπ να αλλάζει στάση απέναντι στην Κίνα, να μειώνει δασμούς, να μιλάει για συνεργασίες όπως κάνει από την αρχή που επανεκλέθηκε με τον Πούτιν?
1: Αισιοδοξώ πως θα γίνει αυτό, γιατί νομίζω δεν έχει άλλη επιλογή ο πρόεδρος Τραμπ από το να το κάνει. Η Κίνα είναι μια τεράστια οικονομική δύναμη, ραχδαία αναπτυσσόμενη, πλέον έχει δημιουργήσει και μεσαία τάξη, δεν είναι η Κίνα που γνωρίζαμε πριν 20-30 χρόνια. Και νομίζω ότι όπως αποδεικνύει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μπορεί ο Τραμπ, παρασυρμένος μάλλον από τους συμβούλους του, να νόμιζε ότι θα έκανε περίπατο, είναι ένα πολύ καλό μάθημα. Καταλαβαίνει ότι παρά την στρατηγική και υπεροπλία των ΗΠΑ, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά πλέον, και είναι προς συμφέρον της Αμερικής, νομίζω, πρώτα απ' όλα να πάει σε μια συμφωνία και σε ένα μορατόριο σε επίπεδο οικονομικό με την Κίνα. Νομίζω ότι και η Αμερική έχει να κερδίσει πάρα πολλά από αυτά, πάρα πολλά από μια τέτοια ανακοχή σε επίπεδο οικονομικού πολέμου, γιατί ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον μέχρι πρόσφατα με τον Τραμπ, το παράδοξο. Η μέκα του καπιταλισμού, η Αμερική, να επιβάλλει προστατευτικές πολιτικές παγκοσμίως. Δηλαδή, αυτό είναι ένα απολύτως παράδοξο φαινόμενο, να βλέπουμε τους Αμερικανούς να μιλάνε για προστατευτισμό, να επιβάλλουν δασμούς, και η Κίνα να μιλάει για ελεύθερο εμπόριο. Είναι ό,τι τέμπορα ομόρες. Είναι η εποχή μας τόσο περίεργη πλέον, που οι ρόλοι αντιστρέφονται.
0: Κάτω και τα κάτω πάνω. Απολύτως σωστά, έτσι όπως τα διαπιστώνεις. Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι. Ο Τραμπ δεν έχει ανακαλέσει ακόμα όμως την επιλογή του ότι η Ευρώπη φτιάχτηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κλέβει την Αμερική. Και έχει πλέον και νέες απειλές ότι θα βάλει το καλοκαίρι ακόμα πιο υψηλούς δασμούς σε χάλιβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα κλπ. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπογράψει τη συμφωνία που έκανε στη Σκωτία με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκείνη που φόρτωσε με 10-15% δασμούς οριζόντια τα ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ είναι μηδενική από την πλευρά της Αμερικής η εισαγωγή στην Ευρώπη και φυσικά και οι υπηρεσίες. Θεωρείς ότι εάν τα βρει με τον Σι Τζιπίνγκ και βρουν μια ισορροπία οι δυο τους, μετά η Ευρώπη θα φάει σφαλιάρες ακόμη πιο δυνατές από τον Τραμπ?
1: Θα ήθελα να πιστεύω πως όχι. Νομίζω το πρόβλημα με την Ευρώπη είναι ότι ενώ είχε την οικονομική ανάπτυξη όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δεν κατάφερε ποτέ να έχει αυτόν τον ρόλο που έχει σήμερα η Κίνα. Δηλαδή να είναι μια οικονομική και πολιτική δύναμη κυρίως, θα έλεγα, γιατί οικονομικά η Ευρώπη αναπτύχθηκε πάρα πολύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι παγκόσμιος παίχτης. Νομίζω ότι αυτό το όραμα της πολιτικής ενοποίησης, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, το πληρώνει τώρα η Ευρώπη, και ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εκλογή του Τραμπ αφύπνισε, νομίζω, κάποιες δυνάμεις μες στην Ευρώπη. Οι δηλώσεις του Μακρόν εδώ στην Ελλάδα ήταν χαρακτηριστικές, νομίζω, περί αυτού. Δηλαδή ο Μακρόν ουσιαστικά έθεσε το θέμα από διαφορετική βάση, ότι τελικά μπορεί να λένε ότι η Ευρώπη είναι ένας κομπάρσος στην παγκόσμια σκηνή, αλλά όλο αυτό που έχει γίνει μας έχει αφυπνίσει και πλέον είναι μονόδρομος να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, με αμυντικούς εξοπλισμούς, με νέα άμυνα, νέα εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι τώρα πάμε και αναδρομικά λίγο στην ιστορία πίσω. Στη χώρα του χάθηκε το παιχνίδι, όταν οι Γάλλοι είχαν καταψηφίσει το Ευρωσύνταγμα και άνοιξε το νοσκό του όλου για να...
0: 2005, πολύ σωστά το λες. Ενώθηκε η άκρα δεξιά με την άκρα αριστερά στο δημοψήφισμα, καταψήφισαν την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση και το Ευρωσύνταγμα και βουλιάξαμε...
1: Το σημείο καμπής για την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση ήταν αυτό, ότι δεν προχώρησε το Ευρωσύνταγμα. Θυμάστε, εμείς το είχαμε ψηφίσει στη Βουλή, δεν πήγαμε στο δημοψήφισμα και καλώς κάναμε.
0: Τρεις χώρες το ψήφισαν, η Γαλλία το καταψήφισε και μετά η Ολλανδία, οι δύο χώρες που ήθελαν δημοψήφισμα. Οι άλλες χώρες όλες το ψήφισαν.
1: Η Γαλλία ήταν το πιο κρίσιμο, νομίζω, το σημείο καμπής.
0: Ήταν η ανατροπή.
1: Ίσως να μιλούσαμε και για μια άλλη Ευρώπη σήμερα και να μιλούσαμε επίσης και για μια άλλη Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο αυτό που είσαμε εμείς με τα μνημόνια ίσως να είχε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση αν είχαμε προχωρήσει τότε στην πολιτική ενωποίηση. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε. Μπορούμε να το συζητάμε πλέον μόνο για ιστορικούς λόγους. Νομίζω δεν έχει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Αν η Ευρώπη θέλει να σταθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, στον οικονομικό, στον γεωπολιτικό, στον γεωοικονομικό, δεν έχει άλλο δρόμο. Πρέπει να ενώσει δυνάμεις της και να αρχίσει να λειτουργεί όσο γίνεται περισσότερο ως ένα σώμα και, να μιλάει ως μία φωνή.
0: Κύριε Χατζηλίδη, και αυτός ο πόλεμος λοιπόν στη Μέση Ανατολή, όπως και η εισβολή του Πούτιν της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία και πιο πολλά στη χώρα μας. Είναι εμφανή. Πρώτον θέλω να σας ρωτήσω, εάν τραβήξει ο πόλεμος, φαίνεται ότι θα τραβήξει, πόσο πιο ας το πω άσχημα θα είναι η εξέλιξη ειδικά στην οικονομία και γιατί η χώρα μας κάθε φορά αυτές τις εξωγενείς κρίσεις ενσωματώνει πιο δυνηρά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό το εντοπίζουν όλοι στη δημοσκοπήση, οι πολίτες πια δεν πείθονται από την κυβέρνηση ότι φταίνουν οι εξωτερικοί παράγοντες, κυρίως λέει φταίνουν οι εσωτερικοί κερδοσκόποι και η ίδια η κυβέρνηση για τη μεγάλη ακρίβεια.
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει με αναλογικά.
0: Έχουμε 5,9% πληθωρισμό, όταν είναι 3,8% το μέσο όρος της Ευρώπης. Πάλι, πιάσαμε τα ουράνια.
1: Παίζει εδώ και από τη βάση ξεκινάμε. Σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική οικονομία και το ελληνικό νοικοκυριό. Νομίζω ότι η συνταγή που ακολουθεί η κυβέρνηση ουσιαστικά πιο πολύ με τα επιδόματα συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που εντάξει, είναι καλοδεχούμενα, αλίμονο. Δεν είναι όμως δεν είναι η συνταγή νομίζω η οποία μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Νομίζω ότι από την άλλη έχουμε εδώ και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που μιλάει για μείωση του ΦΠΑ, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εγώ νομίζω θα έπρεπε να εφαρμοστεί ένα έτσι πιο ενδιάμεσο μεικτό μοντέλο. Γιατί καταλαβαίνω και το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι θα υπήρχε κίνδυνος για εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών αν μειώναμε ας πούμε, δραστικά τον ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε να γίνει να υπάρξει μια χρυσή τομή, δηλαδή να υπάρξει μια μείωση όχι τεράστια αλλά αισθητή των βασικών φόρων αυτών και παράλληλα να υπήρξε και ενίσχυση έτσι στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και στο επιχείρημα δε για το ότι αν, αυτό που λέει η κυβέρνηση και ισχυρίζεται ότι αν τυχόν και μειώσουμε τον ΦΠΑ τελικά δεν θα περάσει ο καταναλωτές, νομίζω είναι μια παραδοχή αδυναμίας ελέγχου των ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Έτσι θέλω να πω ότι θα πρέπει να δεις τις τιμές και όποιος σκοκερδεί μετά θα πρέπει να επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις. Είναι μια αντίληψη άλλη και εδώ έχουμε κάποια έτσι περίεργα πράγματα, δηλαδή να μιλάμε για μια κυβέρνηση φιλελεύθερη η οποία έχει ως βασικό άξονα της πολιτικής της στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μιλάω γενικά, πιο πολύ την επιδοματική ας πούμε
0: λόγηση με έμεισους φόρους αρχικά και την επιδοματική πολιτική στη συνέχεια, όπως σωστά το λες.
1: Το φόρο εισοδήματος τον έχει μειώσει, έτσι, και με τα φορολογικά μέσα.
0: Μειώσει, τον έχει κρατήσει στα 24%, ούτε τον ειδικό φόρο καταναλώσεις.
1: Ανακοίνωσε τους άμεσους φόρους, τους μείωσε. Αλλά
0: ναι.
1: Τους άμεσους φόρους είναι ότι δεν είναι δίκαιοι. Θέλω να πω ότι...
0: Είναι πιο άδικοι, η έμεση είναι πιο άδικη, όπως το ξέρεις καλά, Γιώργο.
1: Γιατί οι άμεσοι φόροι δεν είναι δίκαιοι, η μείωση μάλλον δεν κατανέμεται αντίστοιχα, γιατί αυτός που έχει πολύ ψηλό εισόδημα ευνοείται και περισσότερο. Αντίστοιχα με την έμεση φορολογία ευνοείται περισσότερο και αυτός που έχει έτσι πιο αδύναμα εισοδήματα. Καταλαβαίνω ξαναλέω τις ανησυχίες για την περί δημοσιονομικού εκτροχιασμού σε μια περίπτωση έτσι ραγδαίας μείωσης του ΦΠΑ και του ΕΦΚΟΥ, αλλά νομίζω ένα μεικτό μοντέλο θα ήταν προτιμότερο, δηλαδή μια πιο μικρή μείωση στους φόρους και με διατήρηση κάποιων έτσι βοηθειών και επιδομάτων και νομίζω θα έστειλε και ένα μήνυμα γενικό στην αγορά η μείωση των δύο αυτών φόρων. Ένα θετικό
0: Γιώργο,
1: μήνυμα δηλαδή.
0: Να τρέξουμε γιατί μας καταδιώκει και ο ραδιοφωνικός χρόνος. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αυτή την επιλογή του Πρωθυπουργού που τη διακήρυξε στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι δεν θα κάνω δικαστήριο την Βουλή, γι' αυτό τέλος και η προανακτική για ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, τέλος και η εξεταστική για το Predator. Πώς την αξιολογείς τώρα, δεν είναι ένα τραύμα και στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία το να μην επιτρέψει η κυβέρνηση να διερευνηθούν αυτά τα θέματα, μάλιστα όταν τα ζητάει πλέον επισήμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και έχουν και αποφάσεις δικαστηρίων όσον αφορά τις παρακολουθήσεις και το Predator.
1: Πρέπει να επιτρέψει. Θα έπρεπε να το επιτρέψει, νομίζω. Ώστε από τη στιγμή που ισχυρίζεται ότι έχει τη δική της επιχειρηματολογία, τη δική της θέση για τα πράγματα, να τα υπερασπιστεί και να μην νιώθει συνεχώς υπόλογη έναντι της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας. Και σε κάθε περίπτωση, σε μια τέτοια περίπτωση, πιθανώς να λειτουργούσε και αντίστοιχα, έτσι. Δηλαδή να έχει βγάλει σκιές, αν δικαιώνονταν κυβέρνηση. Κάνει μια άλλη επιλογή, η οποία νομίζω έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή νομίζω ότι στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι αυτού του τύπου τα θεσμικά θέματα όπως οι παρακολουθήσεις και ο ΠΚΠ σε έναν βαθμό, το οποίο ναι μεν αφορά την τρέχουσα κυβέρνηση αλλά υπήρχαν προβλήματα σοβαρά και προηγουμένως, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η αντίληψη της κυβέρνησης είναι ότι αυτά τα θέματα δεν αφορούν τόσο πολύ τον κόσμο. Και ως έναν βαθμό αυτό νομίζω ότι αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Όχι δηλαδή ότι θα πει κάποιος ότι προφανώς συμφωνούν με την προσέγγιση της Ευρωπαίας Αγγελέως. Περισσότερο θα έλεγα ότι θεωρούν δεν επηρεάζουν αυτό το κρίσιμο ποσοστό στο οποίο στοχεύει η Νέα Δημοκρατία. Και το οποίο ποιο είναι, είναι στις πρώτες Κυριακές των εκλογών πάνω από 3%. Νομίζω δηλαδή ότι θεωρούν ότι το παιχνίδι θα παιχτεί αλλού σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αποτελεσμάτων στις εκλογές.
0: Τώρα, αφού μπήκαμε στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές, θέλω να σε ρωτήσω, κυρία Καριστιανού, 21 του Μάη έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσει το κόμμα της Κωνσταντίνου και Ελένης. Πιστεύω ότι θα το συνδυάσει με το ετού του Νίκα. Κάτι έχει σκεφτεί και γι' αυτό έβαλε αυτή την ημέρα. Θα ακολουθήσουν, φαντάζομαι, και ο Τσίπρας και πιθανότητα και ο κύριος Σαμαράς. Πρώτο θέλω να σου ρωτήσω πόσο θα αναδιατάξουν τους κομματικούς σχετισμούς, τις εκλογικές εξελίξεις και τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα. Και το δεύτερο, εδώ στη Σαλόνικη και στη δεύτερη και στην πόλη και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, διαβάζω ότι εκεί που ήταν πολύ ψηλά ο κύριος Βελόπουλος, τώρα είναι πολύ ψηλά η κυρία Καριστιανού. Πώς τα αξιολογείς αυτά τα δύο δεδομένα, αν τα πάρουμε ως δεδομένα?
1: Νομίζω το δεύτερο το διαβάσατε στη δημοσκόπηση που έχει κάνει η Βόρεια περίπου 2 μηνών. Της To The Point που είχαμε βγάλει έτσι ένα πολύ ψηλό ποσοστό απήχηση της κυρίας Καριστιανού και με την ευκαιρία να ενημερώσω και τους ακροατές ότι από εβδομάδα θα έχουμε και μια νέα δημοσκόπηση. Η προηγούμενη ήταν για τη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα, αυτή θα είναι για την Α Θεσσαλονίκης που θα τη δημοσιεύσουμε την εβδομάδα που μας έρχεται. Δείτε, νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί στη Θεσσαλονίκη να έχει έτσι ψηλή απήχηση, αλλά νομίζω έχει χάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό momentum. Νομίζω ότι δείχνει έτσι μια ανεπάρκεια σε θέματα σοβαρά όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική. Δεν νομίζω ότι κάποιος πλέον την παίρνει πολύ, τώρα μπορεί να ακούσει κάπως σκληρό αυτό, την παίρνει πάρα πολύ σοβαρά σε αυτά τα θέματα. Την παίρνουν βέβαια πάρα πολύ σοβαρά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι πολύ μεγάλη ευαισθησία, όλοι την έχουμε, αλλά σε κάποιους μπορεί να βαρύνει παραπάνω στην ψήφο τους, σε ό,τι αφορά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Νομίζω λοιπόν ότι η κυρία Καριστιανού θα εκφράσει ξεκάθαρα τη διαμαρτυρία κάποιων συγκεκριμένων ψηφοφόρων, οι οποίοι οι περισσότεροι δεν θα ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού γιατί θα αναμένουν ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα, αλλά περισσότερο για να διαμαρτυρηθούν έναντι της κυβέρνησης. Το κρίσιμο νομίζω είναι σε ό,τι αφορά τις επόμενες εκλογές, είναι τι θα γίνει στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε ότι οι προβολές που γίνονται με το ενδεχόμενο, με το επικείμενο έτσι κόμμα Τσίπρα δείχνουν ότι υπάρχει έτσι, θα υπάρξει μια μάχη για τη δεύτερη θέση και νομίζω ότι επειδή είναι μαθηματικά και τα μαθηματικά σε ένα πρώτο επίπεδο λειτουργούν αθρηστικά αλλά στην τελική ανάλυση μπορούν να λειτουργούσαν και πολλαπλασιαστικά υπό άλλες συνθήκες, ο χώρος αυτός και το αριστεράς αθροίζει, να πούμε, στο αισιόδοξο σενάριο να πάρουν και 2 από 15, 30%. Συνεπώς δεν μπορούν να είναι απειλητικοί ο καθένας ξεχωριστά από αυτούς εναντί της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει περισσότερο από ένα ενδεχόμενο δικής της καταβύθισης. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα κινδυνεύσει περισσότερο από το να προσγειωθεί σε ποσοστά 26-27% στην πρώτη κυριακή των εκλογών, παρά από το ποσοστά εκτιμό των άλλων δύο. Συνεπώς το κρίσιμο είναι, κατά τη γνώμη μου, τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή. Αν δηλαδή πλησιάσει το 30%, πολλό δε μάλλον αν το ξεπεράσει θα έχει το πάνω χέρι ενόψει των επαναληπτικών εκλογών για να διεκδικήσει την αυτοδυναμία και το πώς θα κινηθούν να δουλάξει και Τσίπρας στο νέο σκηνικό που θα διαμορφωθεί μετά τις πρώτες εκλογές όταν θα δουν ότι ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουν υπερβάσεις. Θα σκεφτούν έξω από το κουτί. Θα βάλουν προσωπικούς εγωισμούς σε δεύτερο πλάνο για να χτυπήσουν την πρωτιά. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, νομίζω.
0: Οριακά ερωτήματα. Εγώ βλέπω μια κόντρα που θα αναπτυχθεί Τσίπρα Ανδρουλάκη πάρα πολύ άγρια και θα χαίρεται Μητσοτάκης στο προσεχές διάστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όμως, όπως και να αναπτυχθεί αυτή η κόντρα που λέτε, ό,τι αποτελέσματα και να έχουμε, είναι αριθμητικό το θέμα. Δεν βγαίνει, δεν μπορεί ο καθένας από μόνος του να είναι απειλητικός στη Νέα Δημοκρατία.
0: Συμφωνώ μαζί σου και θα πω, εδώ υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που την εντοπίζετε και στην έρευνά σας, όπως ανέφερες προηγουμένως, ότι αυτή που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι, όχι τόσο με τα ποσοστά που θα πάρει, αλλά γιατί θα σηκώσει κόσμο του καναπέ να πάει να ψηφίσει, είναι η κυρία Καριστιανού. Και ανεβάζοντας τη συμμετοχή από το πολύ χαμηλό που είχαμε στις τελευταίες εκλογές και τις εθνικές και τις ευρωεκλογές, αλλάζει ο παρανομαστής του κλάσματος που βγαίνει το ποσοστό και καθορίζει τις έδρες, όπως καταλαβαίνεις.
1: Έχω μια εκτίμηση λοιπόν για αυτό που λέτε, ότι δεν μπορεί να είναι το ποσοστό που θα πάρει η Καριστιανού από το νέο εκλογικό σώμα που θα έρθει να ψηφίσει μόνο αυτήν τόσο μεγάλο που θα μπορέσει να επηρεάσει τόσο πολύ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι ότι στην κεντροαριστερά ο καθένας από μόνος του δεν μπορεί να είναι απειλητικός για την Νέα Δημοκρατία. Το στίχημα θα είναι, θα δούμε βέβαια και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή η άγρια κόντρα πώς θα εξελιχθεί και αν θα έχουν την εξυπνάδα και την πρόνοια οι δύο παίχτες, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, να αφήσουν με τον τρόπο τους ανοιχτούς διάβολους για την επόμενη μέρα ή αν θα επιδοθούν σε ρητορική η οποία δεν θα έχει επιστροφή μετά τις πρώτες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία έχει το πάνω χέρι, έχει πλέον μπροστά της ένα 10% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, το οποίο αυτό θα στοχεύσει, να το επαναφέρει δηλαδή, εκλογικά, δημοσκοπικά καταρχάς και μετά εκλογικά, ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν δυσαρεστηθεί. Αν το πετύχει αυτό η Νέα Δημοκρατία και στις πρώτες εκλογές πλησιάσει ή ξεπεράσει το 30%, νομίζω θα έχει το πάνω χέρι στις εκλογές και θα απαιτηθούν υπερβάσεις πολιτικές, προσωπικές, υπερβάσεις εγωισμών από Τσίπρα και Ανδρουλάκη για να έχουμε, πώς το λένε, για να έχουμε μάχη, για να έχουμε αγώνα πραγματικά στις δεύτερες.
0: Τα κρατώ όλα αυτά. Σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η σημερινή συζήτηση, αναλυτική και θα έλεγα και με καταληκτικά συμπεράσματα σε μια πολύ ρευστή εποχή. Γιώργο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Καλή συνέχεια κύριε Μακρυγότη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γιώργος Χατζηλίδης, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης και διευθυντής του ενημερωτικού site που έχει διατραδώσει την πόλη μας, πανελλαδικό βέβαια, παγκόσμιο, βόρεια. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έκκληση συχνότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash να δίνονται όλες απευθείας και από το διαδίκτυο. Τις συνομιλίες των εκπομπών του Flash, δηλαδή τις εκπομπές της ίδιας, μπορείτε να τις ακούτε αμέσως μόλις τελειώνουν και στο κανάλι του Flash στο YouTube, flash99,4.gr. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι. Στο YouTube πάτε και γράφετε μας αφορά το τίτλο της εκπομπής. Γιάννης Μαγκριώτης, πατάτε και έχετε προστατωμένο. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Τα λέμε αύριο εμείς το μεσημέρι στις 1 και κάτι. Και φυσικά τώρα πάμε στις ειδήσεις, τις διαφημίσεις και μετά στην αθλητική ενημέρωση. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Διότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο με παραβιάσεις οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών στη Ρόδο λίγες ώρες μετά την παρενόχληση πλοίου στην Αστυπάλια που πόντιζε καλώδια. Συνοδευόμενος από τον Elon Musk και Jensen Huang, ο Donald Trump ξεκίνησε τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο ζητώντας από τον Xi Jinping να ανοίξει την κινέζικη αγορά στους αμερικανικούς κολοσσούς. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν εχθές στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα με στόχο τη δεύτερη θέση. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Κελεστάθη στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα. Football Factory ξεκινά στον Flash 99.4 στα FM διαδικτυακά. Από όποια πλατφόρμα επιλέγετε και μας ακούτε. Και βεβαίως στο Spotify λίγο μετά το φινάλι της κάθε εκπομπής, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλο το αρχείο των εκπομπών εδώ στον Flash και να το ακούσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλετε. Παρέα πάμε για το επόμενο δίωρο με Γιάννη Βλάχο, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη τώρα και σε λίγο και στον Δημήτρη. Ο Γιάννης με το κλειστό του μικρόφωνο που σίγουρα μας ακούει ή και όχι και τόσο σίγουρα.
1: Αλλά
0: δεν μας απαντάει.
1: Αλλά δεν μας απαντάει γιατί είχε κλειστό μικρόφωνο όπως σωστά είπες. Την καλησπέρα μου λοιπόν στον Ανέστη Παπιόπουλο και όσον ούπο στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: Όσον ούπο. Πάρε, λέει, παίρνω το κλείνει.
1: Το κλείνει, όμως δεν έχει σήμα. Τι κάνεις, όλη τη μέρα τρέχει, ρε φίλε. Πολύ τρέξιμο.
0: Έχει τρέξιμο.
1: Enough, πες του. Enough.
0: Έχει τρέξιμο.
1: Τι γίνεται.
0: Τρέξιμο.
1: Κάτσε, τι γίνεται.
0: Πώς δεν κάναμε. Περίμενε.
1: Πώς δεν κάναμε. Ούτε αυτός έκανε.
0: Όχι.
1: Έκανε ωραίο κόλκας για όλους το πρωί, νομίζω. Το είδες.
0: Ναι.
1: Το είδες.
0: Ναι, το είδα.
1: Ωραίο. Και κάναν και καμιά 150 μηνύματα. Τι έγινε και κάνα 150 μηνύματα, ποιος ξέρει τώρα. 150. Δεν τους άκουσα. Δεν ξέρω αν είχες την τύχη.
0: Όχι. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, χθες θέλω σε αυτόν τον γνωστάγνωστο φίλο
1: ναι.
0: της εκπομπής ένα μήνυμα να του πω, ρε παιδί μου, ξέρεις, στυλ,
1: μακάρι να... Ότι ο Βλάχος τα είπε από το μεσημέρι.
0: Μακάρι να...
1: Και... Βράδυ,
0: Όχι. Μακάρι να κερδίσετε για το Final Four, δηλαδή για το... Τι να σου πω... Θεωρώ ότι καλύτερο του να το σηκώσει ο Ολυμπιακός στην έδρα του Παναθηναϊκού όπως ήρθαν τα πράγματα. Καλύτερο εννοώ για το. Πώς το πω, ρε παιδί μου, για το τζέρτζελο που μπορεί να έχει γύρω-γύρω όλο αυτό. Θα ήταν ένας μεταξύ τους τελικός. Οπότε με αυτή την έννοια λες να περάσει, ρε παιδί μου. Η απάντησή του ήταν πριν τελειώσει το μάτς. Μη γυρίσουν πίσω. Λέω, άμα. Ο κατά τα άλλα ψύχρεμος, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ έχω έναν φίλο πίσω από το πρωί, μου λέει είναι 10 και 4 και ακόμα δεν παραιτήθηκε. Και το καλύτερο μου το είπε στη διάρκεια, ότι ξυπνούσα λέει το βράδυ και κοιτούσα το κινητό, έμπαινα μέσα στο κινητό, έμπαινα στο Facebook να δω αν τον έδιωξε μέσα στη νύχτα. Σκέψου τι εφιάλτες βλέπουν οι καημένοι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο καθένας με βάση τις επιλογές του πετυχαίνει και τους στόχους του και στη συνέχεια κρίνεται βέβαια. Τώρα στον Παναθηναϊκό, τι να του πει στον Γιαννακόπουλο που έχει δώσει καμιά. Δεν ξέρω, μπορώ να μετρήσω τα εκατομμύρια που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά οκ. Νομίζω ότι στην ουσία η επιλογή του αυτή είναι και αυτή που πληρώνει πιο ακριβά από όλες. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν κατάφερε ο Αταμάν αυτό το σύνολο να το κάνει ομάδα. Βέβαια μου έλεγε. Ο ίδιος φίλος ότι μπορεί, λέει ο Γιαννακόπουλος, να του αρέσει και όλο αυτό. Δηλαδή, να θέλει να κάνει αυτό στις μεταγραφές, να παίζει η ομάδα ένα δικό του, έτσι, ένα δικό του στυλ, ας πούμε. Να μην θέλει έναν προπονητή. Και γι' αυτό τότε δεν τα είχε τσουγκρίσει με τον Ομπράντοβιτς. Μπορεί να μην θέλει έναν τέτοιο προπονητή. Θέλει έναν προπονητή που να κάνει φασαρία όπως κάνει και ο ίδιος, ας πούμε. Κάτι τέτοιο.
0: Ήταν μια φωτογραφία που ήταν η φωτογραφία του.
2: Να προσφέρει θέαμα. Για να γεμίζει το γήπεδο.
1: Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά.
2: 3-0.
0: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη. Πρώτον.
2: Ο Παπιόπουλος έβαλε φωτογραφία τον ξάδερφό του.
0: Τον ξάδερφό μου. Είδηση. Οριστικοποίηση χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Καλό είναι αυτό ή κακό.
0: Τι να σου πω τώρα. Το έχουμε συζητήσει.
1: Καλό είναι 100%.
0: Καλό είναι.
2: Ξέρεις πόσο κοιμισμένος μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε τέτοια παιχνίδια.
0: Γιατί
1: αν είχε κόσμο.
0: Καλό είναι για τον ΠΑΟΚ. Yeah. Το πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ξεκάθαρα.
2: Yeah, για το ποδόσφαιρο δεν είναι καλό.
0: Για το ποδόσφαιρο δεν είναι καλό.
2: Εννοείται. Για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν νομίζω ότι χωρίς κόσμο
2: ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, λαϊκό δικαστήριο θα είχε για τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, πιο πολύ συγκινητικό νομίζω. Πιο πολύ αυτό θα κυριαρχήσει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν αποδεχθεί.
1: Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι. Αλλά όχι, ρε φίλε. Δεν θα θέλω ο Παναθηναϊκός να έχει στο πιθανόν τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο κόσμο. Δεν θα ήθελε. Θα ήθελε.
2: Θα ήθελε, ναι.
1: Να αποχαιρετήσουν, ας πούμε, τη Λεωφόρο.
2: Τα υπόλοιπα έχουν κρυθεί, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι το τελευταίο. Η Λεωφόρος δεν κλείνει, δεν πέφτει. Η Λεωφόρος θα πέσει, αν το θέλει η πολιτεία, όταν ο Παναθηναϊκός μπει στο νέο του γήπεδο. Υπάρχει αυτή η παράμετρος. Από και πέρα, νομίζω ότι πιο πολλοί θα πηγαίναν για το ιστορικό του πράγματος και όχι τόσο να σταθούν απέναντι στην ομάδα τους.
1: Όταν θα αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός τη Λεωφόρο, νομίζω ότι θα κάνει ένα παιχνίδι φιλικό. Ναι. Θα είναι λογικά κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο θα γίνει,
1: ναι. Για να αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα, okay, θα ήταν το τελευταίο μάτς επίσημο. Okay, δεν λέει και τίποτα. Αλλά νομίζω όταν θα αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός τη Λεωφόρο, θα είναι σε μια πιο επίσημη μορφή. Με ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι, πιθανόν ο Άγιαξ, έτσι, που παίξαν και μαζί στον τελικό. Πιθανόν, λέω, δεν ξέρω.
2: Είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Ιστορικά.
1: Έχεις δει τι λέει η Χίρα Παπαδόπουλου.
2: Ναι.
1: Μα το έχεις δει. Γιατί εγώ, ξέρεις, αυτά τα ντοκιμαντέρ δεν έχω αφήσει τίποτα. Τα έχω δει όλα, ε. Και μέσα σε ένα από αυτά, βέβαια όχι για το ποδόσφαιρο, για το τι συνέβη εκείνο το διάστημα στη χώρα. Και πριν και τα προηγούμενα χρόνια και μετά. Και δεν το είχα δει ποτέ. Και όταν το είδα, ξέρεις, το έβαλα 2-3 φορές να το δω. Λέω, αλήθεια το λέει αυτή τώρα. Δεν σκέφτεται, ας πούμε, τι είναι αυτό που λέει.
2: Πού να. Εντάξει. Έχουν γίνει τόσα και τόσα. Τώρα είπε και κάτι αθλητικό. Εντάξει.
1: Θα μου πεις πράγματι. Αυτό την ενοχλούσε. Είχαν γίνει όργια.
2: Άρα λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τον Κυριακή το βράδυ χωρίς κόσμο.
0: Σωστά.
2: Μάλιστα. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το έχουμε δει, το έχω βιώσει και εγώ αρκετές φορές. Πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια στην Αθήνα σε μεγάλα γήπεδα, βέβαια και στο Ολυμπιακό Στάδιο και σε άλλα γήπεδα, στα οποία ο ΠΑΟΚ επηρεάζεται αρνητικά. Πραγματικά μπαίνει πολύ πολύ κοιμισμένα, επηρεάζεται περισσότερο από τους γηπεδούχους. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ είναι τελικός, όλα τα γύρω-γύρω δεν μπορούν να μετράνε, πρέπει να κερδίσει και φυσικά να περιμένει να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Στη Φιλαδέλφεια που ήταν το κλίμα εντελώς διαφορετικό. Μια και ξεκινήσαμε έτσι. Κατά τα άλλα, έχει κάτι άλλο σημερινό.
0: Τώρα βγαίνει ότι το ΠΑΟΚ Άρης τελικός κυπέλου K19 θα γίνει με VAR στο Αγρίνιο.
1: Και VAR σας έχω δηλαδή.
0: Το ανακοίνωσε η Λίγκα πριν από λίγο. Για το αυριανό παιχνίδι,
2: Παπαπέτρου Ευαγγέλου.
1: Έγινε τίποτα, ο Κουτσιάφτης τίποτα σου στείλε για τη φάση.
2: Ποια φάση?
1: Είπες Παπαπέτρου Ευαγγέλου για τη φάση του
2: Πανσεραϊκού.
1: Τίποτα. Όχι. Θα περιμένουμε, πες του, να τη σχολιάσει την Κυριακή το βράδυ στο Open.
2: Α.
1: Πες του.
2: Ωραία, του στέλνω τώρα μήνυμα γιατί τα ξεχνάω κιόλας.
1: Πες, επειδή το συζητάμε από χθες και δεν έχουμε και τη δική σου τοποθέτηση, θα περιμένουμε την Κυριακή το βράδυ.
2: Το κοινό σου, θα το ψήσω έτσι.
1: Έτσι. Το κοινό σου, ναι, σωστά.
2: Το κοινό σου,
1: η φαν σου.
2: Στη φτωχομάνα που φεύγουν έτσι. Όλες οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες και οι αεροπορικοί. Ναι.
1: Και κλείνουν τα καταστήματα το ένα μετά το άλλο. Πέρασα από τη Βενιζέλου προχθές και δεν πίστευα στα μάτια μου.
2: Ναι,
1: όλα
2: ναι.
1: Τα καταστήματα κλειστά. Όλα. Airbnb τα βλέπω βέβαια, αλλά οκ. Okay. Πήγε
0: να αναφέρει αεροπορικές εταιρείες ο Δημήτρης και προέκυψε σήμερα αυτό το... η FedEx που αποχωρεί και αυτή από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Και ένα πολύ πετυχημένο σχόλιο από κάτω που έλεγε στο τέλος όταν φτάσει το μετρό στο αεροδρόμιο δεν θα έχουμε αεροδρόμιο.
2: Έτσι.
1: Δεν θα έχουμε αεροπλάνα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Να πετάνε.
2: Ο Κουτσιάτης αντέδρασε στο κοινό με γελάκι. Αντέδρασε με ένα χαμόγελο. Okay, νομίζω ότι. Δεν μας αντιμετωπίζει ειρωνικά. Θα περιμένει το σχόλιο για την αποβολή των Σερών στην Κυριακάτικη εκπομπή.
1: Ωραία. Ναι, υπό την έννοια ότι θα πρέπει και εμείς με βάση και την τοποθέτηση του μένιου να το μεταφέρουμε στο δικό μας ακροατήριο, όχι για να αλλάξουμε την άποψη στους ανθρώπους που μας ακούνε, αλλά για να τοποθετηθούμε και πιο εντός εισαγωγικών επίσημα από έναν άνθρωπο τον οποίο εμείς θεωρούμε αυτή τη στιγμή τον καλύτερο στο να μας εξηγήσει τους κανονισμούς.
0: Το αυριανό Παοκάρης με Μόσχου να σφυρίζει και Πουλικίδη στο ΒΑΡ. Και βοηθώ ΒΑΡ το φωτιά.
1: Φωτιά με
2: sorry, sorry, ξαναπες το.
0: Μόσχου σφυρίζει το αυριανό Παοκάρης. K19 τελικός.
2: Ναι.
0: Μόσχου σφυρίζει, Πουλικίδη ΒΑΡ, φωτιάς Eibar.
2: Eibar ο φωτιάς. Μάλιστα.
1: Οι αίθουσες του ΒΑΡ είπαμε είναι στην ΕΠΟ, έτσι.
2: Ναι. Ο Φωτιάς μένει στην Αθήνα.
1: Και για να ίσως είναι πιο εύκολο τώρα, φαντάζομαι. Ξέρω. Ε?
2: Ναι, νομίζω ναι. Κάτσε γιατί δεν καταλαβαίνουμε κιόλας τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν βγήκαν διαιτές για τα κυριακάτικα.
0: Κάτσε να δω.
2: Μάλλον όχι. Θα ζήσουμε άλλη μια ωραία αγωνιστική με ταυτόχρονα τα δύο παιχνίδια των μεγάλων. Όπως και χθες. Όπου βέβαια παίζεται η δεύτερη θέση. Με το προβάδισμα πλέον να πηγαίνει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν έχουμε διαιτές.
2: Τα χθεσινά. Νομίζω ότι πριν τον αγώνα τα διαβάσαμε αρκετά καλά. Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ και πολύ μικρό σκορ στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κάπως έτσι πήγε το πράγμα. Με μια έτσι αίσθηση, τουλάχιστον εγώ, ότι θα του το δώσει του ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο, όπως του έδωσε χθες τον γκολ του Μύθου και τον κράτησε όρθιο. Κάτι θα γίνει και την Κυριακή και τουλάχιστον αυτή η δεύτερη θέση δεν θα χαθεί. Διέστηση.
1: Το έσωσε, και, την πούμε, έσωσε την...
2: Βέβαια.
1: Την έσωσε την παρτίδα. Ναι.
2: Τουλάχιστον αυτή η μαχητικότητα που βγάζουν οι χιλιοταλαιπωρημένοι παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις ότι δεν μάχονται, και στα τελευταία παιχνίδια, θα τους το δώσει. Τουλάχιστον αυτό. Μπορεί και με γκολ στο 90, δηλαδή πραγματικά... Έτσι στο τέλος να πάει. Γιατί νομίζω θα αναγκαστούμε και πάλι να διαβάσουμε τις συνομιλίες μας στην ομάδα.

0: Δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν φασαρία.
1: Ε, ναι, τι να κάνεις τώρα. Μήνα Μάιο, τελευταίο 55ο παιχνίδι, τι να κάνεις.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που πας να πεις, οι αλλαγές το δημιουργήσαν.
1: Ναι, του βγήκαν. Έδωσαν αυτή τη φορά.
0: Ναι, άλλο πεις να πεις.
1: Γιατί και ο άλλος, okay, και ο άλλος κάνει αλλαγές. Και φρεσκάρει.
0: Δεν είπε κανένας κάτι διαφορετικό.
1: Ο ΠΑΟΚ τελευταία δεν παίρνει πράγματα από σχεδόν πουθενά. Όποιος και να μπαίνει, όποιος και να βγαίνει. Σχεδόν. Μάλλον όταν βγαίνει ο ΜΕΙΤΕ κάτι γίνεται θετικό. Χθες και ξεκινάει τις αλλαγές και βάζει τον νεαρό Μύθο και τον νεαρό Μπιάνκο στο 0-1. Εκεί που η μπάλα γίνεται 200 κιλά.
0: Μέσα στην Τούμπα. Ναι, αλλά σου λέει φρεσκάδα θέλω.
1: Τι φρεσκάδα, εδώ θες προσωπικότητα κυρίως στο τέλος. Όταν πας να τα χάσεις όλα και σου προηγείται η Άκμη στην Τούμπα. Στη δική μου λογική.
0: Τι προσωπικότητα.
1: Τον Τάισον.
0: Τον είχε. Τον είχε.
1: Βγήκε σιγά σιγά, βγήκε ο Τάισον, βγήκε ο Κωνσταντέλιας.
0: Τάισον βγήκε στο 80-78. Εντάξει, βλέπεις και, να σου πω. Βλέπεις και το πόσο πλέον αντέχουν να το. Και έρχεται κι άλλο την Κυριακή που μπορεί να χρειαστεί.
1: Εκεί Γιάννη όμως θέλει και εκείνον που θα πάρει την πρωτοβουλία και δεν θα κρυφτεί.
0: Γιατί ποιος κρύφτηκε ο Μύθου.
1: Θεωρητικά ο μικρός μπορεί να κρυφτεί με τέτοιο βάρος. Θεωρητικά. Σε σχέση με τον Τάισον.
0: Δεν έχει κρυφτεί βέβαια.
1: Βρε, δεν λέω για τον Μύθου.
0: Τότε δεν θα βάλεις ποτέ κανένα, ρε Δημήτρη. Θα τους έχεις μέσα.
1: Όχι ποτέ κανέναν.
0: Ελσίτ πάνω στο άλογο.
1: Όχι ποτέ κανέναν. Εδώ τώρα είναι ο ΠΑΟΚ πνιγμένος. Πνιγμένος εντελώς. Δεν έχει τίποτα δηλαδή, είναι εντελώς χαμένος για χαμένος. Και όμως το κάνει και ας πούμε ότι κάτι παίρνει. Όχι μόνο επειδή σοφάρισε, αλλά επειδή κατάφερε να...
0: Δηλαδή το αυτονόητο...
1: Και στο τελικό εγώ Γιάννη δεν τον έβγαζε τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς. Με τίποτα. Με τίποτα. Εσύ ακόμα και να σέρνονταν.
0: Για το αυτονόητο λες ότι δεν θα τους έβγαζες.
1: Όχι. Στο τελικό του κυπέλλου, έτσι πως πήγε.
0: Τον Τάισον που δεν γύρισε ούτε μία φορά πίσω από το κέντρο και άφησε τον Μπάμπα να κάνει μόνο στο άμυνα επιπόσια, δεν τον έβγαλε.
1: Έγινε αυτό. Φτάσαμε στο.
0: Πώς θα το βγάλει
1: στο παίκτη.
0: Ο παίκτη δεν μείνει μέσα επειδή είναι προσωπικότητα. Ο παίκτη πρέπει να μένει και να βγαίνει με βάση την απόδοσή του. Αν είναι να αφήνω τι προσωπικότητε μέσα ενώ δεν μπορούν να δώσουν μια πάσα, πώ θα τι κρατήσω μέσα. Και ενώ χάνουν τι μπάλε και δεν μπορούν να ακολουθήσουν τι μεταβάσει, τι να τον κάνω τον κρατήσω μέσα. Γιατί ποιο θα έρθει από τον πάγκο. Τι λογική είναι αυτή, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε ευρύ rotation.
1: Δεν μιλάμε για τον Μάρτιο, το Φεβρουάριο, για το μάτς με τη Μαρκό, το μάτς με τον Απόλλων Αθηνών. Μιλάμε για τους τελικούς, τους τελευταίους. Είναι άλλη μια περίοδος και άλλη. Είναι άλλες οι καταστάσεις.
0: Ένα από αυτή όμως η επιλογή τώρα τον δικαιώνει με τον γκολ του Μύθου στο 90.
1: Ναι. Αν όλα
0: Μύθου, ο οποίος έβλεπα τα στατιστικά του.
1: Ναι.
0: Εσύ λες 29 συμμετοχές. Εγώ λέω 22, πόσες είπες. 22 συμμετοχές. Σύνολο λεπτών. Όχι τώρα. Σύνολο λεπτών 940.
1: Μια χαρά.
0: 6 γκολ και 1 assist. 6 γκολ και 1 assist.
2: Σαν να έχει παίξει 10 παιχνίδια.
1: Πάρα
0: σαν να έχει παίξει 10 παιχνίδια. 6 γκολ και 1 assist.
1: Ή σαν να έχει παίξει 20 ημίχρονα. Γιατί το λέτε και έτσι.
2: Σε χρόνο αυτό είναι ρε, εντάξει.
0: Όπως και να το πεις αυτό είναι, αλλά δες τι αποδίδει. Ποιος σκοράρει πιο...
1: Άρα να μην πάρει φόρο ΠΑΟΚ για να μην χαθεί ο Μύθου. Θα πει κάποιος. Ή ο άλλος θα το απαντήσει. Ναι ρε, πάλι οικονομία θα κάνετε να μην πάρει φόρο για να παίξετε με το Μύθου. Αντιλαμβάνεσαι το αδιέξοδο.
0: Δεν νοιάζει τι θα πούνε. Δεν σε νοιάζει.
1: Μακάρι να μην σε νοιάζει. Όχι βέβαια.
0: Μα δεν είναι αυτή η κουβέντα μας. Μα δεν είναι αυτή η κουβέντα.
1: Εσένα τη διοίκηση μακάρι να μην σε νοιάζει.
0: Αν πάμε και εκεί.
1: Εμείς που τα ακούμε κάθε κουβέντα, μέρα όμως τι να κάνουμε.
0: Αν πάμε και εκεί την κουβέντα. Γιατί και εγώ δεν τα άκουσα προχθές.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εγώ δεν τα ακούω. Εγώ τα ακούω γιατί είμαι και υπάλληλος. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω επειδή είμαι υπάλληλος. Επειδή είμαι υπάλληλος, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα όμως. Δεν έχω κανένα ζόρι.
1: Είτε πάρει φόρ και χάσει χρόνο Μύθου. Είτε όχι, μπορεί δεν πάρει φόρ και κάνει οικονομία για να παίξει ο Μύθου. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Μπορούσε, ας αφήσουμε τώρα τα γύρω-γύρω σχόλια.
1: Ναι.
0: Ο Μύθου αποδεδειγμένα έχει αυτούς τους αριθμούς. Μπορεί λοιπόν να αποτελεί τον τρίτο φόρ της ομάδος. Εγώ δεν λέω, ξεκάθαρα. Λέω όμως, όποτε τον έβαλες, γκολ με τον Παναθηναϊκό, γκολ με τον Ολυμπιακό, γκολ με την ΑΕΚ, γκολ εδώ, γκολ εκεί, γκολ με τη Λουντογκόρετς, δώσ' του παραπάνω χρόνο. Αυτό λέω. Εμπιστεύσουμε παραπάνω.

0: παίξει τον τελικό, έχοντας δεν ξέρω πόσες μέρες χωρίς να έχει πάρει ένα λεπτό. Αυτό λέω εγώ. Τώρα το αν θα πει ο άλλος, θέλει το μύθι, θέλει τον. Τα έλεγα εγώ για τον Τζίμα, δεν με ακούγατε. Τα έλεγα για τον Τζίμα και δεν τα έλεγα μόνο εγώ. Πολλοί λέγανε ότι ο Τζίμα έπρεπε να είναι ο νούμερο 2. Δεν με ακούγατε. Θα λέγατε δεν έχει σέντρα φορ ο ΠΑΟΚ. Okay.
1: Απάντηση κουτσιά.
0: 25 εκατομμύρια ο δεν έχει σέντρα φορ ο ΠΑΟΚ.
1: Μια χαρά.
0: 25 εκατομμύρια ο δεν
1: απάντηση κουτσιά αυτή μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, όπως και για όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στο διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
16: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
17: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
18: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
19: Flash Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: 7, 37 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε στο Football Factory στον Flash. Παρέα πάμε μέχρι τις 5 με το Artemis Real Estate και όλες τις επιλογές που έχουμε για την αγορά, την ενοικίαση, την πώληση ακινήτου, με αυτές που θα βρούμε στο arealestate.gr, με την σύνθετη αναζήτηση και τα φίλτρα για να ορίσουμε τι ψάχνουμε εμείς σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια και το εύρος τιμής. Εξυπηρέτηση Θεσσαλονίκη, Επταπηριού 77, στις ΣΥΚΕΣ. Πίτσα Ράφαελ, 4 καταστήματα Πίτσα Ράφαελ στην πόλη μας. Πολύχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Υπηρεσίες για delivery, για take away, για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Ένα υπερπλήρες μενού με ολόφρεσκα υλικά, ό,τι και αν διαλέξετε, γευστικότατο στην Πίτσα Ράφαελ. Απάντηση κουτσιάφτη περιμένουμε.
1: Ωραία.
2: Πότε θα πάμε στην Πίτσα Ράφαελ?
1: Α, ναι, απάντηση κουτσιάφτη.
2: Α, κουτσιάφτη, ναι, ναι.
1: Άμεσα.
2: Η απάντηση κουτσιάφτη είναι μια γενική χορηγία της Πίτσα Ράφαελ.
0: Θα μπορούσε να γίνει και έτσι.
1: Έχει τρία στοιχεία κόκκινης. Τεντωμένο πόδι, τάπες και αστράγαλος. Και μένει μόνο η ένταση, η οποία δεν είναι και μικρή. Αλλά είναι περισσότερο κόκκινη παρά κίτρινη. Θα βάλει για βουλευτής. Νομίζω ότι... Αυτή είναι η απάντηση. Ότι ψιλοσυμφωνεί.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το κακό τώρα με το μένιο.
1: Πως επειδή...
2: Ξέρεις ποιο είναι το κακό με το μένιο τώρα.
1: Όχι, να διαφωνήσεις ρε φίλε, γιατί. Να διαφωνήσεις.
2: Όχι, το κακό με το μένιο είναι
1: γιατί?
2: Ότι τώρα αν τον βάλεις στην κουβέντα μεταξύ μας, έτσι, την καφενειακή,
1: με εκείνη σύγκρισης.
2: Τη φάση που συζητούσαμε χθες,
1: υπομόνη, δεν,
2: ναι,
1: δεν
2: θα
1: δεν
2: τη συγκρίνει, γιατί λέει, δεν είναι καμία φάση ίδια με άλλη.
1: Ναι, δεν βγαίνει.
2: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Ναι.
2: Θα σου πει ότι τώρα, δεν είναι καμία
1: είναι
2: φάση ίδια με άλλη,
1: δεν και... Εκείνος διαιτητικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εμείς το κάνουμε αυτό το πράγμα.
2: Επειδή είναι Δημήτρη.
1: Έχοντας... Ναι, οκ. Okay.
2: Και αυτό σου λέω. Μα γι' αυτό είπα δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δεν μπορεί να μπει σε σύγκριση.
2: Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Συμφωνώ.
1: Ναι.
2: Απλά δεν έχει να κάνει με το ίδιο γήπεδο του. Είναι ο ίδιος διαιτητής που τότε ήταν στο ΒΑΡ. Αυτός ο διαιτητής τότε ήταν στο ΒΑΡ. Εκείνη τη φάση την αξιολόγησε αλλιώς. Που είχε και. Εντάξει, οκ. Okay, δεν ήταν
1: τεντωμένο. Μην ξεχνάς ότι το ΒΑΡ βάσει πρωτοκόλλου παρεμβαίνει στο μεγάλο λάθος. Το οποίο μεγάλο για σένα είναι ένα μεγάλο, για μένα δεν είναι μεγάλο. Είναι και υποκειμενικό. Υπάρχει αυτό, αυτό το πρόβλημα.
2: Συμφωνώ. Ναι.
1: Τι θεωρείς μεγάλο εσύ και τι θεωρώ μεγάλο εγώ.
2: Πρόσεξε. Εγώ χθες που κάναμε την αναφορά, δεν μίλησα για το αν είναι ή αν δεν είναι. Είπα ότι είναι ο ίδιος διαιτητής σε δύο παρόμοιες φάσεις. Πήρε αυτή την απόφαση προχθές. Και τότε από το ΒΑΡ δεν είχε παρέμβει για, για εκείνο το μαρκάρισμα. Αυτό είπα. Το αν είναι κόκκινη ή όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι τραβηγμένη για να είναι κόκκινη αυτή σε παιχνίδι που κρίνει μια κατηγορία. Απόψη μου.
1: Να το γράψω.
2: Το γράμμα και το πνεύμα, ε. Το γράμμα και το πνεύμα.
1: Α,
2: γιατί
1: ωραία.
2: Το χρησιμοποιούμε το πνεύμα πολύ συχνά. Είναι τραβηγμένη αυτή.
1: Λέει η εκπομπή. Σύμφωνα με το πνεύμα του κανονισμού για αγώνα που
2: κρίνει μια κατηγορία.
1: Κρίνει κατηγορία.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ο Ευαγγέλου, που ήταν στο ΒΑΡ, ήταν να τον φωνάξει απλά να το δει. Όπως φώναξε, ποιος ήταν στο Φωτιά στις Σέρες. Ποιος τον φώναξε στο Φωτιά στις Σέρες, για να δει το χέρι του Ηλιάδη.
1: Ο Παπαδόπουλος, νομίζω.
2: Πολύ καλά έκανε και τον φώναξε, γιατί κρίνει μια κατηγορία. Έλα να το δεις, για να είσαι σίγουρος. Έλα λοιπόν να το δεις,
1: δεν ξέρουμε το διάλογο. Δεν ξέρουμε το διάλογο, υποθέτουμε. Δεν ξέρουμε. Και λέμε εμείς ότι αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, να τον φώναξε με αυτό το σκεπτικό, καλά έκανε. Αλλά μπορεί και να τον φώναξε με το σκεπτικό ότι διαφωνεί εντελώς. Δεν ξέρεις.
2: Για το πέναλτι λες του Ηλιάδη τη φάση.
1: Ναι, ναι.
2: Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον, κατά την ταπεινή μου άποψη, έκανε το σωστό ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης.
1: Ναι.
2: Στις Σέρες. Γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσε λοιπόν και ο Ευαγγέλου να τον καλέσει τον Παπαπέτρου και να του πει: θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένη. Δες την για να είμαστε σίγουροι. Τι βλέπω, ναι, είναι κόκκινη, τέλος. άποψή μου.
1: Χθες είχαμε κάτι διρητικό. Όχι, τα play-off για το 1-4 περνάνε, χτύπα ξύλο, χωρίς πολλά ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι είναι όπως και πέρυσι, φυσιολογικά. Δεν μπορεί να...
2: Αυτός τώρα χθες τα άφησε πολύ το μάτς να παίξει. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που ήταν ξεκάθαρα φάουλ που τα άφηνε. Εγώ είμαι φαν
1: ναι, όμως,
2: να παίξει το παιχνίδι.
1: Εκείνα τα φάουλ που ζητάει ο ΠΑΟΚ εκτός περιοχής στο πρώτο ημίχρονο, ένα στον ΜΕΙΤΕ εκείνο... και δύο στον Κωνσταντέλια.
2: Το ένα στον Τέλια που το έχω για μένα δεν είναι ο Τέλιας που τάει. Αλλά...
0: Σε ποιο από τα δύο
2: έχει
0: λες.
2: Αυτή τη φάση που χάνει ο Ζήνη. Που χάνει...
0: Του Κωνσταντέλια σε ποιο από τα δύο λες. Ότι βουτάει.
2: Βάζει το πόδι του ο Πινέδα.
0: Στο ημικύκλιο της περιοχής.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, ρε Γιάννη. Εγώ που δεν ασχολούμαι ποτέ με διαιτητές, το ξέρετε πολύ καλά οι δυο σας, πόσο σπάνια μιλάω. Εχθές και την ώρα του live προσπαθώ να κρατηθώ πάρα πολύ. Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ και χωρίς λόγο. Χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή έχει χάσει.
2: Η πρώτη φάση που, εύκολες φάσεις. Που εκνευρίζει. Η πρώτη φάση που είναι εκνευριστική, γιατί είναι καθαρό φάουλ, είναι η φάση που χάνει ο Ζήνη, που κάνει το φάουλ νωρίς ο Πινέδα στο ΜΕΙΤΕ, στο χώρο του κέντρου.
0: Σχεδόν κρεμιέται πάνω του. Όλες,
2: δεν είναι μόνο κρεμιέται, το κρεμιέται, τον τραβάει τη φανέλα και τον ρίχνει. Και βγαίνει η φάση στο Ζήνη μετά που χάνει. Και καπάκι, στην ίδια στιγμή γίνεται αυτή η αμφισβητούμενη με το βρίσκει στο χέρι του Ζήφκοβιτς. Που αν βρίσκει. Και πάει να δώσει κανένα πέναλτι. Δεν μπορεί να κάνει επισκόπηση της φάσης μετά, γιατί έχει αλλάξει η στιγμή. Καταλάβες τι γίνεται. Δεν μπορεί να το φωνάξει για να του πει έλα δες το φάουλ που κάνει ο Πινέδας.
1: Γιατί έχει αλλάξει η κατοχή.
2: Έχει αλλάξει.
1: Είχε αλλάξει από την απόκρουση του.
2: Ναι. Γύρισε η μπάλα, βγήκε προς τα πίσω. Ναι.
1: Είχε κατοχή ο ΠΑΟΚ, ξεκάθαρη.
2: Είχε κατοχή ο ΠΑΟΚ, νομίζω. Ναι. Τώρα ξεκάθαρη. 100% δεν θυμάμαι αν ήταν ξεκάθαρη, αλλά η φάση είχε αλλάξει.
1: Πάντως τον ΠΑΟΚ εκνευρίστηκαν από αυτά του πρώτου του ημιχρόνου. Και μετά εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Πάμε να το ξεκινήσουμε με το ΠΑΟΚ και με το άλλο παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι έχουμε κάποια εικόνα.
2: Εγώ δεν είδα
1: δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Πάλι δυστοκία. Μήπως στο γκολ του Ολυμπιακού που μέτρησε υπάρχει φάουλ εκεί με τον Ταρέμι.
2: Δεν το είδα το εγώ. Δεν είδα καν τα στιγμή του από εκείνο.
1: Okay. Το αναμενόμενο πάντως έγινε. Μικρή νίκη του Ολυμπιακού χωρίς να είναι καλός. Ο Παναθηναϊκός χωρίς πολλές δυνατότητες. 1-0 και ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα αφού ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε. Τώρα σκεφτόμαστε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο καθένας κάνει τη δική του σκέψη, τις θεωρίες, με την ΑΕΚ να έχει τη φιέστα, να είναι ήδη πρωταθλήτρια, αλλά να δείχνει ότι πραγματικά θέλει πάρα πολύ να κρατήσει αυτό το αείτο σερί που έχει. Ο κύριος στόχος της είναι...
2: Δεν χάνει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Δεν χάνει. Η ΑΕΚ δεν
1: καλά,
2: χάνει.
1: Καλά, για ποδόσφαιρο είναι.
2: Δεν χάνει, σου λέω. Η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό δεν χάνει. Ποδοσφαιρικά δεν χάνει. Ποδοσφαιρικά δεν χάνει. Τώρα, αν δεν ξέρω τι συμβούνε. Οκ, ποδόσφαιρο είναι. Πράγματι, το έχουμε ξαναπεί. Η Ελλάδα πήρε το Euro σε 7 μάτσε, όχι σε ένα.
1: Ναι.
2: Όλα μπορεί να συμβούν. Οκ. Αλλά ποδοσφαιρικά, αυτή η ΑΕΚ που είδα και χθες.
1: Ναι, έχει ιδιαιτερότητες. Δεν είναι καθαρά το ποδοσφαιρικό.
2: Υπό νορμάλ συνθήκες.
1: Είναι τελευταίο μάτς της χρονιάς.
2: Φιέστα έχει. Απονομή.
1: Κάτσε να μπω και να ξαναβγω εγώ. Κάτσε μισό λεπτό να ξαναβγω.
0: Πολύ.
2: Να μπει και να ξαναβγεί. Ναι. Είπε να μπει και να ξαναβγεί ή να βγει και να ξαναβγεί.
0: Ναι. Μπήκε και τώρα ξαναβγήκε.
1: Έλα.
2: Ξαναβγήκε και μετά θα ξαναβγεί. Μπήκες.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκε.
2: Ξαναβγήκες. Ωραία, ακούς τώρα. Πράγμα, οι φιέστες βέβαια πολλές φορές κρύβουν παγίδες. Σαφώς. Αλλά ποδοσφαιρικά και η ΑΕΚ που είδα χθες, σοβαρή, εντάξει, νομίζω ότι δεν χάνει από τον Ολυμπιακό. Ναι, το κίνητρο μεγάλο του Ολυμπιακού. Αλλά αν ήταν
1: και η ΑΕΚ έχει κίνητρο. Και η ΑΕΚ έχει κίνητρο. Φαίνεται ότι χθες, παρότι σοφαρίστηκαν, και εκεί σου δημιουργείται μια αίσθηση ότι κοίτα, χάσαμε το παιχνίδι, χάσαμε το τρίποντο. Ήταν ικανοποιημένοι, τους έβλεπες ότι ήταν αίτητοι. Αυτό κυριαρχεί στο σκεπτικό τους και το λέει και ο προπονητής. Θέλουμε να μείνουμε αίτητοι για πολύ μεγάλο διάστημα. Έχουν δηλαδή το κίνητρο. Δηλαδή μπορεί στο, στο τελευταίο της Φιλαδέλφειας, στο 1-1 του 80 λεπτού, να μην ρισκάρει η ΑΕΚ. Να είναι ικανοποιημένη.
2: Βέβαια, ότι διατηρεί
1: αυτό.
0: Γιατί εχθές ρίσκαρε κάπου άμα... στα κομμάτια του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο όσο κυλούσε το μάτι στην ισοπαλία.
1: Μα δεν έχανε. Δεν, μιλάμε τώρα για το τελευταίο παιχνίδι. Το σκεπτικό τους, προσπαθούμε να διαβάσουμε το σκεπτικό τους. Ποδοσφαιρικά μια χαρά είναι. Εντάξει, ο Βίντα είχε κάποιες αδυναμίες, οκ. Okay. Ο Μπρινιόλι πάλι στην Τούμπα κάνει φοβερό παιχνίδι, όπως έκανε πέρυσι στο κύπελο. Αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν στο κύπελο πέρυσι, που τους κράτησε. Τώρα μακάρι να παίζει ο Ζήνη, γιατί είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους. Ο Βάργα τώρα μπορεί και να τραυματίσει και να μην παίξει. Λίγο πολύ το πρόσωπό της είναι γνωστό. Το σκεπτικό ψάχνουμε σε ένα τελευταίο μάτς χρονιάς που είναι και φιέστα. Ψάχνουμε το σκεπτικό αυτής της ομάδας. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι απλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ούτε αγωνιστικά, ούτε σε τίποτα. Αλλά ενώ σε αυτό είμαστε σχετικά αισιόδοξοι, γιατί προφανώς δεν θέλουμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έχουμε αρκετά ερωτηματικά. Είπαμε πρώτο στοιχείο και κλεισμένο των θυρών. Αυτό οριστικοποιήθηκε. Και ο καθένας το αντιμετωπίζει όπως θέλει και το σκέφτεται. Εμένα μου είχε καρφωθεί αυτή η αίσθηση ότι αυτή η ταλαιπωρημένη ομάδα, όπως είπα και νωρίτερα, επειδή το παλεύει και βγάζει ό,τι... Α, ανέστησε χθες τα αποδυτήρια στο τέλος.
0: Ναι.
1: Είδες τον ΜΕΙΤΕ να βγαίνει.
0: Ναι.
1: Για πες μας.
0: Τι να σου πω, με δυσκολία προβάτουσε. Δυσκολία.
1: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, λέμε τα χίλια μύρια για τον ΜΕΙΤΕ ή για τον προπονητή που τον βάζει, αλλά πρέπει να σταθούμε και στην προσπάθεια που κάνει ο ΜΕΙΤΕ. Που βγαίνει από το παιχνίδι και στα προηγούμενα έτσι ήταν και μου το έχουν διαβεβαιώσει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν μπορεί.
0: Οριακά, πολύ οριακά. Τώρα σου μιλάω.
1: Ο Μιχαηλίδης.
0: Μικρά βηματάκια.
1: Ο Σντόεφ με τον προσαγωγό. Ο Μπάμπα με τον Τάισον. Τους κατηγορούμε και αυτούς. Γυρίζουν, δεν γυρίζουν. Βλέπω ένα μήνυμα. Πόσα μείνεται ο Μπάμπα κτλ. Κτλ. Γιατί πώς μπορούμε να τους κατηγορήσουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Για ό,τι έχει γίνει φέτος. Τι φταίνει εκείνη. Που υποφέρουν, δηλαδή, και είπαμε και νωρίτερα, ρωτούσε άλλος χθες, γιατί η ομάδα είναι έτσι. Μα γιατί ακόμα και σήμερα οι 5 ή 6 από αυτούς που παίζουν είναι προβληματικοί. Προβληματικοί είναι. Λέω, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν και ακόμα, ας πούμε, είναι ψηλόρθιοι, θα τους το δώσει, δεν μπορεί. Θα τους το δώσει έστω αυτό το τελευταίο που έχει απομείνει. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ, εντάξει και ποδοσφαιρικά από εκεί πέρα, οκ. Okay. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να δημιουργήσει, αμήνεται καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει διαστήματα. Έχει διαστήματα που εκτίθεται και έχει και διαστήματα στα οποία παίζει. Τελευταίο ημίωρο του Καροσκάκη έπαιξε, κανονικά. Και χθες έπαιξε. Ρισκάροντας βεβαίως στο δεύτερο της μεταβάσης της αμυντικής. Εντάξει. Ήταν ρίσκο. Πες Γιάννη, από το χθεσινό ΠΑΟΚ ΑΕΚ που έληξε 1-1 και δημιουργεί αυτά τα δεδομένα.
2: Εντάξει, το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι δίκαιο.
1: Ναι.
2: Όχι γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ μεγάλες φάσεις, ούτε βέβαια γιατί η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ μεγάλες φάσεις.
1: Αυτό που χάνει ο Ζίβκοβιτς με τον Μπρινιόλι είναι πραγματικά για τον Ζίβκοβιτς από αυτή τη θέση. Τι του το πιάνει, δεν βρίσκει καν γωνία. Δηλαδή, δεν μπορεί από εκεί ο Ζίβκοβιτς από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι να έχει όλο το πλαϊνό μέρος δικό του. Όλο. Το χάσε. Το χάσε.
2: Του το πιάσε. Ξαναλέω.
1: Δεν ήταν δύσκολο.
2: Εντάξει. Δεν ήταν το δύσκολο, αλλά του το πιάσε.
1: Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία.
2: Δεν την έβγαλε έξω. Μεγάλη ευκαιρία που έγινε από το λάθος του Βίντα, προέκυψε βέβαια. Λοιπόν, δεν ήταν, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν για να χάσει χθες, δεν ήταν και για να κερδίσει βέβαια. Mm-hmm. Νομίζω ότι πραγματικά, κάπου το διάβασα και μ' άρεσε, με τις αναθυμιάσεις πηγαίνει. Αλλά παρόλα αυτά, πες η δυναμική τους, πες το ειδικό τους βάρος, ακόμα και το τακτικό κομμάτι της παιχνιδιού τους, γιατί μου πάω χθες το όποιο πρέστη ΑΕΚ που δεν ήταν του Ολυμπιακού βέβαια, αλλά υπήρχε, έβγαζε πιο εύκολα την μπάλα από ότι θα περίμενα έστω εγώ να τη βγάλει. Και με πολύ υπομονή και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο στο τέλος τη γέμισε δύο-τρεις φορές.
1: Γιατί ήταν τα ζευγάρια όλα εκεί. Κένι Ζίφκοβιτς, Μπάμπα Τάισον και Γιώρας Μιχαηλίδης με Ιτέος Δόεφ. Αυτό που λέει ο προπονητής δηλαδή. Νιώθει ο ένας καλύτερα έχοντας τον άλλον μαζί του.
2: Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Αυτό που όμως είναι σαφές και ξεκάθαρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε πολύ καλύτερα χθες λύσεις. Βέβαια σε ένα όχι τόσο εξοντωτικό πρέσο όπως αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν, βέβαια τα χαφτισάκ είναι εξίσου και καλύτερα, έτσι, ο Μάριν με τον Πινέδα.
1: Και κλείνουν, και, κλείνουν και οι πλαϊνοί. Κλείνουν πολύ, δηλαδή γεμίζουν το κέντρο πολύ ποιοτικά.
2: Πολύ δουλειά βγάζει ο Κοΐτα. Αυτός που ίσως οι θέσεις του έδωσαν τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να βγάζει λίγο καλύτερα τις μπάλες ήταν ο Ζωάο Μάριο, γιατί εκείνη ήταν η πλευρά που πιο εύκολα έβρισκε λύσεις ο ΠΑΟΚ για να σπάσει αυτό το πρες. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά δεν μπορούσε να βρει να μετουσιώσει αυτό το πρώτο κομμάτι του build-up, να το μετουσιώσει σε ουσιαστική κατοχή στο δεύτερο και στο τελευταίο τρίτο κατά βάση. Είτε γιατί δεν είχε γρήγορη υποστήριξη ο Γερεμέγεφ, είτε γιατί οι αποστάσεις ήταν λίγο μεγάλες, είτε γιατί το συνδυαστικό δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό, είτε γιατί μετά οι μπακ σε δεύτερο χρόνο δεν υποστήριξαν τόσο πολύ τα ψηλά μέτρα. Τώρα αυτό βέβαια γίνεται και γιατί πρέπει να έχεις έναν έλεγχο και προσοχή στις αμυντικές μεταβάσεις, που στο πρώτο ΠΑΟΚ δεν κινδύνεψε πολύ πλην αυτής της φάσης, ξαναλέω, με το Ζήνη που ξεκίνησε όμως από καθαρό φάουλ στο Μεϊτέ στο κέντρο του Πινέδα, ενώ στο δεύτερο ας πούμε είχε τρεις καθαρές φάσεις στη μετάβαση. Και το Γκόλντομ, εντάξει, δεν είναι μετάβαση. Γιατί
1: όχι. Πολύ ωραία επίθεση είναι. Είναι πολύ ωραία επίθεση.
2: Είναι εύκολη, ρε. Ξέρεις γιατί είναι εύκολη επίθεση? Γιατί έχει κλατάρει ο Μητέ. Δεν μπορεί να κλείσει την μπάσα του Πινέδα προς τον Λιούμπισιτς. Ο Λιούμπισιτς παίρνει μια απλή υποδοχή, τη βγάζει αριστερά.
1: Αυτό παίρνει σου drive. Λέω ότι τα πλάγια χάφτους γεμίζουν τον άξονα και είναι πολύ, είναι πολύ και ποιοτική.
2: Γι' αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού τους που έχουμε αυτό, πει εδώ, ναι, και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το 4-2, πες τη συνέχεια.
1: 2-2.
2: Μπράβο. Το 4-2-2-2. Αυτό είναι το μοντέλο του παιχνιδιού τους. Αυτό ακριβώς κάνουν. Ναι, ο ένας από τους δύο
1: δηλαδή
2: θα πάρει το πλάτος.
1: Θυσιάζει, ναι, αυτό. Θυσιάζει λίγο την ταχύτητα για να το δώσει σε ποιότητα.
2: Θα πάρει ο ένας από τους δύο το πλάτος μερικές φορές, κυρίως ο Κοΐτα.
1: Ναι.
2: Κυρίως. Ο άλλος όμως θα είναι πάρα πολύ κλειστά σαν να είναι δεύτερο 10. Και αυτό σου δημιουργεί λίγο και πρόβλημα στο ποιον και πώς θα μαρκάρεις. Mm-hmm. Ποιον μαρκάρεις, πώς τον μαρκάρεις. Αυτό ήταν το βασικό θέμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν βρήκε λύσεις, δεν μπορούσε να συνδυαστεί και να βρει στο επιθετικό του κομμάτι, κυρίως γιατί αν δεν ανεβάσει και τους μπακ, ξαναλέω, οι μπακ μέναν πίσω και για τον έλεγχο των μεταβάσεων και γιατί βέβαια είναι πολύ κουρασμένοι. Δεν ξέρω τι έγινε με τον Γκένι και βγήκε στο ημίχρονο, δεν ξέρω γιατί έγινε η αλλαγή, αλλά φαίνονται και οι δυο πολύ κουρασμένοι, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα μέτρα και με τις εντάσεις που απαιτείται και να έχουν και τις επιστροφές μετά. Και αυτό, όταν θες να δημιουργήσεις υπεραριθμίες, κυρίως στις πτέρυγες, ο μπακ είναι αυτός που θα σου δώσει την υπεραριθμία, γιατί θα έρθει από πίσω. Όταν δεν μπορείς να το, να το μετουσιώσεις αυτό το πράγμα σε ικανοποιητική κατοχή, μοιραία, δεν μπορείς να κάνεις υπεραριθμίες. Άρα, τι κάνεις, φτάνεις μέχρι εκεί, αν δεν μπορείς να πας στον ασμένα, τη γυρνάς. Πάμε πιο πίσω, οργανώνει το αντίπαλος και μετά έχεις να αντιμετωπίσεις μια οργανωμένη άμυνα, όπως έγινε αρκετές φορές. Βρήκε τη φάση του Γερεμέγεφ που πάω εκεί στο πρώτο μήχρονο, μόνο αυτό δεν είναι. Έχει κάτι άλλο, ανέστη. Ναι. Δεν θυμάμαι.
3: Όχι.
2: Ναι,
1: μια κεφαλιά του Μεϊτέ από κόρνερ.
3: Στο φινάλε, τελευταία φάση, ναι.
2: Ναι, τελευταία φάση του μηχρόνου, ναι. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι ο Πάο ξεκινάει αρκετά καλύτερα.
3: Μπαίνει πολύ καλύτερα.
2: Το πολύ καλό καλύτερα. Το διάστημα, ναι, είναι το 45...
3: 60-65.
2: Εκεί που τρώει τις τρεις μεταβάσεις. Τις δύο, ναι, μάλλον μεταβάσεις. Οι οποίες βέβαια μπορούν να τελειώσουν στο ξεκίνημά τους με ένα απλό φάουλ. Το οποίο στο δοκάρι, ας πούμε, του
3: Ζήνη.
2: Στο δοκάρι του Ζήνη μπορεί να κάνει ένα φάουλ, νομίζω, ο Ζίβκοβιτς. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, έχεις παίκτες αρκετούς. Νομίζω ότι έχεις αρκετούς παίκτες πίσω την μπάλα. Που δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο Μπάμπα ήταν ψηλά. Κάνει ένα φάουλ να τελειώνει η φάση. Δηλαδή, μην τους αφήνεις να. Και είναι και φάουλ που δεν είναι ούτε κάρτες. Γιατί, για παράδειγμα, ο Κοίτα σε αυτή την πάσα που βγάζει για το Ζήνη είναι γυρισμένος προς την εστία της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Και βγάζει την μπάλα. Και κάνει τη μεταβίβαση. Μπορείς να τις τελειώσεις αυτές τις φάσεις με ένα απλό φάουλ. Και δεν θα δημιουργηθεί τίποτα από εκεί και μετά. Από αυτό που δημιουργήθηκε στη μετάβαση. Και στο καλό του διάστημα, νομίζω. Γιατί πράγματι το καλό του διάστημα του ΠΑΟΚ και με τη φάση αυτή του Ζίβκοβιτς, δέχεται τον γκολ με σχετική ευκολία, γιατί πλέον έχει κλατάρει ο Μητέ εντελώς. Οι αλλαγές δίνουν φρεσκάδα, ξεκάθαρα. Και ο Μύθου δίνει φρεσκάδα με την έντασή του. Και ο Μπιάνκο δίνει λίγο περισσότερη ένταση. Εντάξει.
3: Τις οποίες ο ΠΑΟΚ, όπως το Καραϊσκάκης, έτσι και χθες τις κάνει με το που δέχεται τον γκολ.
2: Ίσως είναι και προγραμματισμένο. Όχι, προγραμματισμένο δεν μπορείς να το πεις τώρα να είναι.
3: Γιατί εδώ ήταν 70 τόσο στο Καραϊσκάκη.
2: Ναι, ναι, γιατί νωρίς. Εκεί μπήκε ο Τάισον και ο
1: Στόχο. Λέμε κι εμείς ότι μέχρι το 60 κάτι ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Δεν θέλει να αλλάξει κάτι.
2: Όχι, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι. Πράγματι. Σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το ματς όχι. Στο Καραϊσκάκη είναι άλλο θέμα, έτσι.
1: Και... ναι.
2: Αλλά σε αυτό το ματς φαίνεται ότι θα βγει ο Μεϊτέ που έχει κουραστεί πλέον πολύ. Είναι δύσκολο να ακολουθήσει περισσότερο το παιχνίδι, φαίνεται ότι θα βγει και θες και λίγο φρεσκάρισμα μπροστά. Βγήκαν λοιπόν οι αλλαγές, ήρθε η ισοφάριση με τον τρόπο που ήρθε από ένα στατικό, γιατί και αυτό και τα στατικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Εντάξει. Έχουμε πει πάνω από το 30%, 35% των τερμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις έρχονται από στατικές φάσεις. Και τώρα ακόμη περισσότερο, μέχρι και από πλάγι out, ας πούμε. Αν έχει λίγο χρόνο ακόμα, μπορεί και να το γυρίσει. Τις έχει τις στιγμές του στο τελείωμα του παιχνιδιού. Γι' αυτό λέω ότι κλείνει θετικά. Α, πρέπει να πω και κάτι όμως που δεν είναι αγωνιστικό, αλλά από την ώρα του παιχνιδιού το σκεφτόμουν ότι σήμερα πρέπει να το πω. Έλεγα χθες ότι πρέπει το γήπεδο να βοηθήσει. Το γήπεδο βοήθησε και με το παραπάνω. Μπορεί όχι όλο. Δηλαδή, όμως η οργανωμένη, η θύρα 4 δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο. Και μάλιστα ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, η αντίδραση της Τούμπας ήταν εξαιρετική. Γι' αυτό λέω ότι τα social media δεν αντικατοπτρίζουν την Τούμπα. Τα μηνύματα από τα διάφορα, να μην χαρακτηρίσω, δεν αντικατοπτρίζουν την Τούμπα. Η Τούμπα είναι αυτή η οποία ορίζει το τι ακριβώς ο κόσμος επιθυμεί. Και η Τούμπα χθες προσπάθησε να στηρίξει όσο γίνεται περισσότερο τους παίκτες. Και χθες.
3: Και με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ καλή εικόνα.
2: Βεβαίως. Ειδικά μετά τον γκολ, και μάλιστα επειδή βρήκα και έναν φίλο που μετά του το είπα ότι μπράβο, πραγματικά μπράβο, από εκείνα τα παιδιά, έναν φίλο, μπράβο, γιατί καταφέρατε να διατηρήσετε τη θετικότητα, τη θετική ενέργεια στο γήπεδο, γιατί εύκολα θα μπορούσε να ακουστεί οτιδήποτε. Καταφέρατε να διατηρήσετε τη θετική ενέργεια στο γήπεδο με ό,τι αποτέλεσμα είχε. Ξαναλέω, δεν τα θέτω όλα στην τύχη, μάλλον τελευταίο κομμάτι, τύχη, μεταφυσική κτλ. Αλλά η θετικότητα και ο αρνητισμός είναι δεδομένα. Τη θετικότητα λοιπόν τη μετέφερε το γήπεδο και διατήρησε τους παίκτες σε αυτήν την αγωνιστική διάθεση και με τις αλλαγές μέχρι το τέλος. Γιατί και το σύνθημα που δεν έχει να κάνει ούτε με τους τίτλους ούτε με τίποτα. Μόνο να βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει και να τα δίνει όλα. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν περνάει. Θα μου πεις, καταλάβαιναν οι παίκτες τι έλεγε το γήπεδο? Όχι, αλλά τη θετικότητα την παίρνανε. Και αν δεν την καταλάβαιναν οι ξένοι, καταλάβαιναν οι Έλληνες. Τη θετικότητα τη λαμβάνανε. Και την εξελάμβανε και το υπόλοιπο γήπεδο. Άρα ο τρόπος που αντέδρασε χθες η θύρα 4, η οργανωμένη, στη διάρκεια του παιχνιδιού, νομίζω ότι παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα. Τη θετικότητα που έβγαλε. Μπορεί να έχουν τις ενστάσεις τους, βεβαίως, εννοείται όλοι μας, και τη διαφορετική μας προσέγγιση σε κάποια πράγματα, βεβαίως, αλλά εκείνη τη στιγμή δείχνω ότι εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω. Δεν είμαι εδώ για
1: τέλος.
2: Να... Και αυτό ήταν, και να σου πω κάτι, ακόμα και αυτό, το ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, αυτό το... που δεν ήταν τόσο έντονο, αλλά ακούστηκε αυτό το, πώς να το πω, γιουχάρισμα, το Γιουχάρισμα. Αλλά όχι σε πολύ μεγάλη ένταση, γιατί και στο τελικό το ίδιο έγινε, Δημήτρη.
3: Εντάξει, δεν κερδίζει η ομάδα, ρε παιδιά. Οκ, θα υπάρξει
2: επί 120, ναι, εντάξει. Δεν θα υπάρξει.
3: Άλλο είναι,
2: λίγο...
3: αυτό, άλλο είναι αυτό και άλλο είναι το Σεπτέμβρη βαριά του ΠΑΟΚ Φανέλα. Είναι διαφορετικό το πηγαίνω ευθεία στου παίχτε ή στην ομάδα και επιτίθομαι κι άλλο γιουχάρο για την εμφάνιση, το αποτέλεσμα, τη γενικότερη εικόνα. Οι διαφορές δεν είναι το ίδιο.
2: Ναι, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου. Το γούστο μου, ρε παιδί μου, τη φτή μου. Στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά θέτω και τον προβληματισμό μου εντός εισαγωγικών με αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν είμαι ικανοποιημένος εν τέλει από αυτό που συμβαίνει. Αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού δεν βάζω έξτρα πίεση. Χθες, μιλάω για χθες και για τον Ολυμπιακό και για τον τελικό. Σας είπα εγώ τον τελικό, μάλλον εσείς ξέρετε.
3: Με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ ένα παραπάνω, γιατί είναι μετά και το χαμένο τελικό. Μετά και το χαμένο πρωτάθλημα. Οκ, με τον Ολυμπιακό μπορεί να υπήρχαν μαθηματικές ελπίδες για το πρωτάθλημα. Το ρεαλιστικό λέμε. Πάντα είχαμε το ρεαλιστικό σενάριο ότι δεν θα το πάρει, δεν θα το φτάσει ο ΠΑΟΚ να το πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά και στα δύο αυτά παιχνίδια ήταν πολύ, πολύ, πολύ καλή εικόνα. Mm. Πολύ, πολύ καλή εικόνα.
1: Mm-hmm. Πάμε στο διάλειμμα, 4 λεπτά μετά τις 4. Εδώ στο Football Factory και στον Flash επιστρέφουμε για να σταθούμε και σε ένα-δύο πράγματα που ανέφερε ο Λουτσέσκου.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, μάμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ξεκινά και η δεύτερη ώρα για το Football Factory στον Flash, παρέα με την Inter Veten, το στοίχημά μας, το καζίνο και το live καζίνο. Εχθές εντωμεταξύ έφαγα μια φλασιά κάποια στιγμή το βράδυ που λέτε εκεί στα αποδυτήρια απ' έξω ότι είναι Κυριακή βράδυ και ότι έχουν περάσει ουσιαστικά Πέμπτη Παρασκευή.
1: Ότι αύριο έχει σχολείο.
0: Όχι ότι αύριο έχω σχολείο. Ότι όχι. Δεν έχω κάνει δουλειές που έπρεπε Πέμπτη Παρασκευή. Ότι ξέχασα ότι φύγαν, ότι πόπο είναι δυνατό να τα άφησα και τι θα κάνω αύριο, πώς θα τρέχω. Μιλάμε τώρα για κανονικό πατατράκ. Χαζέψαμε εντελώς με αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
1: Φαντάσου Γιαννακόπουλος τι έπαθε.
0: Έλα, καλά. Εντάξει, εκεί είναι. Παιδιά, δεν είναι αυτό.
1: Που νομίζω ότι είναι Μεγάλη Παρασκευή αύριο.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η ιδέα του να πάρει ο μεγάλος ανταγωνιστής σου στο γήπεδό σου ένα τρόπαιο και ειδικά ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο ή σημαντικό τρόπαιο είναι πολύ, δηλαδή η μεγαλύτερη, το έχετε ζήσει, ήμουνα πολύ μικρός για να το θυμάμαι, τον τελικό του 2003 και τη σημασία του για την πόλη που γίνεται στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ Άρη.
1: Ναι, με τη δήλωση ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ μετέπειτα ότι αν δεν κερδίζαμε σήμερα η Τούμπα θα γινόταν πάρκινγκ.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά, έτσι απλά.
0: Εφαντάσου λοιπόν τώρα τι τρέμουλο θα έχουν οι Παναθηναϊκοί μέχρι να τελειώσει το Final Four. Και ειδικά αν αυτό τελειώσει με κατάκτηση του Ολυμπιακού, του τροπέου από τον
1: Ολυμπιακό. Βαλένθια θα παίξω εγώ.
2: Εσύ πληρώθηκες χθες που σου δώσαμε.
1: Ναι, ρε Γιάννη. Την ώρα που σε άκουγα, ήσουν τόσο πιστικός. Αλήθεια σου λέω. Το σκέφτηκα, το ζήγησα. Λέω, ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Βλέπω τις αποδόσεις, βλέπω ότι νίκη Βαλένθια με πάνω από 9,5 πόντους δίνει 3 φράγκα και το βάλα. Γιατί δεν θα κέρδιζε με 4, με 5, με 3. Θα παραδίνονταν οι άλλοι. Και κάπως έτσι συνέβη. Κάπως έτσι συνέβη.
0: Στην Inter Veten λοιπόν.
2: Sorry, Ανέστη, πες, θα ολοκληρώσω μετά.
0: Το στοιχηματικό μας Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θα δούμε, αύριο θα δούμε και την Αγγλία. Μετά και την νίκη της City με την Palace. Και το πρόγραμμα και τις αποδόσεις και όλα. Λοιπόν, Κυριακή, 7.30, ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Φαβορεί οι φιλοξενούμενοι, οι ενδιαφερόμενοι. Φαβορεί Ολυμπιακός στην All Win Arena. 2.20 το διπλό, 3.30 ο Άσος, 3.35 το Χ.
1: Ωραία.
0: 2 το διπλό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, 3.60 ο Άσος, 3.55 το Χ στην Inter Veten.
1: Άσο, Χ και διπλό. Θα τα βάλω. Τώρα ευσεβείς πόθη και τα λοιπά. Αυτό πιστεύω, αυτό θα κάνω. Πόσο δίνει, 4 περίπου. 4,5. Θα το βάλουμε. Με γκολ Μιχαηλίδη. Με γκολ Μιχαηλίδη στο τέλος. Τι πήγες να πεις.
2: Να κλείσω αυτό που ήθελα. Έχω ένα φίλο μου το παίζει μπασκετικός ειδικός. Καιρό τώρα. Και συζητούσαμε για το μάτι του Παναθηναϊκού. Του λέω. Λέω στο ραδιόφωνο είπα 20. Βλέπω 15. 15 με 17, μπορεί και 20. 15 ναι. Και 17. Ρε παιδιά, όταν βγήκε το σκορ, φαντάζεστε τι τον έκανα έτσι. Του λέω, το παίζει εσύ ειδικό στο μπάσκετ, εγώ σου βρήκα
1: μια διαφορά γιατί αυτός.
2: Όχι, όχι, είπα, οξύς είναι, αλλά είναι
1: φαν του μπάσκετ. Γιατί δεν είναι τώρα για να κάνεις καζούρα στον Παναθηναϊκό.
2: Παίζει κιόλας ερασιτεχνικά. Ρε, τον κάνω καζούρα γιατί μου το παίζει ειδικό. Παίζει κιόλας μπάσκετ, είναι και καλός ερασιτεχνικά βέβαια, έτσι. Και νιώθει ρε παιδί μου, άμα χρειαστώ κάτι, τον πάρω και λέω να τον πω, έλα ρε, εκεί, γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται εκείνο. Αλλά να το παίζει ειδικό, είναι και λίγο, πώς να το πω, εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, εδώ στην Τούμπα, τους λέμε σαλιάριδες αυτούς, που είναι, ξέρουν από όλα και είναι της υπερβολής. Είναι λίγο τέτοιος αυτός. Μου λέγε, μα όχι, να έτσι, ο Χουάντσο, ο Σμάνο, αυτό, να θα παίξει, ποιος να παίξει, του λέω, να πώς να παίξει. Και όταν τελείωσε το παιχνίδι,
1: ο κοντός, που άκουσε τον προπονητή του να του λέει στο ημίχρονο, παίζουμε με 4. Τι είναι
2: αυτό, δεν το άκουσα εγώ. Και είδα αυτός, τη δήλωση του προέδρου της Χαποέλ. Αυτός δεν την έκανε τη δήλωση μετά. Δεν το πήρες χαμπάρι.
1: Ο πρόεδρος Χαποέλ. Δηλαδή μιλάμε για κακή πάστα τώρα. Δεν μιλάμε για θέμα προπονητή.
2: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Και το έχει κάνει τόσες και τόσες φορές. Και δεσμεύτηκε κάποια στιγμή ότι δεν το ξανακάνω. Δεσμεύτηκε. Και όμως στα δύσκολα δεν άντεξε πάλι και μίλησε για παίχτη τόσο υποτιμητικά, ρε φίλε. Θα του κερδίσει ο ΠΑΟΚ αυτού στου ημιτελικού. Πώς είναι, τρία μάτς είναι. Άμα είναι τρία μάτς είναι δύσκολο. Στα δύο μπορεί να του κερδίσει.
0: Δύο νίκες είναι.
2: Στις δύο νίκες
1: είναι.
0: Ναι.
1: Καλά. Το βλέπω το 1-1. Και τελευταίο μάτς να πηγαίνει 85-83.
2: Λες ρε φίλε.
1: Ε, τι, δε, ναι, αυτοί τώρα τι να, πού να πάνε και τι να κάνουν. Ούτε να το
2: πάμε
1: βλέπουν δεν
2: θέλουν. Όλοι μαζί. Πάμε παλατάκι όλοι μαζί. Ρε.
1: Ναι.
2: Παλατάκι όλοι μαζί.
1: Πάμε στον προπονητή του ΠΑΟΚ προς το παρόν. Στον κύριο Λουτσέσκου. Να ακούσουμε πρώτα την απάντηση για το ΜΕΙΤΕ. Γιατί είναι ένα από τα θέματα. Το συζητάμε. Είναι, το πρόβλημα είναι εμφανέστατο. Τον βλέπεις. Στα πρώτα 15 λεπτά νομίζω ότι κάνει ήδη 5 λάθη. Ήδη, δηλαδή το καταλαβαίνεις. Το κοντρόλ στην μπάσα, στα 5 μέτρα, στα, είναι και τον παίρνει και από κάτω, το καταλαβαίνεις.
0: Είναι και αντιδράσεις του τέτοιες, ναι.
1: Ναι, πάντα ήταν έτσι αυτός. Πάντα στο κοντρόλ λάθος. Έσκυβε το κεφάλι, έπιανε τα μαλλιά του. Τον έπαιρνε κατάκαρδα, πώς το λένε, τον έπαιρνε βαρέως. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο Λουτσέσκου.
2: Και,
0: και οι δύο θα ακούτε.
1: Α, εντάξει. Στην απάντηση που έδωσε.
3: Much on him.
4: No, it's not fair to mention just him for the mistakes, because mistakes, if I come back in these last two games, they are from everyone, from everyone.
3: Δεν νομίζω πως είναι δίκαιο να αναφερθούμε μόνο στον ίδιο για οποιοδήποτε λάθος. Νομίζω ότι λάθη υπήρξαν στα τελευταία δύο παιχνίδια από όλους τους ποδοσφαιριστές.
4: Maybe from him it is seen in a different way, it is noticed in a different way, because he is a player that he goes to ask the ball and he has very good position receiving the ball. He's not in the perfect shape, he's not in a shape to make things that he was doing before, but he has this boldness, like, let's say, confidence to go, and it makes mistakes, but on the same time, he's the player that can open the game for us. Before him to enter, we played without him. And we had a very bad performance, and we start to lose our our chemistry, starting from Volos, if you remember well. Then, in this way of how we are used to play, yes, it's 40% of the possibility, but at least the players that are close of him become more free, and they can play in a different way. So, is this? Something is to gain, something is to lose.
3: Ο ΜΕΙΤΕ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνονται περισσότερο τα λάθη του για το γεγονός πως έχοντας σωστές τοποθετήσεις τις περισσότερες φορές ζητάει την μπάλα. Προφανώς και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε παλαιότερα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το παιχνίδι και να ελευθερώσει με τις τοποθετήσεις του ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμπαίκτες του μάλλον, με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις σε οποιαδήποτε επιλογή.
1: Αυτή, τον ρώτησα ότι είναι απολύτως κατανοητή η κατάσταση, ξέρουμε το τι συμβαίνει με τον ΜΕΙΤΕ, γιατί επιμένετε στη χρησιμοποίησή του βλέποντας πόσα λάθη πραγματικά κάνει και επηρεάζοντας από ό,τι καταλαβαίνουμε και τους υπόλοιπους. Και απαντάει αυτό που απαντάει, ότι δεν κάνει μόνο αυτός λάθη, okay, και το ότι με τις τοποθετήσεις και με την προσωπικότητα που βγάζει να ζητάει την μπάλα, νιώθουν οι υπόλοιποι καλύτερα. Αυτή είναι η δική του απάντηση στην επιλογή που κάνει. Βεβαίως χθες δεν είχε πολλές επιλογές, έτσι. Ο Μπιάνκο ήταν μόνο στον πάγκο, την Κυριακή θα έχει και τον Ζαφίρη, και αυτά είναι όλα τα δεδομένα για να έχουμε και το σκεπτικό του προπονητή. Έχετε κάτι να σχολιάσετε από αυτού?
5: Εγώ όχι.
0: Ούτε εγώ όχι. Δεν. Μου κάνει εντύπωση.
1: Σας αποστόμωσε.
0: Και αυτό και πριν και με τον τελικό που αναφέραν για τον Ντάισον, για τον Ζίφκοβιτς, τώρα για τον ΜΕΙΤΕ, μου κάνει εντύπωση ως ένα βαθμό να επιλέγει ο προπονητής ακόμα και όταν οι παίχτες δίνουν στο 40-50% να χρησιμοποιεί αυτούς. Δηλαδή, σε νορμάλ συνθήκες, σε πιο νορμάλ συνθήκες. Στις πιο νορμάλ συνθήκες του τελευταίου διαστήματος που έχει και ένα βάθος ο πάγκος. Δεν μιλάμε για το διάστημα στο οποίο υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί και έπαιζαν μόνο αυτοί οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται να παραβλέψει και την εξήγηση για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η παρουσία του μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τους υπόλοιπους, για το σύνολο της ομάδας και για αυτό που εξηγεί με την κίνηση των υπολείπων παικτών και με το πώς απελευθερώνεται εντός εισαγωγικών επειδή είναι στον αγωνιστικό χώρο με ΙΤΕ και επειδή έχει ο αντίπαλος και την προσέχει και το γεγονός ότι απέναντί του είναι ο με ΙΤΕ και του δίνει μια μεγαλύτερη προσοχή ενδεχομένως.
1: Ας μην μπούμε σε άλλα κομμάτια. Πόσο κάνουν τα χαφ του ΠΑΟΚ, αν θα έπρεπε να έχει άλλα δύο χαφ ενός εκατομμυρίου, 1,5 εκατομμυρίου, γιατί αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος, ότι δεν βγάζει το ΜΕΙΤΕ, γιατί δεν έχει καλά χαφ από πίσω. Εντάξει. Να μην μετρήσουμε πόσο παίρνει ο καθένας και τι σημαίνει αυτό. Στη λογική, πόσο παίρνει ο καθένας και άρα πόσο αξίζει. Έτσι. Αυτά είναι τα κριτήρια του προπονητή και αποφασίζει. Έχουμε και το άλλο κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο έχει να κάνει με τους τραυματισμούς. Για άλλη μια φορά αναφέρθηκε στην πιο μεγάλη κρίση που βίωσε ο ΠΑΟΚ και πώς την βίωσε. Αυτό το χωρίσαμε σε δύο ή είναι ένα ολόκληρο?
0: Ένα κομμάτι είναι με τα παραδείγματα των ποδοσφαιριστών και τους τραυματισμούς που είχαν. Ωραία. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο ολόκληρο.
1: Για να τα ακούσουμε.
3: Έχει να ψάξουμε κάποια ευθύνη αυτή τη στιγμή.
4: I will give just like this, very fast, some examples. Giri, good goalkeeper.
3: Ο Giri, θα σας δώσω κάποιο παράδειγμα. Καλός τερματοφύλακας.
4: Good goalkeeper, yes. Top, yes. You know that is the goalkeeper that two times he suffered two injuries for 1 month and a half in situations that was attacked by opponent. He's the only one goalkeeper kicked and hit by opponents. And 1 month and a half, 1 month and a half.
3: Έχει χάσει 1,5 και 1,5 μήνα από χτύπημα αντιπάλου.
4: Γιακουμάκης. Twisted ankle. Because of twisted ankle in Kifisia. He pushed to come back to support the team. Entering the game against Panathinaikos, the first contact was down on the shoulder, got injured in the shoulder. Because of this, he didn't manage well to half of the training, after out, after again, after half. And in one point, forcing to come back and to play against AEK. Because Jeremeev was sick in that week, he got injured. And Jeremeev had to come by being sick for 3 days, Saturday in training, and to be in the pitch, in the game. Dejan, which could have been a good replacement for Miha, which had an injury on the knee, and now again he has a small problem in the knee in another place, because he forced a lot of games. Dejan had pubalgia, and after he had a twisted ankle. Then are other kind of stories. John Joe. Fault on one jump in the last moment of the game against Atromitos, and he had an edema in the bone. Edema in the bone doesn't go easy, and he had to play to fight. Was out 2 months. Zivko, one glass cut his muscle. There are things that is not easy, and these guys, as I said, from medical department. They fought a lot, they worked day and night. It was under huge pressure, this department. We tried, as I said, everybody to give the best in these conditions. I know that it was hard, but on the same time, it is the situation. We are in Europe, we are there, we will fight also for the last game and we will see what it will be after.
3: Ο Γιακουμάκης, η ιστορία του είναι γνωστή. Γύρισε τον αστράγαλό του στην Κηφισιά. Ο Γιακουμάκης γύρισε τον αστράγαλό του στην Κηφισιά. Πίεσε πολύ τον εαυτό του για να επιστρέψει. Επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη φάση χτύπησε τον ώμο του. Τον οδήγησε να μην κάνει πλήρες προπονήσεις με την ομάδα. Οδηγήθηκε να πιεστεί πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο διάστημα ο Γερεμέγεφ ήταν άρρωστος και δεν είχαμε διαφορετική επιλογή. Οπότε ήρθε ο τραυματισμός του. Ο Ντέγιαν, ο οποίος θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική του Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε και αυτός πρόβλημα στο γόνατο και πίεσε πάρα πολύ τον εαυτό του. Είχε τη μία φορά προβλήμα στη βουβονική χώρα. Από εκεί πέρα είχε ένα ακόμα διάστημα το οποίο τον κράτησε πάρα πολύ καιρό εκτός. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος έκοψε ένα μήνυμα με ένα γυαλί. Ο Τζόντζο, ο Κένι, ο οποίος με ένα χτύπημα είχε ένα είδημα στο, ένα οστικό είδημα, κάτι το οποίο δεν φεύγει καθόλου εύκολα από τον οργανισμό. Οπότε είναι καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές, αλλά απλά τις αναφέρουμε. Το ιατρικό επιτελείο πάλευε μέρα νύχτα και βρέθηκε υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην όλη κατάσταση την φετινή. Ο καθένας προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Το ίδιο κάναμε και εμείς στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στην Ευρώπη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα και στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Και νομίζω και κάτι το οποίο δεν πρέπει να το μετέφερε στη μετάφραση ο Τσονάκας.
1: Πώς να μεταφράσει όλα.
0: Για τον Ντέγιαν, το είπε.
1: Είπε.
0: Για τον,
1: είπε για τον Λόβρεν.
0: Για το συνδυασμό με τον Μιχαηλίδη, είπε. Γιατί ανέφερε και τον Μιχαηλίδη ο Λουτσέσκου. Και αυτή την παράμετρο, ότι δεν είναι μόνο οι τραυματίες, είναι ότι και οι διαθέσιμοι τελικά, επειδή υπάρχουν τραυματίες, επιβαρύνονται πολύ περισσότερο με παραπάνω
1: και
0: παιχνίδια.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Και
1: τα παιχνίδια. Είναι η προπόνηση. Το πόσο χαλάει η προπόνηση με τον Μπεσβιές παικτών, η καθημερινότητα δηλαδή. Και όλα αυτά συνέβησαν στον ΠΑΟΚ στο διάστημα όπου παίζει. 22 Ιανουαρίου με την Μπέτις, 29 με τη Λιόν, παίζει με τον Πασεραϊκό, 4 με τον Παναθηναϊκό, 8 με τον Άρη, 11 με τον Παναθηναϊκό, 15 με την ΑΕΚ, 19 με τη Θέλτα, Λάρισα, 26 με τη Θέλτα. Δεν είναι ότι είναι μόνο αυτά που περιγράφει, είναι και το διάστημα. 2 Θέλτα, 2 Παναθηναϊκό, 1 Μπέτις, 1 Λιόν, 1 Άρη, 1 ΑΕΚ, 1 Ολυμπιακό. Αυτό έπρεπε να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Θα έπρεπε. Εντάξει.

0: Δεν ξέρουμε αν θα λείψει κανείς προς το παρόν. Με το Γιακουμάκι να μπαίνει να παίζει, έστω λίγο. Το Γκένι μάλλον δεν πρέπει να έχει κάτι πολύ σοβαρό. Θα δούμε και από την προπόνηση. Για να τελειώσει αυτή η σεζόν και να δούμε αν από τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ κάνει σχέδια για προκριματικά Champions League ή αν κάνει σχέδια προκριματικά Europa League. Τα περιέγραψε αρκετά πάλι αναλυτικά ο Ανδρέας Οδημάτος, στο δικό του blog, στο Gazeta, οι διαφορές που υπάρχουν πέρα από την αυτονόητη, την ευκαιρία του Champions League σε σχέση με το Europa League. Αντιπάλους και με την Aston Villa που πρέπει να βγει τέταρτη στην Αγγλία να ξεπεράσει τη Liverpool, να πάρει και το Europa έτσι ώστε να έχει ο Ολυμπιακός ένα μεγάλο όφελος αν, αλλά και ο ΠΑΟΚ με την παρουσία του στους ισχυρούς από ό,τι κατάλαβα και του τρίτου προκριματικού εφόσον βρεθεί στον τρίτο προκριματικό. Στη Σκωτία γίνεται ένας χαμός. Τελικά θα
1: το
0: παίξω σε ένα τελικό.
1: Το πέναλτι, γιατί εγώ δεν το είδα.
0: Όχι, όχι.
1: Για να το βρούμε.
0: Είδα ότι το πρωτάθλημα θα παιχθεί σε ένα τελικό Hearts Celtic, όπου η Hearts νομίζω παίζει για δύο αποτελέσματα. Και η Celtic μόνο για νίκη.
1: Ναι.
0: Και κατά τα άλλα, ο δεύτερος της Αυστρίας και ο δεύτερος της Πολωνίας. Όλα αυτά από Κυριακή βράδυ, όταν οριστικοποιηθούν τα δικά μας. Λοιπόν, αυτά για το ένα παιχνίδι, για το άλλο δεν έχουμε και τόσο μεγάλη εικόνα, πάντως αναμενόμενο το 1-0 για τον Ολυμπιακό και θυμίζουμε την είδηση για όποιον δεν άκουσε ότι την Κυριακή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι οριστικά και κλεισμένων των θυρών. Ενώ η ΑΕΚ μετά το τέλος του αγώνα τον Ολυμπιακό θα έχει μια μεγάλη φιέστα για το πρωτάθλημα που κατέκτησε. Πάμε στο διάλειμμα, τελευταίο, για να επιστρέψουμε και με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε στο τελευταίο ημίωρο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Τελευταίο ημίωρο για την σημερινή μας εκπομπή στο Football Factory, 5η 14 Μαΐου, στα 33 λεπτά μετά τις 4, παρέα πάμε μέχρι τις 5, με την Πίτσα Ράφαελ μαζί μας, τα 4 καταστήματά της, Πολύχνη, Εύος, Μοτούμπα, Καλαμαριά, τις υπηρεσίες της Delivery Takeaway, να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της, που έχει πολύ όμορφα διαμορφωμένους χώρους, εξαιρετικά φιλόξενο προσωπικό, πραγματικά, για να επισκεφτείτε και να σε εμπνέει ο χώρος να φας, ρε παιδί μου, και να απολαύσεις την Πίτσα Ράφαελ. Μαζί μας και η Ιντερβέτεν με το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο. Δώσαμε μια εικόνα νωρίτερα για τα παιχνίδια του 1-4 στο ελληνικό πρωτάθλημα την ερχόμενη Κυριακή, τελευταία αγωνιστική. Υπάρχουν και τα μάτς των play-out, όπου τι ενδιαφέρει πλέον.
1: Αν θα τι ενδιαφέρει.
0: Πάρει ο Αστέρας ένα βαθμό θέλει για να κλειδώσει. Μαθηματικά, κάτσε, τώρα είναι στο συν 4. Συν 5.
1: Με ένα δεν γίνεται.
0: Μετά πάει στην ισοβαθμία. Και εκεί δεν θυμάμαι τώρα όλο το αποτέλεσμα του Πασεραϊκού και Αστέρα. Αν και βλέπαμε προχθές την προϊστορία ότι πρέπει να είναι νίκη του...
1: Πανσεραϊκός κερδίζει.
0: Ναι, ναι, του Αστέρα μετά από καιρό με τον Πανσεραϊκό. Αστέρας Κηφισιά, 1.73 ο Άσος. Στην Ιντερβέτεν, 4.80 το διπλό, 3.65 η ισοπαλία. Ο Πανσεραϊκός στο 2.65 με τον Πανετολικό. Η Λάρισα στο 2.35 με τον ατρόμητο φαβορή. Η ενδιαφερόμενη γηπεδούχη.
1: Όχι, γιατί φωνάζει. Ότι θα έχανε ό,τι και να γινόταν από το Λεβαδιακό. Ενώ κέρδιζε 2-0 στο ημίχρονο.
2: Δεν πρέπει να φωνάζει για την αποβολή του Καραχάλιου. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο εκτός από τον Αέρα, ο οποίος στο πρώτο ήταν υπέρ του Όφη, στο δεύτερο υπέρ του Λεβαδιακού και ήταν έντονος. Δεν ξέρω τι έγινε. Είδα τις φάσεις για να δω και εγώ γιατί μπορεί να φωνάζει, αλλά δεν νομίζω η αποβολή του Καραχάλιου να δικαιολογεί αυτή τις έντονες.
1: Μα το μάτς έφτασε στο 93 και ήταν 0-2 ακόμα.
2: Ναι, στο 89 είναι η φάση του πέναλτι που εκτελείται αργά λόγω VAR. Στο 89 γίνεται. Αλλά τελειώνει με 12 λεπτά καθυστερήσεων και τα γκολ μπαίνουν 92, 93, 95 και 100. Δεν ξέρω αν φωνάζει για κάτι άλλο. Χωρίς να έχεις δει το παιχνίδι συνολικά, από τις φάσεις που δείχνει τουλάχιστον το συνδρομητικό, δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Παίζει με 10. Από το, για ένα ημίχρονο, έτσι, από την αποβολή του Καραχάλιου, ναι. Στο 0-2.
1: Και όλα αυτά γιατί, για το γόητρο ή για το ότι προκαλεί μια ντροπή το να κερδίζεις 2-0 και να τρως 3 γκολ στις καθυστερήσεις. Είναι λίγο
2: δεν και ότι
1: βαρύ.
2: Καλύτερο, νομίζω.
1: Είναι βαρύ.
2: Δεν και ότι καλύτερο, ναι.
0: Για τον Όφη, κατά του οποίου υπάρχουν νέες νομικές κινήσεις εναντίον του από ποδοσφαιριστών, από ποδοσφαιριστές για την παλιά ΑΠΑΕ, Μπούρμπος, Ματίας Βερόν και Περογαμβράκης είναι οι τρεις παίκτες οι οποίοι...
2: Ποιος Βερόν, ρε? Ο Βερόν του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, Ματίας Ρικάρδο Βερόν. Δεν είχε περάσει, δεν είχε παίξει μετά.
2: Είχε παίξει, ρε, πόσα χρόνια έχει?
0: Αυτό για παλιά ΑΠΑΕ μιλάμε τώρα. Από πότε είναι αυτές οι υποθέσεις? Γράφει. Είναι μεγάλη η ανακοίνωση, προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μέσα και τα άρθρα.
2: Ναι, άστο, μην το βγάζεις άκρη.
0: Πάντως υπάρχει από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ζητείται η άρση αδειοδότησης στον Όφη και προαναγγέλλεται καταγγελία σε FIFA και UEFA. Τώρα, πώς...
1: Τακτοποιούνται αυτά κάποια στιγμή και ξεπερνούνται.
0: Ναι.
2: Του Βερόν. Πόσα χρόνια έχει σταμάτησε ο Βερόν την μπαλά?
1: Από τότε ήταν προς απόσυρση.
2: Ο Βερόν ήταν...
1: Το ΠΑΟΚ έπαιξε το 7. Το 7.
2: Αντί να έπαιξε στον Όφη πόσο καιρό ακόμα? Δηλαδή πέρασαν 15 χρόνια και ακόμα έχει να παίρνει λεφτά ο Βερόν.
1: Εδώ έχει να παίρνει ο Γουίλτζερ.
2: Όμα... Ο Γουίλτζερ έχει να παίρνει από τον Άρη.
0: Περίμενε.
1: Είχε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου.
0: Πού να περί. Πόσοι Ματίας Βερόν μπορεί να υπάρχουν τώρα? Να δούμε πότε σταμάτησε, όχι τίποτα άλλο. Ρικάρντο Βερόν. Όχι, όχι, όχι. Το βρήκα. Το βρήκα. Το 14 σταμάτησε.
2: Από τον Όφη πότε.
0: Από. Όχι. Από τον Κισαμικό σταμάτησε. Από τον Όφη έφυγε. Το, το 14 το καλοκαίρι έφυγε από τον Όφη για τον Κισαμικό, αλλά τον Νοέμβριο σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
1: Μετά πήγε στα Μάταλα. Μετά πήγε στην ομάδα της Ιεράπετρας.
0: Στον ΠΑΟΚ δεν ήταν. Δεν ήταν
1: βασικά, στην Ρεθύμνου.
0: Στον ΠΑΟΚ ήρθε το 8 μέχρι το 10. Με τον Όφη έχει τα περισσότερα μάτς καριέρας, λέει εδώ το Transfermarkt. Πράγματι 94.
2: Ναι.
1: Πολύ ποιότητα. Την έδειξε στον ΠΑΟΚ εκείνη της πρώτης χρονιάς του.
2: Στη μεταβατική περίοδο.
1: Ναι. Και μετά.
2: Εκείνοι οι ποδοσφαιριστές ήταν οι ποδοσφαιριστές της μεταβατικής περίοδου, η οποία κράτησε αρκετά βέβαια. Που άλλαζαν σιγά σιγά, άλλαζε το ρόστερ σιγά σιγά. Ερχόταν λίγο καλύτεροι παίκτες και λίγο καλύτεροι παίκτες και λίγο καλύτεροι παίκτες για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε τα τελευταία χρόνια. Τότε επί προεδρίας βέβαια Θοδωρής Ζαγουράκη, έτσι. Και τεχνικού διευθυντή Ζήση Βρίζα.
1: Ναι. Άλλο, καρατάλα τι γίνεται. Του shorts το θέμα βεβαίως είναι ζήτημα. Ο μάνατζερ του κάνει και δηλώσεις γιατί σαφώς πήρε μεγάλη έκταση. Η υποτιμητική τοποθέτηση του Αταμάν κόντρα στον παίχτη του. Είμαι περήφανος για την Ακή. Ρώτησε το χαρακτήρα.
2: Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Την ηθική και το ήθος που επιδεικνύει ως άνθρωπος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Λέει ο μάνατζέρ του, απευθυνόμενος στον παίχτη και το δημοσιοποιεί. Βρίσκεσαι στην αρένα, είσαι εκείνος που μετράς και εμείς σε στηρίζουμε γιατί είσαι υπέροχος παίχτης και άνθρωπος. Μπράβο στον Αταμάν. Παραδίδει σεμινάρια διαχείρισης προπονητικά.
0: Εσείς λοιπόν που έτσι καμπάζετε από μπάσκετ, επειδή εχθές έριξα κάτι ματιές εκεί από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά, πότε πρόλαβα όταν γύρισα σπίτι στο ίδιο. Μια φωτογραφία χιουμοριστική προφανώς που έχουν φτιάξει με τον Αταμάν μετά το παιχνίδι και λέει και καλά ο Αταμάν στους παίχτες, μπείτε και κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Το υιοθετείτε, είναι αυτό το στυλ παιχνίδιου του Παναθηναϊκού φέτος.
1: Έτσι είναι ο Αταμάν ως προπονητής πάντα. Σε γενικές γραμμές ποντάρει στην ατομική ποιότητα και πρωτοβουλία. Και όχι σε πολύ σύνθετα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Η ατάκα όπως, βέβαια, για παράδειγμα, έχει ακουστεί στο.
1: Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα.
2: Η ατάκα βέβαια έχει ακουστεί και στο παρελθόν. Η διαφορά είναι ότι στη θέση της λέξης Θεός υπήρχε η λέξη Παναγία. Ότι σας φωτίσει Παναγία. Έχουν ακουστεί στο παρελθόν οι ατάκες αυτές.
1: Υπάρχει και η κλασική εντολή σε time out. Πάμε γερά και δυνατά.
2: Α, δυνατά εντάξει. Και με δύναμη. Ναι.
1: Πάμε, ναι, okay.
2: Δυνατά και με δύναμη.
1: Κατά τα άλλα, ποδοσφαιρικά νομίζω ο Άρης κέρδισε στο Βόλο. Παίζει την πέμπτη θέση με το Λεβαδιακό.
2: Τώρα αυτοί έχουν 3 βαθμούς διαφορά. Με τους 3 βαθμούς διαφορά, τι έχουν κάνει στα μεταξύ τους. 3 σοπαλίες έχουν μέχρι τώρα. Δεν έχει κερδίσει κανένας.
0: Τα μεταξύ τους,
1: Μπράβο, σοπαλίες έχουν, ναι.
0: Και τα 3 είναι σοπαλίες.
1: Αυτό θυμάμαι.
0: Και τα 3 είναι σοπαλίες. 1-1 στον πρώτο γύρο κανονικής διάρκειας, 2-2 στον δεύτερο, στο Βικελίδης, 1-1 πάλι στη Βιωτία στον πρώτο γύρο.
1: Άρα κερδίζει ο Άρης και βγαίνει πέμπτος.
0: Ναι.
1: Για το γόητρο.
2: Ναι, με βάση αυτή την. Με βάση αυτή την τοποθέτηση, ναι. Αφού έχουν 3 ισοπαλίες και ναι, με νίκη του Άρη, ο Άρης είναι πέμπτος. Σωστά. Ο Άρης που κάνει πολύ καλά play-in. Play-in δεν είναι. Κέρδισε
1: play-off.
2: Και
1: μέσα
2: play-off. Είναι
1: και
2: αυτά,
1: το 5-8.
2: Ναι. Τι έχει. Δεν έχει
1: ας πούμε ότι. Ας πούμε ότι βρήκε ένα αριθμό. Μετά από καιρό με τον Γρηγορίου. Και όπως είπαμε, ο Νίκος Αβαδόπουλος είναι υποψήφιος προπονητής του.
2: Είναι ξεκάθαρα,
1: Εφόσον αποδεχθεί την πρόταση.
2: Μάλιστα. Θα είχε ενδιαφέρον, βεβαίως, ναι. Τα είχε ενδιαφέρον αυτό το γεγονός.
1: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το Μουντιάλ για φαινόμενα ακραίας ζέστης. Βέβαια.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να το προειδοποιήσουν οι επιστήμονες όταν γίνονται παιχνίδια 3 και 4 ώρα το μεσημέρι και νωρίτερα σε κάποιες περιπτώσεις. Κατά καλό καιρό. Και είναι και τα αμερικανικά γήπεδα. Είναι πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν σκέπαστρο. Πολλά τα οποία δεν φυλάγεσαι πουθενά από τον ήλιο, δηλαδή. Ειδικά το μεσημέρι που είναι από πάνω ο ήλιος, τους βαράει όλους. Τεράστια
2: έχει
0: μεν,
2: γήπεδα,
0: αλλά.
2: Ναι, έχει γήπεδα. Ναι, τα έβλεπα μια μέρα. Τα έβλεπα μια μέρα. Είναι αυτά τα κλασικά γήπεδα. Θυμάμαι από το Μουντιάλ. Πότε έγινε στην Αμερική το Μουντιάλ,
0: το 94.
2: Το 94. Που ο τελικός έγινε 2 ώρα το μεσημέρι σε εκείνο το γήπεδο που δεν υπήρχε ίχνος, όχι σκεπάστρο, τίποτα.
1: Στο Λος Άντζελες.
2: Από τόσα χρόνια. Στο Λος Άντζελες, ναι. Λες κάτι θα έχει αλλάξει. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν άλλαξε. Υπάρχουν βέβαια γήπεδα κλειστά εκπληκτικά. Έχει κάτι γήπεδα τρελαθείς. Δηλαδή, αν βρείτε στο YouTube.
0: Αυτό που... είναι το θέμα. Ότι δεν είναι ότι έχει μείνει πίσω η Αμερική σε αυτό. Είναι ότι απλά από επιλογή προφανώς δεν τα κάνουν έτσι.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Και το χρήμα υπάρχει και ο τρόπος υπάρχει. Η Αμερική, άμα θέλει, μπορεί να το κάνει.
2: Η Αμερική σε... θέλει να το κάνει όπως θέλει.
0: Μικρό διάστημα, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Να ύπταται. Μπορεί και να ύπταται αν θέλει να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Έτσι. Αλλά γιατί. Προχώρησαν σε κάτι τέτοιο. Θυμάστε πέρσι που είχε εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις βροχές και είχε διακοπές αγώνων.
0: Συνέχεια, ναι.
2: Ναι. Αντίστοιχη περίοδος θα είναι. Τώρα, ποιος ξέρει. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο. Θυμάστε που το συζητούσαμε ότι και για το Μουντιάλ μπορεί να συμβαίνει, να ισχύει. Γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Αμερική, δεν έχει να κάνει με το. Ότι ήταν πιο ιδιαίτερα τα φαινόμενα εκείνο το διάστημα. Είναι η ίδια εποχή την επόμενη χρονιά. Που θα γίνει το Μουντιάλ. Στα ίδια γήπεδα, στις ίδιες χώρες. Γιατί εντάξει, εδώ θα έχει και Μεξικό και Καναδά.
2: Θα έχει Μεξικό και Καναδά, ναι, σωστά. Αλλά ποιος ξέρει, πραγματικά δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί. Τα είδα και εγώ τα γήπεδα, ναι, πράγματι.
0: Τα περισσότερα είναι ανοιχτά και με μάτς που γίνονται το μεσημέρι, προφανώς θα υπάρχουν πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα βλέπουμε αυτά τα φουρφούρια, τα γιγαντιαία που. Είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων να πιτσιλάνε ουσιαστικά. Μπορεί να, και προς τις κερκίδες να έχει μερικά στραμμένα και προς τους πάγκους είχε στους παίχτες στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Θα έχει τέτοια σκηνικά το Μουντιάλ.
1: Η είδηση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ανακοίνωση της απόκτησης του Νάσου Μπαζίν, ενός νεαρού γκάρντ, γεννήθηκε το 2003. Είναι ο παίχτης από τον Προμηθέα. Μέχρι το 30, συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ο Νάσος Μπαζίνας, 1.94, playmaker. Ο Προμηθέας τον ανέδειξε. Έτσι. Φέτος, σε 23 αγώνες πρωταθλήματος, έχει 7 πόντους, κατά μέσο όρο 4.5 assist, 2.3 rebound σε 21-22 λεπτά συμμετοχής. 82% στις βολές, 57 στα τρίποντα και 30,6 στα τρίποντα. Έπαιξε και σε 8 παιχνίδια του BCL, 7 πόντους, 2 rebound και 3,5 assist. Έχει παίξει
2: ωραίες
1: και εθνική ανδρών.
2: Ωραίες αυτές οι μεταγραφές, μου αρέσουν, χωρίς να τον ξέρω τον παίκτη. Λόγω της, εντάξει, και Έλληνες
1: της ηλικίας.
2: Και της ηλικίας, ναι, βεβαίως.
0: Και είναι και αυτό, ναι, με τα συμβόλαια πλέον που βλέπουμε, εντάξει. Να γίνεται διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές στον ΠΑΟΚ και αφορά την αλλαγή του οικονομικού του στάτους. Δηλαδή και ο Μουρ και ο Χουγκάς στη διάρκεια της σεζόν και ο Μπαζίνας τώρα έχουν υπογράψει πολυετή συμβόλαια. Όχι ο λιγόμηνα ή μία σεζόν.
1: Βέβαια. Πρέπει να έχει ελληνική βάση. Κοιτάς το ταλέντο, κοιτάς την προοπτική, επενδύεις. Και τέτοιου είδους μεταγραφή είναι και του Μπαζίνα. Μεταγραφή από άλλον σύλλογο, εφόσον ο ΠΑΟΚ έχει την οικονομική δυνατότητα. Χθες ανακοίνωσε τον Μουρ, σήμερα τον Μπαζίνα και συνεχίζει. Να δούμε αν και πότε θα κλείσει ο Περσίδης. Ο Μήτρου Λόγκ, και πάμε της Νάπολη. Και βλέπουμε για τους επόμενους. Ευρωπαϊκά τι έχει σήμερα, έχουν Ισπανοί παίζουν.
2: Τώρα ποιος τρέχει το αγωνιστικό.
1: Στον ΠΑΟΚ, ο προπονητής κατά βάση.
2: Ναι, ποιος τρέχει το αγωνιστικό. Α, ο Τρινκέρι, ωραία.
0: Δεν είναι μαζί και ο... Τώρα μπω βλακία στο όνομα, Τσιάρας.
1: Τσιάρας.
0: Τσιάρας, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχει Ισπανούς, αλλά πρώτα ξεκινήσουμε από το χθες, όπου στην Ισπανία, ανταφού έχει και σήμερα Ισπανούς, ξεκινήσουμε από την Ισπανία. Μεγάλες νίκες παραμονής έκαναν οι ενδιαφερόμενες ομάδες, η Σεβίλη μέσα στη Βιγιαρεάλ με 2-3. Το συνδέει ο κόσμος και με το νέο αέρα που μπορεί να έρχεται από την ανάληψη, την αγορά μάλλον της ομάδας από τον Σέρχιο Ράμος. Η Εσπανιόλ που κι αυτή κέρδισε την Αθλέτικ Μπιλμπάο και ξέφυγε κατά 3 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Αλαβές που κέρδισε την Μπαρτσελώνα και ανέβηκε και αυτή στο συν 1 από τον υποβιβασμό. Και η Χετάφη που κέρδισε την Μαγιόρκα σε ένα αδιάφορο για την... Πού είναι η Χετάφε? Χετάφε? Γιατί δεν τη βλέπω τη Χετάφε. Ναι, για την ίδια...
1: Α, κέρδισαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι,
0: Εκτός από τη Μαγιόρκα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Η οποία παραμένει εκτός ζώνης υποβιβασμού, αλλά ετήθηκε χθες από τη Γετάφε που είναι 7η και καταλαμβάνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εχθές επίσης η City κέρδισε 3-0 την Palace και πάμε σε ένα φινάλε στην Premier με μάχη σώμα με σώμα. Δύο αγωνιστικές έμειναν, 2 οι βαθμοί διαφοράς από την Arsenal στην δεύτερη Manchester City. Και ένα πρόγραμμα που μάλλον ευνοεί την Arsenal, με την έννοια ότι παίζει με την 18η Burnley εντός και με την 15η Palace εκτός, που βέβαια αυτό το παιχνίδι έχει χαρακτήρα derby, είναι λονδρέζικο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα ήθελε η Palace μέσα στο γήπεδό της η Arsenal να πανηγυρίσει πρωτάθλημα. Και η Manchester City, η οποία παίζει εκτός έδρας με την Bournemouth και εντός με την Villa, που είναι το 5-6 στη βαθμολογία. 5η Villa, 6η Bournemouth, ακόμα και με μαθηματικές ελπίδες η Bournemouth για το Champions League στις δύο αγωνιστικές που έμειναν, αλλά μάλλον μόνο μαθηματικές, γιατί η διαφορά είναι 4 βαθμούς με την Aston Villa. Η Ίντερ πήρε το κύπελο στην Ιταλία κερδίζοντας 2-0 την Λάτσιο στον τελικό, με μάλλον έτσι κάποιο σβηστό τρόπο, 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο αυτό.
1: Πήρε παραμάζωμα Κυριακή Δετάρτη.
0: Και πανηγυρισμούς πάλι με νταντουμλαντουμλαντά στα αποδυτήρια από τους παίχτες. Αυτό είναι το εντυπωσιακό με την Ίντερ, ότι και το πρωτάθλημα και το κύπελο το πανηγύρισαν οι ίδιοι παίχτες στα αποδυτήρια δύο φορές με τα βιντεάκια από το Madden Romania που πανηγύριζαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα του 24 για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Αυτά από χθες. Τώρα σήμερα, ναι, όπως είπες, έχει παιχνίδια στην Ισπανία με Ρεάλ Οβιέδο το βράδυ στις 10.30, νωρίτερα στις 9 Χιρόνα Σοσιεδάδ, στις 8 Βαλένθια Βαγεκάνο. Από όλους αυτούς οι ενδιαφερόμενοι είναι η Οβιέδο έχει υποβιβαστεί με τη Ρεάλ, αδιάφορη και η Ρεάλ. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον βαθμολογικά αυτό το παιχνίδι. Το Χιρόνα Σοσιεδάδ έχει ενδιαφέρον για τη Σοσιεδάδ που διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Conference. Είναι αυτή τη στιγμή σε θέση που το παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όχι, τι λέω, η Σοσιεδάδ έχει το ευρωπαϊκό εισιτήριο από το κύπελο. Διόρθωση, ναι, ναι. Άκυρο. Ό,τι και αν κάνει στη βαθμολογία που είναι 8η. Δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Sociedad λοιπόν. Για τη Χιρόνα αντίστοιχα τεράστιο το ενδιαφέρον, και αυτό γιατί στην Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή 4 ομάδες με 39 βαθμούς, οι 2 υποβιβάζονται, οι 2 είναι εκτός ζώνης υποβιβασμού. Υπάρχει και η Αλαβές στους 40 βαθμούς, υπάρχουν και 3 ομάδες στο Σασούνα Βαλένθια Εσπανιόλ στους 42 βαθμούς. Δηλαδή είναι 2, 4, 6, 8 ομάδες σε απόσταση 3 βαθμών μεταξύ τους, με 2 αγωνιστικές να απομένουν για κάποιους και με 3 αγωνιστικές για κάποιους άλλους αυτά τα βραδινά σημερινά παιχνίδια. Η Βαλένθια δηλαδή με τη Βαγεκάνο και η Χιρόνα με την Σοσιεδάδ. Άλλο τι άλλο έχει σήμερα πανευρωπαϊκά. Οι Άγγλοι σίγουρα δεν παίζουν. Νομίζω τα υπόλοιπα είναι λιγότερο δημοφιλών πρωταθλημάτων της Ευρώπης.
1: Είναι ωραίο πάντα αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές που τελειώνουν την ίδια ώρα τα παιχνίδια. Οι Ολλανδοί τώρα θα διεκδικήσουν το Champions League. Εκεί η Τβέντενα, η Μέγγεν, οι φίλοι μας, ο Άγιαξ κτλ. Οι Ισπανοί που γίνεται το Έλληνα δεις με την παραμονή. Οι Γάλλοι πρέπει να έχουν και αυτοί Champions League. Έχει και οι Άγγλοι φυσικά τελευταία αγωνιστική. Οι Άγγλοι που το κάνουν μόνο τελευταία αγωνιστική, όχι την πρώτη τελευταία. Εντάξει. Κρύβει πάντα, έχουν πάντα συγκινήσεις. Έχουν πάντα συγκινήσεις. Όλα αυτά, όπως και το δικό μας φυσικά, θα έχει την Κυριακή τις δικές του συγκινήσεις. Και το σκοτσέζικο, είπαμε, το Hart Celtic. Τώρα η Hart μετά από τόσα χρόνια
0: εκεί όπου
1: πάει να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε αναφέρει καθόλου ότι ένα παιδί που έχει βγει από τις ακαδημίες του ΠΑΟ κάνει παπάδες με την
1: Κιζηρίδης.
0: Ναι, με την Hart.
1: Για πες μας
0: φετινή
1: θέση
0: σεζόν
1: και στοιχεία. Αριστεροπόδαρος νομίζω.
0: Ναι, αριστερό εξτρέμ είναι.
2: Δεν είναι αριστεροπόδαρος.
0: Και τα δύο πόδια δίνει το Transfermarkt. Έχει τέτοια, Γιάννη, τέτοια άνεση και για τα δύο πόδια να τα χρησιμοποιήσει. Έχεις εικόνα.
2: Δεξιοπόδαρος είναι. Δεξιοπόδαρος είναι, εντάξει. Άνεση. Όλοι έχουν άνεση. Είναι δεξιοπόδαρος όμως. Ναι. Έχει ικανότητα να τελειώσει και με τα αριστερό. Ναι.
0: Από την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19 της Βέρειας, μετά του Πανετολικού, μετά του Ηρακλή, από εκεί στην ανδρική ομάδα του Ηρακλή. Στη συνέχεια Βόλος, μια ομάδα που μάλλον λέγεται Βιον, κάπως έτσι, στην Σλοβακία. Η Νέμπρετσεν της Ουγγαρίας, η Μούρα της Σλοβενίας αυτή τη φορά, Ντέμπρετσεν ξανά, Μιχαλόβιτσε Σλοβακία και τώρα Χάρτς, όπου στην φετινή σεζόν μετρά 41 συμμετοχές, 2.998 λεπτά, 6 γκολ και 11 ασίστ. Στα 25 του χρόνια, γεννηθείς του 2026, θα γίνει τον Σεπτέμβρη, με 3,5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Και στις δύο πλευρές φέτος έχει παίξει, και ως αριστερό εξτρέμ και ως δεξί εξτρέμ, και αρκετά μοιρασμένα βλέπω να είναι τα παιχνίδια, περισσότερο στα αριστερά που είναι η πρώτη του θέση, αλλά έχει αρκετά και στα δεξιά.
2: Θαυμασμός για αυτά τα παιδιά που κυνηγάνε το όνειρό τους με τέτοιο πάθος. Με τρομερό
1: πολλά.
2: Πάθος.
1: Πάρα πολλά.
0: Τώρα μιλάμε για παίχτη που στην Ελλάδα σε επίπεδο ανδρών έχει παίξει ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή και 8 με τον Βόλο. Δηλαδή σχεδόν δεν τον έχουμε, όχι σχεδόν, δεν τον έχουμε δει.
2: Τι έπαιξε, 8 παιχνίδια με τον Βόλο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Με ένα γκολ.
2: Τρομερό πάθος. Είναι αυτό ότι λες κυνηγάω το όνειρό μου όσο πάει ρε παιδί μου, όσο πάει. Μόνο χαρά και ως παράδειγμα προς μίμηση τον μπορείς να τον δεις. Ειδικά σε μια περίοδο που ξέρεις τώρα καλοκαίρι πολλά παιδιά αποχωρούν από τις ομάδες που μεγάλωσαν όλα αυτά τα χρόνια και ψάχνουν να βρουν την επόμενη, τον επόμενο σταθμό. Τέτοια παραδείγματα σαν του Κιζηρίδη πρέπει να αποτελούν οδηγό. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Ότι δεν τελειώνουν όλα. Αν θα φύγεις από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ. Δεν τελειώνουν όλα. Ίσως η διαδρομή που θα ακολουθήσεις μακριά από αυτά τα κλαμπ μπορεί να είναι πιο εύκολη για κάποιους. Για να βρεθούν στο επαγγελματικό. Ο Αλμύρας είναι ένα παράδειγμα τέτοιο. Ο Αλμύρας της Τρίπολης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Mm-hmm. Από τον ΠΑΟΚ έφυγε γιατί ήταν το 5ο-6ο χαφ, τον 2005. Τελικά τους 2005 στο κέντρο, από αυτούς που παίζαν, παίζει και ο Γκούμας βέβαια. Ήταν ο Κοτάς, ο Γκούμας και ο πέμπτος εναλλασσόταν πολλές φορές. Ο Αλμύρας ήταν πίσω από όλους αυτούς. Η διαδρομή που ακολούθησε όμως μετά, έφυγε από την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ πίσω Νάρη. Έπαιξε εκεί, έπαιξε στην ΚΑΠΑ 19, όπου μας έβρισκε έβαζε γκολ, εννοείται.
1: Έτσι.
2: Όχι μόνο αυτός. Εδώ παιδιά που πήγαν στη Λιβαδιά, στον Ατρόμητο, στις μικρές ομάδες, πάντα σκοράριζαν.
0: Εμένα αυτό μου φαίνεται φυσιολογικό. Πάντα είναι ένα έξτρα κίνητρο, νομίζω, για τους παίχτες όταν παίζουν κόντρα στην πρώην ομάδα. Και το λέω για κακό. Το λέω, ξέρεις.
2: Όχι για κακό.
0: Εγκληκτικά. Καμία σχέση.
2: Επουδενή. Ναι.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, να, ποδοσφαιρικά να αποδείξω ότι ακόμα και το, ότι κάνανε λάθος. Για μένα δεν είναι καθόλου κακό. Και αυτό στο, εντός των τεσσάρων γραμμών. Παίζω και δείχνω ότι έχω ένα εξτρά κίνητρο, ένα κίνητρο παραπάνω να δείξω ότι κακώς με αφήσατε, ρε παιδί μου. Να σας δείξω εγώ ότι κακώς με αφήσατε. Το οποίο είναι ok, είναι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.
2: Βεβαίως.
0: Υγιές.
2: Βεβαίως. Από εκεί, από τον Άρη, βρέθηκε στο Μακεδονικό και μετά το Μακεδονικό, νομίζω τώρα 1,5 χρόνο έκανε εκεί. Στο Μακεδονικό, ένα χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Προέκυψε η ευκαιρία του Αστέρα Τρίπολης Β. Μαζί με αυτόν από το Μακεδονικό πήγε ακόμα ένα παιδί, ο Αλμπέρτο Σιμόνι, που είναι μεγαλύτερος, 27 χρονών. Πολύ καλός παίκτης και για τη Β' Εθνική. Και αυτός ξεκίνησε από πιο χαμηλές κατηγορίες, έπαιζε στο τοπικό της Χαλκιδικής, έπαιξε στον Άρη Παλαιοχωρίου στη Γ' Εθνική, έκανε σιγά-σιγά-σιγά. Και αυτός μέσα από το Μακεδονικό και οι δυο βρήκαν αυτή την ευκαιρία με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Ξέρετε ότι προχθές παίξαν και οι δυο. Ο Αλμύρας βασικός παίζει συνέχεια, ο Σιμόνι μπαίνει αλλαγές. Αλλάζει το Μακέντα, αυτός τον αλλάζει το Μακέντα. Δηλαδή, η διαδρομή καμιά φορά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έξω από τα μεγάλα κλαμπ είναι, ίσως είναι πιο εύκολη για κάποια παιδιά που δεν θα παίξουν ποτέ στα μεγάλα κλαμπ ή που μπορεί να χρειαστεί να κάνουν έναν κύκλο και ίσως αργότερα επιστρέψουν. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ ψηλότερος. Ενώ βρίσκεις τη διαδρομή σου πιο εύκολα σε άλλες ομάδες. Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο αυτό.
1: Ωραία. Αυτά είμαστε λίγο πριν τις 5, σήμερα 5, 14 Μαΐου. Θυμίζουμε ότι στις 6 είμαστε μαζί στο ΠΑΟΚ 4 Studio, κανονικά. Όλη η δική μας παρέα με όλα τα ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά κυρίως, στο 6 με 8. Ανέστη, ξεχάσαμε τίποτα?
0: Δεν ξεχάσαμε τίποτα, όχι.
1: Μπράβο μας, ρε φίλε.
0: Τα είπαμε όλα.
1: Μπράβο μας. Ραδιοφωνικά εδώ και πάλι αύριο στις 3. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό απόγευμα, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Υπάρχουν και αυτές οι Άπωνες καρδιές. Τι λες γι' αυτό, Ανέστη Παπιόπουλη, για τις Άπωνες καρδιές? Θες να μιλήσουμε για Άπωνες καρδιές σήμερα? Γιατί θες να μιλήσουμε, γιατί θες να φιλοσοφήσουμε σήμερα ραδιοφωνικά?
1: Τίποτα.
0: Βλέπεις, εδώ το πάω, εκεί το φαίνω. Για χρώματα, γιατί σήμερα είμαστε σε αποχρώσεις του πράσινου. Εσύ, πονεμένο χρώμα σήμερα το πράσινο.
1: Γιατί πονεμένο χρώμα πράσινο?
0: Με αυτό που με τον Παναθηναϊκό, με τον αποκλεισμό στο μπάσκετ.
1: Α.
0: Δεν είναι και το αγαπημένο. Ναι, γι' αυτό λέω πονεμένο χρώμα. Ενώ εγώ φορά το μπλε της Ελλάδος, το μπλε της Γαλανόλευκης, το μπλε της Eurovision. Καταλάβατε, τέτοια λέμε στο στούντιο. Είναι και ο ήλιος που μπαίνει έτονος εδώ. Έλα να το πούμε μαζί έτσι. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Τραυματίστηκε ο Ακύλας, ρε. Μα σου πάνω τον Ακύλα.
0: Μάτι, παιδί μου.
1: Τραυματίστηκε, λέει, παθλά στη μέση.
0: Μάτι είναι. Όταν εγώ σου λέω για το μάτι και εσύ δεν το πιστεύει για το μάτι. Ή όταν εγώ σου λέω τα ζώδια. Α, σου έχω και αστρολογική πρόβλεψη για το Champions League, για τον τελικό.
1: Ποιο? Πέρυσι είχε δώσει παρή, ε.
0: Και φέτο παρή θα δώσω, γιατί ταύρι είμαστε στη χρονιά μα.
1: Ναι, πάλι χρονιά σα είναι η ταύρι.
0: Πάλι χρονιά μα είναι η ταύρι. Τι να κάνουμε?
1: Εμεί καμιά χρονιά παίζει να βρούμε μπροστά μα ή. Να γίνουμε ταύρι.
0: Να γίνετε ταύρι, είναι η αλλοπολείο, γιατί όχι. Εδώ λοιπόν είμαστε και μα ακούτε πώ φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Δεν ξέρω αν θα το πείσω αύριο να κάνουμε κάτι για την Eurovision.
1: Αύριο.
0: Δύσκολο. Ίσως τον πίσω τελικά. Τι να σας πω. Θέλω να σας πω ότι είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Το έχετε ακούσει, το έχετε συνειδητοποιήσει. Δίπλα μου ο Ανέστης Παπιόπουλος, που το κρατάω και θα τον κρατήσω όμοιρο κάποια στιγμή. Είναι η στιγμή που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά, που βλέπουμε όλα αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Και σήμερα έχουμε όχι έναν, όχι δύο, αλλά τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Πρώτα θα κάνουμε μία στάση στο Δήμο Καλαμαριάς, να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ όμορφο φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, και θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο την αρμόδια αντιδήμαρχο. Στη συνέχεια θα είναι μαζί μας ο υπέροχος, ο μοναδικός, ο Δημήτρης Ταρόβας, για να μιλήσουμε για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος, Θέατρο Κολοσσέων, τελευταίες παραστάσεις, και φυσικά διεκδικείτε και διπλές προσκλήσεις. Θα σας πω ότι θα μπείτε στο Viber, θα γράψετε όνομα επώνυμο, τα ξέρετε αυτά. Και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Ασπιώτης, γιατί έχουμε και πρεμιέρα με κύκλο των Χαμένων Ποιητών και είναι όλοι εδώ στον Flash και στους 99,4. Πάμε να πάρουμε λοιπόν έτσι μια μουσική ανάσα. Να και στη συνέχεια πάμε μέχρι το Δήμο Καλαμαριάς για να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, γιατί ξέρετε, ακόμα και αν είμαστε διαφορετικοί, όλοι μοιάζουμε.

0: Ξέρετε, αυτό ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή μας. Μοιάζουμε οι άνθρωποι. Κι ας είμαστε διαφορετικοί. Κι ας έχουμε διαφορετικές ανάγκες, ας θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Όμως στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι μοιάζουμε. Και όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια θέλω στην πραγματικότητα, στην ουσία. Και χαίρομαι πάρα πολύ για μια πραγματικά υπέροχη δράση, η οποία πραγματοποιείται στον Δήμο Καλαμαριάς. Ο Δήμος Καλαμαριάς κάνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα και κάνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα και η συγκεκριμένη Αντιδημαρχία Προσχολικής Αγωγής Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων και Αθλητισμού, στην αιγίδα της οποίας ανήκει η συγκεκριμένη δράση, αναφέρομαι στο πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο, 15 Μαΐου, θα διεξαχθεί και το Σάββατο, 16 Μαΐου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας, σε έναν χώρο που προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ, στην Πλάζ της Αρετσούς, και είναι εντελώς ελεύθερη είσοδος, εντελώς ελεύθερη συμμετοχή. Θα είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία θα μπορέσουμε να απολαύσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω την αρμόδια αντιδήμαρχο του Δήμου Καλαμαριάς, μια γυναίκα με ενεργό δράση, με συμμετοχή στον ναυτικό αθλητικό όμιλο του Δήμου Καλαμαριάς, μια γυναίκα η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά την παιδεία, έχει σπουδάσει ίδια τεφά, έχει φοιτήσει και αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο και τη Λύκειο Καλαμαριάς. Αγαπά πάρα πολύ την περιοχή της, αγαπά πάρα πολύ τους νέους, τον εθελοντισμό. Όπως έχετε καταλάβει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ρίτσα Κεφωνίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Αντιδήμαρχε, και καλωσορίσατε στον αέρα της πόλης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι όμορφη εισαγωγή είναι αυτή, από την αρχή έτσι πως το ξεκίνησες. Μου επιτρέπεις να μιλάμε
0: Θα μιλάμε στον Ενικό Ρίτσα, ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ. Πολύ όμορφη εισαγωγή και θα ήθελα να συμπληρώσω εκεί και ότι όλοι όμως έχουμε τα ίδια τα δικαιώματα για τα ίδια θέλω.
0: Απόλυτα
1: σωστό. Τόσο πολύ όμορφα που είπες.
0: Απόλυτα σωστό και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου και είναι πάρα πολύ όμορφη και η δράση που κάνετε στην Καλαμαριά. Είναι ουσιαστικά το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο ανοίγει τις πύλες του αύριο, θα διαρκέσει και το Σάββατο. Να μου πεις λίγο για την ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας αυτού του φεστιβάλ.
1: Πώς γεννήθηκε η ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 2,5 χρόνια που αναλάβαμε, ένα από τα πρώτα ζητήματα που θέσαμε, γι' αυτό και κάναμε και γραφείο ισότητας, που δεν υπήρχε και στην αρχή, ήταν το θέμα αυτό της ισότητας. Δημιουργήσαμε αμέσως τον πρώτο μήνα, επαναλειτουργήσαμε τη ΔΕΠΗΣ. Η ΔΕΠΗΣ είναι η Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του κάθε Δήμου. Δεν έχουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα, αλλά πλέον νομίζω ότι πάμε καλά, έχουν αρκετοί Δήμοι. Αυτή η διετία δηλαδή έγιναν πάρα πολλές ΔΕΠΗΣ. Εμείς λοιπόν την ξαναλειτουργήσαμε, ήμασταν από τις πρώτες ΔΕΠΗΣ. Για να μην σου πω ψέματα, νομίζω ότι ήταν δύο στην Ελλάδα, που κάναμε πενταετές σχεδιασμό και φυσικά από το πενταετές σχεδιασμό φέτος βγάλαμε και τον ετήσιο σχεδιασμό μας, παίρνοντας κομμάτια από εκεί, και μέσα σε αυτό ήταν και αυτό το φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που το ονειρευόμασταν εδώ και ένα χρόνο, το δουλέψαμε σχεδόν τόσο, και ελπίζουμε να το υλοποιήσουμε, να ξεκινήσουμε από αύριο για να πάνε όλα καλά.
0: Τι όμορφη πάντως η δράση αυτή, τι όμορφη η πρωτοβουλία αυτή. Πριν πάμε στο φεστιβάλ αυτό καθ' αυτό, μου είπες λίγο πριν ότι ουσιαστικά ήρθαν στα χέρια σας στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία σου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση και σας έκαναν όλους στον Δήμο Καλαμαριάς να πείτε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να δημιουργηθεί ακριβώς ένα φεστιβάλ ισότητας, να στείλουμε το μήνυμα της ισότητας? Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, είναι στοιχεία τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε καν.
1: Καμιά φορά θα μου επιτρέψει να σου πω, Σοφία, ότι μπορεί να τα αντιληφθούμε, αλλά θέλουμε να τα καλύψουμε κιόλας.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Και αυτό είναι το άσχημο. Θα σου πω ένα όνομα κλειδί σε αυτό. Χρύσα Ράπουγλου. Λοιπόν, η δήμαρχός μας ήταν η πρώτη, πιστεύω, που το ονειρεύτηκε και το σχεδίασε όλο αυτό. Άλλωστε είναι πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας στην ΚΕΔΕ. Μας είχε πολύ στενά μαρκαρισμένους πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και στην ουσία αυτό το ξεκίνησε και έφτασε εδώ που έφτασε. Το έδωσε προσωπικό στο τμήμα ισότητας, στο γραφείο ισότητας, για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε, και φτάσαμε έτσι με την Έλληνα τη Λαβίδα, που το έτρεξε πάρα πολύ να φτάσουμε σε αυτό εδώ το διήμερο. Δεν ήταν ότι μας δώσανε κάποια σήματα, ήταν ότι ένας προγραμματισμός που έπρεπε να κάνουμε, ή μάλιστα καλύτερα να πω που οφείλουμε να κάνουμε, είναι, είναι νόμος αυτό, ότι πρέπει να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Σωστά. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτά τα γραφεία, αυτή τη βοήθεια στον κόσμο. Δεν είναι κάτι που απλά το κάνουμε προτάσεις. Έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να τα υλοποιήσουμε, τα δουλέψαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ το ότι συμπέφτει κιόλας και θέλω έτσι να το αναφέρω αυτό, να κάνω τη γέφυρα αυτή. Και με το γεγονός ότι βλέπουμε πλέον ότι δίνεται πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, για παράδειγμα, που στον διαγωνισμό της Eurovision μία εκ των παρουσιαστριών είναι η Κατερίνα Βρανά, η γνωστή stand-up comedian. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι και η κοινωνία πλέον κάνει αυτό που ήταν υποχρεωμένη να κάνει και δεν έκανε. Αντιμετωπίζει ως ίσους όλους τους Έλληνες και όλους τις Ελληνίδες πολίτες, γιατί ένα 10% των εξημών είναι άτομα με αναπηρία.
1: Έτσι ακριβώς. Και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ελπίζω η χώρα μας να φτάσει στο σημείο και η πόλη μου που να πει ότι μα, είχαμε τόσους άνθρωπους στα καροτσάκια, έχουμε τόσους άνθρωπους στα καροτσάκια, αλλά δεν βγαίνουν τόσο εύκολα από το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Τώρα δειλά-δειλά θα βγουν στην καθημερινότητά μας, θα πάνε στις δουλειές τους, θα πάνε στο Δήμο μέσα, στις υπηρεσίες που χρειάζονται, που θέλουν, και θα δούμε αυτούς τους ανθρώπους πλέον εκτός του σπιτιού τους.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δεν το αντιλαμβανόμαστε, κάνοντα τα στοιχεία από την Ελστάτ, ότι ένας στους 10 Έλληνες έχει κάποια μορφή αναπηρίας. Σκέφτηκα και εγώ αυτό, μα πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν τους βλέπουμε έξω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι λοιπόν μια ιδανική ευκαιρία αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ. Φιλοξενείται στην Πλάζ της Αρετσούς, στον υπέροχο χώρο αυτό που έχουμε. Mm. Και εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι, ποιος είναι ο συμβολισμός του να μετατρέπεται αυτός ο υπέροχος χώρος που βλέπεις στο Θερμαϊκό, που είναι μια όαση δροσιάς σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, να γίνεται ένας χώρος συνάντησης για τη συμπερίληψη.
1: Νομίζω ότι και για μας ήταν ο ιδανικότερος χώρος. Θέλαμε να τονίσουμε την δυναμικότητα αυτού του φεστιβάλ και νομίζω ότι αν θα έρθει ο κόσμος αύριο θα το καταλάβει και θα το εισπράξει αυτό σε αυτό το περιβάλλον. Είναι ένας χώρος που μιλάει για την Καλαμαριά. Είναι δηλαδή κυριολεκτικά η Καλαμαριά, δεν είναι ένα κτίριο, δεν είναι ένας δρόμος, δεν είναι. Είναι έτσι ακριβώς η παραλία, η ακτή της Αρετσούς, που είναι η ιστορία όλη της Καλαμαριάς. Έτσι το διαλέξαμε, με αυτό το σκεπτικό. Και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει, αν μας βοηθήσει και ο καιρός, θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ.
1: Ναι, το θέλουμε αυτό. Και νομίζω ότι ήταν το ιδανικότερο σημείο για να κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Είναι εξαιρετικό ότι θα είναι στην Πλάζ της Αρετσούς, όπου θα μεταδραπεί σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργίας. Πολλοί φορείς, όπως ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, η Άρση, το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών, η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, το Θεσσαλονίκη Pride, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, το Κέντρο Γυναικών Ήρυδα, το UNESCO Youth Club Θεσσαλονίκης. Όλοι αυτοί λοιπόν μαζί ενωμένοι θα στείλουμε όλοι το μήνυμα και θα ήθελα έτσι να μας δώσεις μία γεύση, γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία θα βιώσουμε. Θα έχουμε βιωματικά εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ταινίες επιλεγμένες από το φεστιβάλ δράμας. Θα ήθελα έτσι να μας δώσεις και εσύ λίγο το στίγμα όλων όσων θα απολαύσουμε.
1: Το τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πραγματικά νομίζω ότι τους είπες όλους τους φορείς. Αυτόν σίγουρα που δεν είπαμε, γιατί ήταν ο τελευταίος που εντάχθηκε και χαρήκαμε πολύ, είναι η Αχτίδα. Και το Hands Up δεν ξέρω αν είπες, που είναι η διερμηνής νοηματικής γλώσσας, γιατί το ιδιαίτερο αυτού του διημέρου, ένα ακόμα ιδιαίτερο, θα είναι ότι όλο το διήμερο θα έχουμε τις διερμηνείς που θα βοηθάνε τους ανθρώπους που δεν ακούν, για να καταλαβαίνετε όλο το διήμερο το τι γίνεται. Θα το υποστηρίξουμε αυτό, για να είναι και αυτοί μέσα στις δύο μέρες μαζί μας. Αυτό το φεστιβάλ γίνεται μαζί με το Diversity Charter Greece. Είναι μια συνδιοργάνωση, είναι όπως είπα μια δουλειά πάρα πολλών μηνών. Θα έχουμε δύο πάνελ, θα έχουμε δύο στρογγυλά τραπέζια συζητήσεων. Για να σας πω λίγο το κλίμα, το πρώτο θα έχει θέμα, να το διαβάσω και εγώ για να το πω ακριβώς, πολιτικές και στρατηγικός σχεδιασμός για συμπεριληπτικές κοινωνίες. Θα έχουμε τον Σταύρο τον Μιλιώνη, που είναι ο πρόεδρος ΣΚΕΑΝ, ο επικεφαλής του Diversity Charter Greece. Θα είναι η Δήμαρχος Καλαμαριάς βέβαια. Θα είναι η κυρία Κοκκίδου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σταύρος Μπουφίδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Και θα κάνει το συντανισμό ο Μιχάλης Ουδής από το Ίδρυμα Henrik Bell. Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο, στις 12 η ώρα, το πάνελ θα είναι, ο τίτλος του είναι «Εφαρμοσμένες δράσεις και καλές πρακτικές με αντίκτυπο πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών». Εδώ θα έχουμε τη Συμμαχία των Φίλων, από την Ήρυδα, από το Κέντρο Γυναικών, τη Θεσσαλονίκη Pride, εκπροσώπους από φορείς λοιπόν, με συντονίστρια την Άννα Τιναπέργη. Έχουμε βιωματικά εργαστήρια, την Παρασκευή θα έχουμε από το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα και την Ανόραση.

0: ταινίες. Θα έχουμε λοιπόν δύο προβολές μικρού μήκους. Μόλις νυχτώσει γύρω στις 9, παρά 5, παρά 10 θα ξεκινήσει η πρώτη με τον τίτλο Ρίζες και η δεύτερη με τον τίτλο Honeymoon. Και το Σάββατο, όχι, δεν ξέρω, δεν σταματάμε εδώ, την Παρασκευή, έχουμε τους Αρέθμα, ένα συγκρότημα με κανονάκι, κλαρινέτο, τύμπανα, κρουστά και τι δεν έχει αυτό το συγκρότημα.
1: Είναι εξαιρετική τα παιδιά.
0: Ναι, εγώ να σου πω τις αλήθειες, τους άκουσα διαδικτυακά, δεν το ήξερα και το έψαξα.
1: Είναι εξαιρετική πραγματικά.
0: Τέλεια, τέλεια. Και θα κλείσουμε νομίζω με τον πιο καλό τρόπο. Για να έρθουμε το Σάββατο, ξεκινάμε από τις 11 η ώρα και να κάνω λίγο εδώ πέρα έτσι μία παύση και να πω ότι ξεκινάμε από τις 11, ενώ 12 είναι το τραπέζι, αλλά 11 η ώρα μπορεί να έρθει ο κόσμος να συνομιλήσει με όλους τους ανθρώπους από όλες αυτές τις ομάδες, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας,
1: βέβαια.
0: Να ανοίξουμε έναν διάλογο με τους πολίτες για τη διαφορετικότητα, για τη συμπερίληψη, για την αποδοχή, για την ορατότητα. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να έρθει ο κόσμος να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους στα τραπέζια τους. Θα έχει εκεί τραπεζάκι και καρέκλες για τον κάθε σύλλογο, αν μπορώ να τον ονομάσω, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτόν τον διάλογο. Συνεχίζουμε λοιπόν το Σάββατο με μια χορευτική ομάδα, Social Bad Dance Lab, και κλείνουμε μετά το φυσικά τη συζήτηση και κλείνουμε με τις Bayan Lar. Αυτές σίγουρα τις ξέρεις, σημαίνει γυναίκες στα τουρκικά.
1: Είναι υπέροχες επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα τετραμελές σχήμα που πιστεύω ότι θα κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη δράση. Να πούμε για μια ακόμα φορά ότι είναι είσοδος ελεύθερη για όλους και νομίζω ότι έτσι όπως είναι και υπέροχος ο καιρός, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να έρθουμε στην πλάζα της Αρετσούς, είτε την Παρασκευή, που είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, είτε το Σάββατο, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, και τις 2 μέρες, ακόμα καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Για το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θα τα λέμε έτσι για ίσως, γιατί είναι πολύ όμορφες οι δράσεις που κάνετε, αλλά πριν σε ευχαριστήσω και ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο φεστιβάλ, έτσι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Λόγω του γεγονότος ότι ασχολείσαι με την προσχολική αγωγή, πώς μπορούμε να διδάξουμε με το βέλτιστο τρόπο στα παιδιά την αποδοχή της διαφορετικότητας?
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ερώτηση την έκανα όταν ξεκίνησα να είμαι στην προσχολική αγωγή, γιατί ήθελα πάρα πολλές φορές να τα παντρέψω και είχα πει στη διευθύντριά μου τότε, θέλω μέσω του Πανεπιστημίου να βρούμε ένα πρόγραμμα, να βρούμε έναν τρόπο να εντάξουμε και να εκπαιδεύσουμε τις παιδαγωγούς μας ακόμα και στην προσχολική αγωγή. Γιατί έμαθα εκείνο τον καιρό ότι ακόμα και σε αυτή την ηλικία μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά για αυτή τη διαφορετικότητα. Και όντως και το κάναμε και το υλοποιήσαμε πρόσφατα σε ένα διαδικτυακό, σε μια διαδικτυακή μερίδα που κάναμε και πήραν μέρος 90 άτομα, αφού έχουμε τόσο προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς, και μας μίλησαν για τη διαφορετικότητα και πώς μπορούμε να την εντάξουμε μέσα στα προγράμματά μας, αλλά κυρίως πώς μπορούμε να τη διακρίνουμε και να τη βοηθήσουμε όπως θα έπρεπε.
1: Και εγώ αισθάνομαι ότι σίγουρα αυτό το φεστιβάλ είναι ένας μοναδικός τρόπος για να έρθουμε όλοι πιο κοντά, να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε το ίδιο, έχουμε τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια θέλω και τα ίδια δικαιώματα, όπως πολύ σωστά είπες. Πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς, μια υπέροχη δράση, και ευχαριστώ πάρα πολύ την Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής, Εθελοντισμού, Ισότητας Φίλων και Αθλητισμού, την κυρία Ρίτσα Κιφωνίδου, που ήταν εδώ μαζί μας. Ρίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την ευαισθησία που δείχνετε σε αυτά τα θέματα. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο και το Σάββατο στην πλάζα της Αρετσούς φυσικά. Και θα πάμε τώρα αμέσως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα, έτσι να ρίξουμε και μια κλεφτή ματιά σε αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας, διότι αλλάζουν πράγματα σε σχέση με το πώς τα ξέραμε. Πρώτα απ' όλα, αμφιδρομείται η δωδεκανήσου. Είναι ένα σχέδιο του Μητροπολιτικού Δήμου της πόλης μας. Με εντολή του κυρίου Αγγελούδη προχωρούν οι κυκλοφοριακές μετρήσεις, οι μελέτες δηλαδή, για να δούμε αν τελικά θα βοηθήσει η αμφιδρόμηση της δωδεκανήσου. Το σίγουρο είναι ότι θα μας μπερδέψει εξ αρχής. Νομίζω παλιά, δεν ξέρω, βοηθήστε με εσείς οι μεγαλύτεροι,

0: Έχω ακούσει από τους γονείς μου ότι ήταν αμφίδρομη ουσιαστικά η δωδεκανή σου και παλαιότερα. Νομίζω και η τσιμισκή πιο παλιά. Για βοηθήστε με λίγο, είσαι παλιότερη. Κατά τα άλλα, λοιπόν, αυτό το οποίο είδαμε τους αστυνομικούς της δημοτικής, τους ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας, μάλλον, να είναι σε ποδήλατο. Όχι να μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, αλλά να είναι εκείνοι πάνω στο ποδήλατο. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει λίγο και το πρώτο. Με ορθοπεταλιές, λοιπόν, γίνονται οι έλεγχοι από τους δημοτικούς αστυνομικούς. 6 δημοτικοί αστυνομικοί θα γυρίζουν το κέντρο της πόλης για ελέγχους με ηλεκτρικά ποδήλατα. Καλό είναι βέβαια να μην γράφουν μόνο που λήγουν τα παρκόμετρα, αλλά και με ανθρώπους που πραγματικά ενοχλούν και σε άλλα σημεία της πόλης, όχι μόνο το κέντρο, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γκρινιάζουν και κάποιοι ότι όλο αυτό γίνεται φορώς πρακτικά. Δεν ξέρω, εγώ μεταφέρω αυτά τα οποία λένε κάποιοι συνδημότες μας. Πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και σε πάρα πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο υπέροχος Δημήτρης Σταρόβας για να μιλήσουμε για την μαγική αυτή παράσταση, για το εκείνος και εκείνος. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, ο Δημήτρης Σταρόβας κοντά μας.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Plus 99,4.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Αυτό το υπέροχο σολάρισμα που ακούσατε στο υπέροχο τραγούδι αυτό, που έχω λατρέψει από την πρώτη στιγμή, ανήκει σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες κιθαρίστες. Είναι ολόφρεσκο καινούριο, το νέο τραγούδι των Pixlax, και είναι πολύ μεγάλη η χαρά και η τιμή μου για τον κύριο που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και συνήθως ξεκινώ λέγοντάς σας πράγματα για τον καλεσμένο μας. Θέλω να μοιραστώ μια προσωπική μου ιστορία και θέλω να γυρίσω 18 χρόνια πριν, όταν ήμουν 18 χρονών και ήθελα να κάνω την πρώτη μου συνέντευξη. Πήγα λοιπόν με ένα μικρό κασετοφωνάκι για να ηχογραφήσω τη συνέντευξη, θεωρώντας ότι μου είχαν πει βέβαια ότι αν τα καταφέρω να το κάνω. Έτσι λοιπόν συνάντησα τον υπέροχο κύριο που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έναν άνθρωπο πολύ αγαπητό, έναν άνθρωπο πολυσχηδή, έναν άνθρωπο που είναι ένας από τους πιο πολύπλευρους και αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες. Θέλω να σας πω το βιογραφικό του πρώτα και θα σας συνεχίσω την ιστορία. Με μια πολύ επιτυχημένη πορεία, είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κιθαρίστες, μουσικός, ηθοποιός, παρουσιαστής, content creator. Είναι ο άνθρωπος που στις αρχές της δεκαετίας του 90 γέννησε τους άγαμους θήτες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει κάνει να γελάσουμε ούκο λίγες φορές. Τον έχουμε απολαύσει, εντάξει, όταν λέμε Θεσσαλονίκη, το όνομά του είναι συνυφασμένο με τη Θεσσαλονίκη, εκεί με τους 10 μικρούς Μίτσους και τον Λάκη Λαζόπουλο. Τον έχουμε διοσκριτή στο Your Face Sounds Family, ως παρουσιαστή στα Καρντάσιαν, σε πολλές πολλές σειρές, σε πολλές πολλές ταινίες, King of Mykonos, το Bachelor 3, τι να πούμε πρώτα απ' όλα για όλα αυτά. Θα σας πω λοιπόν ότι πήγα με το ραδιοφωνάκι μου για να ηχογραφήσω τη συνέντευξη. Όχι μόνο μου την έδωσε πολύ καλοσυνάτα, πολύ καλό προέρετα, σε ένα κοριτσάκι 18 χρονών, αλλά είχα κάνει το λάθος από το άγχος μου και δεν είχα πατήσει το ρέκορντ. Οπότε πήγα και τον βρήκα και του είπα, ξέρετε, δεν πάτησα το ρέκορντ, και μου ξαναέδωσε τη συνέντευξη λίγα λεπτά πριν βγει στην σκηνή. Αυτός είναι λοιπόν ο υπέροχος κύριος που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος έχει προγραμματίσει και μια μεγάλη συναυλία με τίτλο Star Ovation, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Αλλά η αφορμή αυτής της συζήτησής μας είναι μια εξαιρετική παράσταση. Εκείνος και εκείνος, του Κώστα Μορσελά, το εμβληματικό κείμενο, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα, όπου ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Λεωνίδας Κακούρης είναι ο εκείνος και ο έτερος εκείνος, και ο ένας και μοναδικός κύριος Δημήτρης Ταρόβας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα εδώ στον αέρα της πόλης αυτή τη φορά, όχι σε μέσα από ραδιοφωνάκι που μπορεί να μην ηχογραφηθεί.
1: Τώρα σ' άκουγα, ευχαριστώ για τα πολύ καλή εισαγωγή, και σκεφτόμουν την πρώτη ατάκα που θα πω, και είναι 18 χρόνων εσύ, 19 εγώ.
0: Η ηλικία εξάλλου.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, Σοφία.
0: Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω όμως ποτέ αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν η πρώτη μου συνέντευξη και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται. Δηλαδή να πας σε έναν καλλιτέχνη και να σου ξαναδώσει τη συνέντευξη, επειδή του είπες αυτό το πράγμα, ότι δεν πάτησα το ρέκορντ.
1: Ναι, εντάξει. Τι άλλο μπορούσα να κάνω.
0: Δεν είναι
1: αυτό.
0: Αλλά
1: τελικά είχα δίκιο, γιατί βγήκε σε καλό, γιατί από ό,τι μπόρεσα να κρίνω στα λίγα λεπτά που σ' ακούω, πρέπει να είσαι πολύ καλή στη δουλειά σου. Κάνεις εξαιρετικά.
0: Θα κοκκινήσω τώρα για δεύτερη φορά και θα πω για δεύτερη φορά.
1: Γιατί αυτό δείχνει, το λέω γιατί, γιατί διάλεξες το καινούργιο τραγουδί των Pixlax, το δεν τελειώσαμε ακόμα, που δεν ήξερα, τώρα τα ακούω. Εγώ είχα μείνει στο θα κυκλοφορήσει. Δεν με ενημέρωσαν τα παιδιά.
0: Έτσι είναι δημοσιογράφη, κάνουμε και εκπλήξεις.
1: το να κάτσεις να σκεφτείς πώς θα αρχίσεις τη συνέντευξη είναι δείγμα ότι ξέρεις και σε ενδιαφέρει πάρα πολύ η δουλειά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άρα είχα δίκιο που
0: Με τιμά πάρα πολύ αυτό. Να πούμε κιόλας, δράτοντας της ευκαιρίας, ότι συμμετέχετε στο καινούριο άλμπουμ των Pix Lux. Ολόφρεσκο το τραγούδι, το «Δεν τελειώσαμε ακόμα». Ολόφρεσκο, ολοκένουριο. Θα το ακούσουμε, φαντάζομαι, και στις 5 Ιουνίου στη συναυλία που ετοιμάζεται. Έτσι, να το πάμε λίγο ανάποδα στη συναυλία που ετοιμάζεται στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, καταρχήν, 5 Ιουνίου είναι στο Θέατρο Βράχων, Παρασκευή, και το λέω για πρώτη φορά στην εκπομπή σου, και την επομένη 6 Ιουνίου θα έρθουμε στο Θέατρο Κήπου.
0: Τότε θα πρέπει 6 Ιουνίου να είμαστε εδώ στο στούντιο να την κάνουμε από κοντά τη συνέντευξη αυτή για τη συναυλία.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά δεν θα είναι, είναι το κόνσεπτ διαφορετικό. Στο Βύρωνα θα είναι μια συνέχεια του ροκ που δεν ξεχάσαμε, που έκανα 3 live στο κύτταρο και με καλεσμένους διάφορους τραγουδιστές, όχι να πούνε τα δικά τους τραγούδια. Φερρυπίνη, Pix Lux δεν είπανε δικά τους τραγούδια, είπανε Floyd. Ο Μουζουράκης είπε Hendrix, ο Πασκαλίδης είπε το Hotel California, ο Δάντης είπε The Purple. Αυτό ήταν το concept. Παλιά κλασικά rock τραγούδια που μεγαλώσαμε μαζί τους και πολύ καλά περιμένα, και ελληνικά rock, έτσι. Αυτό στις 6 Ιουνίου το Σάββατο θα είναι διάφοροι φίλοι από τα παλιά που έχω συνεργαστεί μαζί τους, ο Ηλίας Ζάικος από τους Blues Wire, ο Δημήτρης ο Ζερφουδάκης, ο Νίκος ο Γιώργος ο Μετζίκης. Είμαστε μαζί στην ταχεία Θεσσαλονίκης με τον Παπάζο και διάφοροι άλλοι, η Ρούλα Μανισάνου που είναι η πρώτη γυναίκα, η τραγουδιστία των Αγάμων, ο Στάθης ο Μαχίτης, ο Χρήστος ο Μητρέντζης, όλοι δηλαδή ντόπιοι συνεργάτες και φίλοι που κάνουν την τιμή να περάσουμε ωραία.
0: Πόπο, πραγματικά θα ανυπομονούμε και για αυτή τη στιγμή. 6 Ιουνίου λοιπόν στο Θέατρο Κήπου. Πραγματικά θα ανυπομονούμε.
1: Όπου, συγγνώμη για τη διακοπή, όπου το 83 έπαιξα πρώτη φορά στο Κήπο με τον Νίκο Παπάζου, 43 χρόνια πριν, Σοφία.
0: Με τον αξέχαστο, τον αείμνηστο Νίκο Παπάζουγλου, που ουσιαστικά ξεκινήσατε μαζί τα μουσικά σας βήματα. Τι θυμάστε πιο έντονα, αλήθεια, από εκείνη την εποχή, από τον Νίκο Παπάζουγλου, από τη Θεσσαλονίκη τότε?
1: Κοίτα, εγώ ήμουνα 19 χρονών, 18. Ήμουνα εντελώς διαφορετικός. Δεν καταλαβαίνα και πολλά πράγματα. Ο Νίκος ήταν μεγαλύτερος και ήταν, πώς να το πω, ιδιαίτερος άνθρωπος, αλλά και παράλληλα μεταξύ άλλων και σοφός. Και μου έλεγε, διαφωνούσε με μαζί. Τότε δεν το καταλαβαίνα. Πέρασαν χρόνια για να αναρθύρω τις συζητήσεις μας που κάναμε μαζί, και χρόνια μετά είπα πόσο δικαιούχιου. Αλλά ήταν έντονα. Θυμάμαι ότι ήταν μεγάλη τιμή για έναν μουσικό. Ο Νίκος ήταν κοινής αποδοχής, όχι μόνο στα αυτούς που ακούγανε λαϊκά. Είχε ένα παρελθόν με τα γκρουπ rock, ας πούμε, και πώς θα να το πω, στα 3 χρόνια συνεργασίας μας προέκυψε ο δίσκος μέσω νεφών που έχει το Βαρδάρι, τη ροπή του χρόνου, που άλλαξε για μένα τη δισκογραφία. Ήταν ο πρώτος ο Νίκος που είπε λαϊκότροπα τραγούδια με ροκ ήχο, κάτι πολύ φρέσκο.
0: Δεν το συζητάμε, ήταν υπέροχος καλλιτέχνης και ένας υπέροχος άνθρωπος. Και ξέρετε, επειδή έχω τη χαρά και τη τιμή να είναι το πατρικό μου σπίτι 300 μέτρα από το στούντιο του Νίκο Παπάζογλου, επίσης όλη η Τούμπα τον θεωρούσε ότι ήταν το δικό της παιδί μου. Πραγματικά.
1: Ναι, εννοείται. Το αγροτικό. Ζούσαμε μέσα εκεί για 3 χρόνια. Νομίζω και η πλατεία ονομάστηκε.
0: Βέβαια, είναι το πάρκο του Νίκου Παπάζογλου, πλέον έχει το όνομά του το πάρκο αυτό. Αλήθεια, έτσι, θέλω λίγο, για νομίζω ότι για όλους ο Δημήτρης Θαρόβας είναι συνυφασμένος με τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Θεσσαλονικιός. Για εσάς, τι είναι η Θεσσαλονίκη?
1: Καταρχήν είναι η πόλη μου, τόπος που μεγάλωσα. Αλλά δυστυχώς και το μέρος που αγαπώ, αλλά δυστυχώς λόγω δουλειάς, για να λέμε την αλήθεια, αν δεν καταγραφείς στην Αθήνα, δεν καταγράφεσαι πανελλήνια. Οπότε κάποιος που κάνει τη δικιά μας δουλειά είναι, πώς το λένε, σε εισαγωγικά αναγκασμένος να λειτουργήσει στην Αθήνα. Τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά αν εξαιρέσεις τον Νίκο, ας πούμε, και τον Αντώνη Κανάκη στο σήμερα, που είναι οι μόνοι που λειτουργούσαν, και λειτουργεί ο Αντώνης αποκλειστικά στην Θεσσαλονίκη, είναι οι μοναδικές δύο περιπτώσεις. Εγώ αναγκάστηκα, για να είμαι ειλικρινής, και μου πήρε πολλά χρόνια. Πέρασα πολύ δύσκολα για μια δεκαετία στην Αθήνα. Για μια δεκαετία ανέβαινα, γιατί ήταν και η κόρη μου μικρή, και μόλις έφτανα, πέρναγα τη Λάρισα, ένιωθα μια ανακούφιση ότι
0: είναι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Πολύ σας καταλαβαίνω και σας καταλαβαίνουν και πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι, Σοφία, είναι κάτι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Αν δεν γεννηθείς εκεί, δεν το μπορείς να το καταλάβεις, ας πούμε.
0: Εμείς όμως...
1: Αλλά έχουμε και τα προβλήματα μας, έτσι.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι. Για όλα μας φταίνει οι Αθηναίοι.
0: Και εδώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ, ότι έχουμε έτσι αυτή την γκρίνια οι Θεσσαλονίκοι, ότι για όλα μας φταίνει οι άλλοι και δεν κοιτάμε να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα και πάντα μας φταίει η Αθήνα. Αυτό το κάνουμε.
1: Καταρχήν, δεν αποδίδω ευθύνες, αλλά αν σκεφτεί κανείς, έτσι, πρέπει να είναι η μοναδική χώρα, η Ελλάδα, που ο Βορράς δεν είναι πιο ανεπτυγμένος.
0: Το σκεφτόμουν και εγώ και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι είναι.
1: Ξέρεις, στη Γερμανία, που είναι ένα ενίο πράγμα, θα δεις ότι στην Ιταλία ο Βορράς δεν έχει καμία σχέση. Όλη η διανόηση, τα λεφτά, οι δουλειές, η κουλτούρα, πώς το λένε, είναι πιο μπροστά ο Βορράς. Εδώ είμαστε το αντίθετο. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, γενικά οφείλεται στο ότι ζούμε σε μια χώρα αθηνοκεντρική, έτσι. Δεν έχουν αφήσει πολιτική παραδοσιακά τίποτα εκτός Αθηνών.
0: Δυστυχώς και σε αυτό θα συμφωνήσω, ίσως παίζει ρόλο και το ότι απελευθερωθήκαμε αρκετά αργότερα η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Νότια Ελλάδα. Αλλά,
1: ναι, αλλά το παρελθόν της πόλης, παρελθόν το είπα, είναι, τι να πω, όλος ο πλούτος ήταν στην Θεσσαλονίκη, η εβραϊκή κοινότητα, γεωγραφικά το λιμάνι, θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο μόνος, άσχετα με τις πολιτικές πεπιθήσεις του καθενός, ο μόνος πολιτικός από τη Βόρεια Ελλάδα ήταν ο Καραμαλής. Όλοι οι άλλοι είναι Πελοποννήσιοι.
0: Έρχεστε στην πόλη μας, ήρθατε για την ακρίβεια, για να είμαι ακριβής, και την περασμένη εβδομάδα ξαναέρχεστε τώρα με αυτό το τόσο υπέροχο έργο, το Εκείνος και Εκείνος. Και εσείς μπαίνετε ανάμεσα σε εκείνο, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, και τον άλλον εκείνο, τον Λεωνίδα Κακούρη. Και τους βάζετε κάπως σε τάξη. Αλήθεια, το έργο αυτό το οποίο μιλάει για την αμφισβήτηση. Αν ο αστυνομικός Δημήτρης Ταρόβας, ο ρόλος που υποδίεστε, συναντούσε τον πραγματικό Δημήτρη, για ποιο πράγμα θα του έγραφε κλίση?
1: Για την αναβλητικότητα.
0: Αχ, και εδώ ταυτίζομαι μαζί σας απόλυτα. Είναι σαν αντικειώτικο μάλλον.
1: Αυτό είναι κάτι που στην αρχή στην Αθήνα, όταν παίξαμε με τον Ταλάρα τον 92 με τους Άγαμους, πώς το να το πω, έλεγε ο μάνατζερ, λοιπόν θα πάμε στο τάδε ραδιόφωνο στις 11, στις 12:30 θα πάμε στην τάδε εκπομπή, μετά έχουμε φωτογράφηση στις 3:30, δηλαδή το πρόγραμμα της ημέρας ήταν
0: για μένα
1: πρόγραμμα μιας εβδομάδας τουλάχιστον.
0: Εμείς είμαστε λίγο πιο χαλαρά όπως και να το κάνουμε, οπότε οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί.
1: Τώρα το χαλάρα είναι μια ατάκα, που μια λέξη που δεν ισχύει στην πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς και σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, ας είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, η παράσταση είναι ένα εξαιρετικό κείμενο του Κώστα Μουρσελά. Οι παλιοί θα θυμούνται ότι ήταν και τηλεοπτική σειρά στην κρατική τηλεόραση με τον Βασίλη Διαματόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Είναι δύο τύποι, κλωσάρ, άστεγοι από επιλογή όμως. Έχουν διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο γενικότερα και αποφασίζουν να μένουν στο δρόμο, να μην είναι σε καμία εφορία, σε καμία, πώς το λένε, κάνουν την επανάστασή τους. Όπως λένε οι ίδιοι, εμείς δεν μπαίνουμε μέσα στο αυγό το καθεστημένο. Είναι μια κωμωδία κατά βάση, αλλά με φοβερά μηνύματα. Έχει και έντονα στοιχεία του λυρισμού και του ρομαντισμού. Ο θεατής γελάει, προβληματίζεται, ταυτίζεται, ποικίλουν τα συναισθήματα και είναι μια ευκαιρία να δει κανείς και τον μύθο, τι να πω, για τον Γιώργο Κωνσταντίνου στα 92 του. Είναι ακμαίος, είναι ένας άνθρωπος που, τι να πω, έχω το προνόμιο να λέω δημόσια ότι είναι φίλος μου.
0: Είναι
1: και ο Λεωνίδας ο Κακούρης, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός ηθοποιός, η Σοφία Μελόλα και εγώ, και η σκηνοθεσία είναι του Αλεξάνδρου Ρίγα και η προσαρμογή στο κείμενο στο σήμερα.
0: Εγώ θέλω να πω ότι είναι μια εξαιρετική παράσταση, εξαιρετική πραγματικά παράσταση, από τις ομορφότερες που έχω δει τον τελευταίο καιρό. Και είναι και πολύ όμορφος ο τρόπος έτσι που μπαίνετε ανάμεσα σε εκείνον και εκείνον και τους βάζετε κατά μία έννοια σε τάξη, ας το πω κάπως έτσι. Τελικά όμως σκέφτομαι.
1: Ή τους βάζω ή με βάζουν.
0: Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει πραγματικά.
1: Γιατί έχει σημαίες, ας πούμε, όπου το κείμενο ή τα επιχειρήματά τους είναι αφοπλιστικά και αυτό περνάει στο θεατή, δηλαδή αξίζει να το δει κάποιος, γιατί σου χτυπάει το καπανάκι, λες, ανακαλύπτεις ότι μερικά πράγματα τα δίνουμε πολύ περισσότερη σημασία από ότι τους αξίζει, έτσι.
0: Εγώ σκέφτηκα και
1: ποιες είναι οι πραγματικές αξίες.
0: Ξέρετε, σκέφτηκα και το άλλο στην παράσταση. Ναι. Σκέφτηκα πότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Είμαστε πιο ελεύθεροι εμείς που μπαίνουμε μέσα στο καλούπι ή εκείνος και εκείνος που επιλέγουν να κάνουν αυτή την πράξη ανταρσίας και να είναι άστιγοι συνειδητά, αλλά χωρίς να πρέπει να προδώσουν τις αξίες τους, όντες πιο χαλαροί. Το σκέφτηκα τελικά τι είναι ελευθερία.
1: Αυτό δεν το έχουμε λύσει εδώ και αιώνες οι άνθρωποι. Θα το λύσουμε εμείς.
0: Θέλω να πω ότι είναι μια εξαιρετική παράσταση. Να πούμε ότι είναι οι τρεις τελευταίες παραστάσεις. Αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9. Σάββατο επίσης στις 9 και Κυριακή στις 7.30 στο Θέατρο Κολοσσέων. Είναι μαγική η παράσταση, εκείνος και εκείνος. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ο ένας εκείνος, ο Λεωνίδας Κακούρης είναι ο έτερος εκείνος. Ο υπέροχος κύριος Δημήτρης Σταρόβας μπαίνει ανάμεσά τους και η Σοφία Μανολάκου. Κύριε Σταρόβα, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αν το θέλετε κι εσείς, για τη συναυλία που θα δώσετε εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου, 16 Ιουνίου.
1: Εννοείται.
0: 6 Ιουνίου. Θα σας περιμένουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θέατρο Κήπου, Δημήτρης Σταρόβας και φυσικά εκείνος και εκείνος, τρεις τελευταίες παραστάσεις, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Θέατρο Κολοσσέων. Πολύ σας ευχαριστώ, πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στο Θέατρο Κολοσσέων. Αλλά και εδώ οι ζώσεις. Θα σας περιμένουμε στο στούντιο.
1: Εννοείται. Οπότε δεν είσαι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και ας είμαστε αισιόδοξοι, γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο Θεός πρέπει να είναι μισός Έλληνας. Κάτι συμβαίνει πάντα και σωζόμαστε.
0: Το πιστεύετε αυτό?
1: Καλή αντάμωση.
0: Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
2: Η ώρα.
0: Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Σοφία.
0: Γεια σας.
1: Θα τα πούμε
0: λοιπόν στο Θέατρο Κολοσσέων. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Flash 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά,
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
5: Μπάζα.
3: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εγώ δεν είμαι ποιητής, υπέροχος και μοναδικός, ο Νίκος Παπάζογλου, γιατί κατά μία έννοια, με ποιήση και για ποιητές θα μιλήσουμε με τον υπέροχο κύριο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ χαρισματικός, ο οποίος σημειώνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και στην υποκριτική, αλλά και στην σκηνοθεσία. Γέννημα Θρέμα Θεσσαλονικιός, απόφοιτος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους φορείς της χώρας μας, όπως το κρατικό, το εθνικό. Έχει παρουσιάσει και μας έχει χαρίσει υπέροχες ερμηνευτικές στιγμές, όπως το Κουρδιστό Πορτοκάλι, το Άμλετ, το Χιούμαν. Παρόλο που δεν αγαπά νομίζω ιδιαίτερα την τηλεόραση, μας έχει χαρίσει και εκεί δυνατές στιγμές, όπως στην Γενιά του 30 που ενσάρκωσε τον ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκο στα 504 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας. Μας χαρίζει όμως και πολύ πολύ δυνατές σκηνοθετικές δουλειές, όπως τον Αρχιμάστορα Σόλνες, που ολοκλήρωσε πρόσφατα τις παραστάσεις, το κορυφαίο έργο του Ήψεν, αυτό το οποίο σκηνοθέτησε στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν με την Κάτια Δανδουλάκη και το Θοδωρο Γράμψα, το Άρωμα Γυναίκας, την υπέροχη αυτή η παράσταση. Το καλοκαίρι θα τον δούμε στις Εκκλησιάζουσες, Γυναίκες στην Εξουσία, όμως αυτή τη στιγμή τον έχω βγάλει από την τελική πρόβα ενός έργου που αγαπήσαμε πάρα μα πάρα πολύ εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και έρχεται για τρίτη φορά, για 8 μόνο παραστάσεις. Αναφέρομαι σε μια παράσταση υπέροχη, βαθιά συγκινητική που μας κάνει έτσι να σκεφτόμαστε τι αξίζει πραγματικά στη ζωή, πώς αδράτουμε την μέρα και πώς μπορούμε να νιώσουμε ελεύθεροι. Αναφέρομαι στον κύκλο των χαμένων ποιητών με τον υπέροχο Άκη Σακελαρίου και πρέπει να σας αποκαλύψω και κάτι για το τέλος. Περισσότεροι το έχετε δει, είναι μαγική στιγμή εκεί που και το κοινό σηκώνεται και φωνάζει «Κάπτεν, ο Κάπτεν». Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει όλο αυτό, που έχει σκηνοθετήσει όλο αυτό, τον υπέροχο Κωνσταντίνο Ασπιώτη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Γεια σας, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Και σας έχω βγάλει και από τις πρόβα, την τελευταία πρόβα General, πριν από την τρίτη πρεμιέρα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα συναισθήματα, τι έχει αλλάξει και τι έχει μείνει διαφορετικό? Για τρίτη φορά επιστρέφει ο κύκλος των χαμένων ποιητών.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια πρακτική αλλαγή. Έχουμε μια αντικατάσταση. Φέτος σε έναν από τους ρόλους των παιδιών του σχολείου Welcome είναι ο Γιάννης Ατομάζος στη θέση του Πάνου Κλάδη. Κατά άλλα όλο το team είναι το ίδιο, ας βγω κάπου χωρίς αντίχηση, βγήκα.
0: Λοιπόν, σας έβγαλε τελείως από το θέατρο.
1: Ναι, κατά τα άλλα αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι ο τρόπος που το ξαναβλέπουμε τώρα, ναι, πατάει σε όλη αυτή τη γραμμή την παράσταση που από ό,τι φαίνεται αγαπήσαμε όλοι μας και εμείς και το κοινό που τη βλέπει, η αλήθεια είναι. Και είμαι πολύ περήφανος, θέλω να σας πω γι' αυτό. Και όταν αλλάζει ο καλλιτέχνης, νομίζω ότι έχει να προσθέσει μόνο στην ερμηνεία του. Μιλάω για τους τοπιούς πρώτα απ' όλα, που είναι εκεί, είναι παρόντες και παρούσα. Έχουμε και μια κοπέλα, τη Βίλη Φωτοπούλου. Και πραγματικά δίνουν το 100% του εαυτού τους. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος που είμαστε για τρίτη χρονιά εδώ. Θέλω να σας κάνω και ένα μικρό update, επειδή η προπόληση πάει πολύ καλά και τίνει να γεμίσουν όλες οι ημερομηνίες, ας πούμε, που είχαμε αρχικά ανακοινώσει, προσθέθηκαν άλλες δύο.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, δηλαδή η Κυριακή είναι μια μέρα που τελικά θα γίνει διπλή παράσταση. Δηλαδή έχει και στις 6 και στις 9. Οπότε κάποιος μπορεί να έχει μια επιλογή παραπάνω σε σχέση με τις ώρες και την συγκεκριμένη μέρα, ας πούμε, να το δει τότε.
0: Γιατί το ρωτούσε αυτό. Το ρωτούσε ο κόσμος, γιατί λέει μόνο για 8 παραστάσεις, οπότε ρωτούσαν αν θα υπάρχει παράταση. Θα υπάρχουν έξτρα παραστάσεις, λοιπόν.
1: Τις κάναμε 10, λοιπόν, και είναι το ό,τι τελευταίο μπορεί να υπάρχει. Μετά από εκεί δεν βγαίνει και από χρόνους προγράμματα, καταλάβετε. Δηλαδή, ήδη είναι πολύ δύσκολο. Η μετακίνηση, μια ολόκληρη μετακόμιση γίνεται σε κάθε φορά που ανεβαίνει μια παράσταση, πηγαίνει σε άλλη πόλη, έτσι, αλλά εμείς έπρεπε να το κάνουμε εδώ, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε αυτή τη σχέση με το Αριστοτέλειο και δεύτερον έμεινε ένα ανοιχτό πράγμα από πέρυσι. Δηλαδή υπήρχαν πολλά αιτήματα γιατί τελείωσε η παράσταση. Και εμείς νομίζω νιώθουμε έτσι μια ευθύνη. Πώς να το πω, θέλω να πω ότι επειδή δεν είναι πέρα από την αγάπη που έχουμε σε αυτή την παράσταση, την εμπορική αξία της παράστασης, είναι το έργο, είναι το ίδιο το έργο. Είναι τόσο σημαντικό για μας να μοιραστούμε αυτή την ιστορία, είναι τόσο σημαντικό για μας να τη δουν όλος ο κόσμος, αλλά και έφηβοι, γιατί έχει ένα, πιστεύω ότι βάζει ένα σωστό, πολύτιμο, θα έλεγα, λίθο, σε σχέση με την παιδεία, με τη διαπαιδαγώγηση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο πάνω σε αυτό που λέτε και μας βάζει σε σκέψεις όλους, και τους πιο μικρούς και τους πιο μεγάλους, γιατί βλέπω και πολλά μικρά παιδιά που το βλέπουν το έργο, έρχονται και βλέπουν την παράσταση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά μικρά παιδιά να πούν είναι το πρώτο έργο που είδα και μ' άρεσε τόσο πολύ το θέατρο.
1: Δεν ξέρετε τώρα, ας πούμε, αυτό που λέτε, πόσο με συγκινεί. Πραγματικά το λέω εντελώς απολύτως ειλικρινά, γιατί είναι από τους λόγους που κάνω θέατρο. Και ξέρετε, εγώ το σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι κάποιος μπορεί να δει πρώτη φορά μια παράσταση. Έχω ευθύνη να του αρέσει το θέατρο, ας πούμε. Δεν λέω, τώρα το συγκεκριμένο, όντως, είναι αλήθεια. Έχει, και ξέρετε γιατί το λέω. Είναι λίγο περίεργο να το λέω εγώ, σκηνοθέτης της παράστασης, ότι είναι μια πολύ καλή παράσταση, ένα αριστούργημα. Αλλά επιτρέψτε μου να σας το πω, γιατί πραγματικά και εγώ μετά από 4 χρόνια από όταν το ανέβηκε, τη βλέπω σχεδόν σαν θεατής και μπορώ να μπαίνω μέσα στο, δηλαδή συγκινούμε, κλαίω, γελάω, με εκπλήσουν τα παιδιά που παίζουν, ο Άκης ο Σακελαρίου, ο Τάσος ο Καλκιάς, ο Γεράσιμος ο Σκαφίδας, ο Θοδωρής ο Θοδωρακόπουλος, ο Νικόλας ο Παπαϊάνου, ο Σέσου ο Παπαναγιώτου, ο Στέφανος ο Παπατρέχος, ο Ζαχαρίας Ζουέλα, ο Γιάννης ο Τομάζος, ο Τάσος ο Πυρογαλάς, ο Αλέξανδρος ο Θωμαδάκης και η Βιβλή Φωτοπούλου. Τη μουσική την έχει γράψει η Μαρίζα Αρίζου, μια εκπληκτική, βραβευμένη μουσική για αυτό το έργο, επίσης, θέλω να σας πω, όπως και ο Άκης ο Σακελαρίου για την ερμηνεία του. Και γενικότερα, πέρα από τα βραβεία, τον ενθουσιασμό, ξέρω εγώ, που μπορεί να ακούγεται τώρα από εμάς τους δύο, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Θέλω να σου πω αυτό που εμένα με συγκινεί βαθιά. Όταν είμαι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μου, και βγαίνω από το θέατρο και βλέπω τον κόσμο που βγαίνει από την παράσταση να είναι συγκινημένος, να λάμπουν τα πρόσωπά τους και να συζητάνε με ζέση για κάτι που είδανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γεμάτος νιώθω. Δηλαδή μου δίνει αναπνέω.
0: Αυτό πάλι που έχετε πετύχει, εκτός ότι να συζητάνε να σηκώνονται και στο τέλος με το Captain or My Captain.
1: Αυτό ξέρετε κάτι, προέκυψε. Να σας πω ένα μικρό μυστικό. Δεν μου αρέσει και πολύ.
0: Δεν σας αρέσει, χαλάει τη σκηνοθεσία.
1: Ναι, ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά απ' την άλλη είναι αυτό το αυθόρμητο του κόσμου που δεν μπορείς να το σταματήσεις. Αν έχει συμβεί, ας πούμε, είχε πραγματικά μια, πώς να το πω, έτσι, μια συγκίνηση. Ωραία, ξέρετε, κάποιος αυθόρμητα θέλει να είναι και αυτός μέρος του πράγματος. Σημαίνει ότι κάτι έχει πετύχει.
0: Πάντως, εγώ θέλω να σας πω ότι είναι μία από τις ομορφότερες, και το λέω πραγματικά, από τις ομορφότερες παραστάσεις που έχω δει. Έχετε καταφέρει μάλιστα και έχετε αποσυνδέσει και την παράσταση από την ταινία. Την έχετε κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι ακόμα πιο συγκινητικό. Η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλο αυτό και το στοίχημα, όταν ξεκινούσατε να αποσυνδέσετε την παράσταση από την ταινία, που είναι επίσης πολύ γνωστή και πολύ αγαπημένη, ποιο ήταν?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση που κάνετε και έχω να σας απαντήσω με μια απόλυτα ξεκάθαρη απάντηση. Δεν τη συνέδεσα ποτέ για να χρειαστεί να την αποσυνδέσω. Εγώ πήρα ένα θεατρικό έργο. Δηλαδή είχα ένα κείμενο μπροστά μου και είμαι άνθρωπος που είμαι ένας άνθρωπος του λόγου, είμαι άνθρωπος του κειμένου. Από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα για μένα, για να σηκωθεί και να γίνει πράξη, να γίνει θεατρική πράξη. Δεν πέρασε ούτε δευτερόλεπτο το μυαλό μου οποιαδήποτε σύγκριση, μιμική τάση ή οτιδήποτε, ή ποιος θα πήγε και πήρα ένα κείμενο σε ένα χαρτί και άρχισε να μου δημιουργείται ο δικός μου κόσμος φαντασιακά, σιγά σιγά, ο οποίος ζυμώθηκε, όπως είπα, με τον κόσμο των συντελεστών, έτσι. Τη μετάφραση επίσης την κάνει η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, το οποίο είναι δικιά μας Θεσσαλονίκη αγιαστή. Έτσι, η Λένια δουλεύει για τα κοστούμια, τα σκηνικά, για την Μουστάκα, το σχεδιασμό και τη μόνη ζωή μου, τα φαμέλη, εδώ σπουδαγμένη στη Θεσσαλονίκη, τη χρόνια εδώ πέρα και Θεσσαλονικιά και η ίδια κατέρευση. Η Φέντρα, η Νταϊόγλου, η χορογραφία, την κίνηση. Οπότε όταν έρχονται όλοι αυτοί με τους ηθοποιούς που είναι ο πυρήνας του θεάτρου, δηλαδή χωρίς τον ηθοποιό, όλα τα άλλα είναι, δεν γίνεται θέατρο. Έτσι. Όταν βάζουν και αυτοί τον κόσμο τους πάνω σε κάτι ράγες που έχω βάλει για να τρέξει το τρένο, πραγματικά δημιουργείται κάτι μαγικό, το οποίο είναι ο κόσμος του καθενός προσωπικά και όλων μαζί. Οπότε για μένα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, θέλω να σου πω, δηλαδή αν δω τώρα την ταινία μου φαίνεται ένα ξεχωριστό διαφορετικό δημιούργημα κάποιων άλλων ανθρώπων. Εμείς είμαστε άλλοι.
0: Και είναι, όντως είναι. Το έχετε καταφέρει με έναν μοναδικό τρόπο.
1: Ίσως και... γι' αυτό ξέρετε. Επειδή δεν μπήκε ποτέ στο μυαλό μου κάποια σύνδεση.
0: Carpe diem, λοιπόν, μας λέει ο καθηγητής Keating, ο Άκης Ακελαρίου, τον οποίο υποδίεται. Άδραξε τη μέρα. Τι κάνει ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης για να αδράτει τη μέρα?
1: Το πρώτο που μου έρχεται να σας πω είναι ότι προσπαθεί να το υπενθυμίζει τον εαυτό του. Γιατί έτσι πως είναι η καθημερινότητά μας, με όλες τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που μας μαυρίζουμε, είναι που καμιά φορά πολύ δύσκολο, ή μάλλον πολύ εύκολο να κυλήσεις σε μια μιζέρια, σε μια θλίψη. Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται πρώτα απ' όλα αυτό ακριβώς, η υπενθύμηση. Ότι τώρα ζούμε. Είμαστε εδώ και τώρα. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, ας το πούμε. Δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να... Όπως λέει και ο καθηγητής Keating. Λέει κάποια στιγμή θα γίνουμε τροφή για τα σκουλίκια. Έτσι γίνεται. Έτσι συμβαίνει. Τι θα λέμε τότε για τα... αυτοί που θα μας βλέπουν στις φωτογραφίες από ότι πληρώσαμε τα όνειρά μας. Τι έγινε η ελπίδα που είχαμε στα μάτια μας αυτές τις φωτογραφίες. Για να μην μείνουμε λοιπόν μια νεκρή φωτογραφία, καλό είναι να ζούμε το εδώ και το δώρα. Αυτό το υπενθυμίζω και μετά κάθε φορά προσπαθώ έστω και λίγο. Να τώρα το ότι είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και μιλάω τόσο πολύ, πιστέψτε με, είναι μια δράση και μια... είναι πάνω στην προσπάθεια του να είμαι καλύτερα. Δηλαδή κάνω αυτό που αγαπώ, αλλά και προσπαθώ μέσα σε δυσκολίες να το κάνω.
0: Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχετε και πρέπει να κάμψετε?
1: Η μεγαλύτερη δυσκολία για αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο πράγμα, θα σας πω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι λείπω από την Αθήνα που έχω πρόβες για τις εκκλησιάζουσες και έχω τρομερές ενοχές.
0: Τι εξαιρετική παράσταση και αυτή, εγώ θέλω να πω. Πόσο ενθουσιάστηκα όταν είδα ότι θα είστε και στο ρόλο του Κομπέρ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά. Είμαστε πάνω στη δημιουργία του τώρα, έτσι. Κάνουμε τις φωτογραφίες μας, τις μουσικές μας κτλ. Και μεταφέρνουμε τον λυρικό στην Ευρωπή. Και ξέρετε, είμαι πάνω, επειδή είμαι ηθοποιός, μου αρέσει η πρόβα και η στιγμή που δημιουργείται κάτι. Οπότε τώρα αναγκαστικά για να ανεβάσουμε τον κύκλο έπρεπε να λείπω από εκεί. Αυτό είναι μια θυσία, για μένα είναι σημαντικό.
0: Οι εκκλησιάζουσες φαντάζομαι θα έρθουν και στη Θεσσαλονίκη, οπότε θέλω να πιστεύω θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και τότε για τις εκκλησιάζουσες. Γιατί είναι...
1: Θα έρθουν και υπάρχουν ήδη, έχει ανοίξει και εκεί η προπόληση, νομίζω έχει συντηρήσει για τη Θεσσαλονίκη στην ΕΜΟΡ. Αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρχει και η Θεσσαλονίκη μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες που έχουν.
0: Οπότε νομίζω θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσουμε για τις εκκλησιάζουσες, γιατί επίσης γεννούν πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση και θα είναι εξαιρετική η παράσταση. Δηλαδή, έτσι από τις φωτογραφίες που είδα, ανυπομονώ και για αυτή την παράσταση. Επειδή αισθάνομαι άσχημα γιατί σας έχω βγάλει από την πρόβα, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ο Keating προτρέπει τους μαθητές του να σκεφτούν ελεύθερα. Στη σημερινή εποχή έχουμε όλη αυτή την πολιτική ορθότητα, την εύκολη διαδικτυακή καταδίκη. Πόσο επικίνδυνο και πόσο εύκολο είναι για έναν νέο να εκφράζεται όντως ελεύθερα σήμερα?
1: Αρχικά όντως πρέπει να μάθει να σκέφτεται ελεύθερα. Έτσι, αυτό δεν είναι από μόνο του δύσκολο. Πριν εκφραστεί, καταλάβατε. Δηλαδή όλοι έχουμε προσλαμβάνουσες, όλοι έχουμε κοινωνικές επιταγές που καλούμαστε να φέρουμε σε πέρας, να εκπληρώσουμε. Και δεν ακούμε την δική μας, την δική μας φωνή. Υπήρχε ένα τυχαίο θέμα. Θέλω παιδί ή μου το επιβάλλει η κοινωνία?
0: Πολύ σωστό θέμα γονείς. Αυτό που θέσατε, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί τους νέους ανθρώπους που είναι σε αυτή την ηλικία. Ναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται και πάρα πολύ. Κατά πόσο και ιδίως οι γυναίκες δέχονται μεγαλύτερη πίεση ως προς αυτό ότι αν μια γυναίκα επιλέξει να μην θέλει να κάνει παιδί, ότι δεν είναι αποδεκτό καν. Δεν έχει την ελευθερία καν να το κάνει.
1: Ναι, φυσικά είναι ένα μεγάλο θέμα γι' αυτό, όπως υπάρχουν και πολλά άλλα. Οπότε, ξέρετε, πρέπει να μάθουμε πρώτα απ' όλα να ακούμε τον εαυτό μας, αν μπορούμε και με έναν τρόπο να προσπαθούμε να ακούμε, και μετά σιγά σιγά να εκφράζουμε τα θέλω μας, τα πιστεύω μας. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι η πραγματική ελευθερία.
0: Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε την πραγματική ελευθερία, γιατί έτσι βλέποντας και το έργο, τον εκπληκτικό πραγματικά κύκλο των χαμένων ποιητών, Και όλα αυτά που κάνει ο καθηγητής ο Τζον Κίτινγκ, αισθάνομαι ότι μπαίνει, υπάρχει σκληρή σύγκρουση αυτή ανάμεσα στα θέλω των παιδιών και τα πρέπει των γονιών. Πόσο έτσι εύκολο είναι να χαράξεις την δική σου πορεία?
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά αν κάποιος παίρνει κάτι από αυτή την παράσταση, είναι πραγματικά ένα έναυσμα για όλα αυτά τα πράγματα. Να ακούσει τη φωνή του, να μην είναι μέσα σε έναν κομφορμισμό, να μπορεί να εκφράσει σιγά σιγά τη γνώμη του. Τέλος πάντων, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί, βλέποντας την παράσταση, να σε γεμίσει ελπίδα. Και αυτό είναι σημαντικό στις μέρες μας.
0: Το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, πραγματικά. Αποχαιρετώντας σας, θέλω να σας ρωτήσω τον δικό σας Τζον Κίτινγκ στη ζωή.
1: Ξέρετε, εγώ θα είχα την χαρά, είχα την μεγάλη τύχη να γνωρίσω εδώ πέρα τον Ανδρέα τον Βουτσινάκη, είναι δάσκαλός μας στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος και είναι ο βασικός μου υπεύθυνος της αγάπης που μας κατάφερε να μας μεταλαμβαδεύσει για το θέατρο, πέρα από έναν τρόπο, ας το πούμε έτσι.
0: Υπέροχο. Δικός μας πάντως δάσκαλος θα είναι ο Τζον Κίτινγκ, θα είναι ο Άκης Ακελαρίου. Είναι η τρίτη πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Σάββατο 16 Μαΐου έχουμε στις 6 και στις 9. Κυριακή είναι η νέα προσθήκη που μου είπατε, στις 6 και στις 9, διπλή και πάλι. Και αυτό θα συμβεί για αυτή την εβδομάδα και την ερχόμενη τελευταία παράσταση Κυριακή 24 Μαΐου. Θα πρέπει να βιαστείτε εσείς που μας ακούτε, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι μια εξαιρετική παράσταση και θα μου επιτρέψετε να πω, κυρίες, ποιότητα, ότι είναι από τις παραστάσεις που έχω αγαπήσει πάρα πολύ και που μου έχουν συγκινήσει πραγματικά βαθιά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα συναισθήματα που μας βγάζετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού λοιπόν στο Θέατρο Αριστοτέλειων.
1: Έγινε, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Υπέροχη παράσταση, πραγματικά δεν πρέπει με τίποτα να τη χάσετε, και θέλω να σας πω ότι έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Τι, έτσι θα σας αφήναμε, πιστεύετε? Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις και για την παράσταση την οποία θα απολαύσετε, το Εκείνος και Εκείνος, τελευταίες παραστάσεις, και για τον κύκλο των Χαμένων Ποιητών που κάνει την πρεμιέρα του και πάλι στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Θα μπείτε στο Viber του Φλάσε 994, θα δείτε εκεί το σχετικό post που υπάρχει. Θα γράψετε το όνομα και το επώνυμό σας και θα κάνουμε την ηλεκτρονική μας κλήρωση. Αλλά δεν τελειώνουν εδώ οι εκπλήξεις που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Γιατί? Διότι θα σας πάμε στην πιο γευστική γιορτή της πόλης, να δοκιμάσετε μπάουμπαν, να δοκιμάσετε νάτσος, να δοκιμάσετε πικάντικα φαγητά, μεξικάνικα, ό,τι θέλετε εσείς. Θεσσαλονίκη Street Food Festival ανοίγει τις πύλες του 20 του μηνός, κλείνει στις 24 Μαΐου. Διπλές προσκλήσεις για εσάς, θα δείτε το post, θα γράψετε όνομα, επώνυμο, θα κάνουμε την ηλεκτρονική μας κλήρωση για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός που πηγαίνει εκεί και περνάει πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να πιστεύω ότι πέρασατε κι εσείς όμορφα. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σήμερα για

0: καλλιτεχνικά εργαστήρια. Ελεύθερη είσοδο στα καλλιτεχνικά εργαστήρια. Ελεύθερη συμμετοχή. Ανοίγει τις πύλες της η πολιτιστική γειτονιά του Δήμου Νέα Πόλης Οικαιών. Θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Λάλος να μιλήσουμε για το TEDx. Διότι ο Δημήτρης Λάλος θα είναι ένας εκ των ομιλητών του TEDx. Το TEDx του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανοίγει τις πύλες του και μας προσκαλεί αυτό το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκλεκτή καλεσμένη ο Γιώργος Νανούρης, ένας εξ αυτών των ομιλητών. Ο Δημήτρης Λάλος φυσικά, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ μαζί μας, κοντά μας, να μιλήσουμε για το TEDx και για όλα αυτά που σημαίνει η λέξη ροή, γιατί αυτή είναι η κεντρική λέξη του TEDx, η λέξη ροή. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά με τον υπέροχο Δημήτρη Λάλο και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μας κάνει και αποκαλύψει ο Δημήτρης Λάλος. Θα ρωτήσω αυτό που θέλετε για την συνέχεια του «Μια νύχτα μόνο» και αυτά θα μας τα πει ο Δημήτρης Λάλος. Αλλά πάνω απ' όλα θα μιλήσουμε για την ροή. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και σήμερα για τα σχόλια και τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Εσείς θα μπείτε στο Viber, θα διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις, θα κάνουμε αύριο παρεούλα την ηλεκτρονική κλήρωση και φυσικά αύριο θα πούμε πολλά και για Eurovision. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και θέλω να θυμάστε κάτι. Θέλω να χαμογελάτε στη ζωή, να μου το υποσχεθείτε αυτό και να τις κλείνετε και το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε και πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Πιστέψτε με και θα δείτε ότι θα συμβεί. Από μένα λοιπόν, τη Σοφία Αποστολίδου, καλό απόγευμα σε όλους. Απολαύστε τον υπέροχο ήλιο, κάντε μια βόλτα στην παραλία και πιστέψτε με, η μέρα αυτή, η οποία έχει ακόμα αρκετό υπόλοιπο, θα γίνει υπέροχη, αρκεί να το πιστέψετε. Καλό απόγευμα σε όλους, ραντεβού αύριο.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Plus 99,4.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας. 5η 14 Μαΐου 2026 και μια καινούργια εκπομπή, η Φωνή της Υπαίθρου, και πάλι κοντά σας. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, στον κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό που λέγεται Flash 99,4, με τον Γιώργο Δίμπαλα και την τεχνική υποστήριξη των Δημήτρη των Σχεζοδήμων. Και φυσικά όλους εσάς. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οριζόμηλων Αξιός από την περιοχή του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα τη Χαλάστρα. Θα έχουμε κοντά μας μετέπειτα τον Γιάννη το Φλωρίδη, τον Οικονομικό Σύμβουλο Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών ΚΙΔ και ιδιοκτήτη της Γεωτεχνικής Αιγαίου από την Λέσβο. Θα το συναντήσουμε τηλεφωνικά στην Αθήνα και θα κάνουμε ένα ταξίδι γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Γύρω από τους αγρότες, τους ανθρώπους, ψαράς, μελισσοκόμους, ανθοκόμους, τους ανθρώπους της φύσης, της διαφορετικής ζωής και των πολλών προβλημάτων. Γιατί η Ύπαιθρος σημαίνει άλλο πνεύμα ζωής, αλλά σημαίνει και πολλά προβλήματα. Όταν παλεύεις μέσα με τα θεριά εντός εισαγωγικών της φύσης, τον καιρό, τις βροχές, τον ήλιο, τους παγετώνες και φυσικά τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Και συγκεκριμένα αυτή την περίοδο των 7 ετών, δηλαδή η περίοδο έχουμε τις 7 ετίας, η συγκεκριμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου μέσα από ενέργειες και πράξεις της έχει φέρει σε πολλές δύσκολες καταστάσεις τον αγροτικό γενικότερα κόσμο. Ένα από τα τελευταία είναι βέβαια οι άνθρωποι της παραγωγής περιμένουν πληρωμές. Πληρωμές όλο και αναβάλλονται, όλο και ελέγχονται περισσότερο. 2,1 και κάτι δις ως το τέλος του έτους θα δοθούν, όπως είπε ο κύριος νέος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Το πάρτι τέλειωσε για τους επιτίδιους. Και συμπλήρωσε και ο κύριος διοικητής του ΑΕΔΕ, της ΑΕΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, κάθε ευρώ θα πηγαίνει στους πραγματικούς δικαιούχους. Και τώρα ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι? Σίγουρα δεν είναι αυτοί οι οποίοι δήλωναν όσον αφορά με ψευδείς δηλώσεις στα προγράμματα για τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους κάποια απίστευτα νούμερα. Συγκεκριμένα όμως για τους κτηνοτρόφους, φανταστείτε ότι το 2020 ήταν 34.000, το 2024 έγιναν 119.000 στη βιολογική κτηνοτροφία. Αύξηση πάνω από 250%. Και φυσικά δεν χρειάζεται και ερώτημα μεγάλο, όλη ετούτη μεγάλη διαφορά που έγινε σε μια άλλη Ελλάδα, διαφορετική Ελλάδα, αυτή την τιμόμενη Κρήτη με τους ήρωες και κυρίως τις σχέσεις αίματος και αδελφοσύνης με τη Μακεδονία μας, στην Κρήτη. Εκεί υπάρχει η ανάπτυξη πλέον στον πρωτογενή τομέα από όλες τις άλλες περιοχές της πατρίδας μας με δυσανάλογους θα έλεγα αριθμούς, δηλαδή αυξητικές τάσεις. Και κάπως έτσι αλλάξαν και τα χρώματα τα πολιτικά, από πράσινα γίνανε ροζ και από ροζ γίνανε μπλε. Το λένε εδώ κατά, έλεγα έτσι πλέον ψυχρά τα νούμερα. Αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Και όμως να κρατήσουμε αυτό που είπε ο υπουργός, ότι το κάθε ευρώ θα πηγαίνει πλέον από εδώ και πέρα στους πραγματικούς δικαιούχους και το πάρτι τέλειωσε. Δεν είναι έτσι όμως, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί όσον αφορά τα βοσκοτόπια, τα ψευδή βοσκοτόπια δεν έχουν αλλάξει σε τίποτε. Οι κριτικοί μπορούν να δηλώνουν χωρίς να έχουν σχέση οι δηλώσεις τους με την πραγματική παραγωγή και τα ζωντανά τον πραγματικό αριθμό, να παίρνουν βοσκοτόπια σε όλη την Ελλάδα. Οπότε δεν άλλαξε τίποτε απολύτως. Θα επανέλθουμε όμως στην άλλη που λέμε εβδομάδα που μας έρχεται γύρω από αυτό το θέμα με συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά ότι τύχεις Γιάννη, τύχα πάντα. Αυτή είναι η όλη διαδικασία όσον αφορά των αλλαγών, έτσι θα έλεγα
των περιχαρών ανακοινώσεων ότι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Άλλαξε τα ρούχα, το λέει ο Μανολιός, κάπως έτσι έγινε με το Υπουργείο. Να πάμε Δημήτρη μου να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, μια και αναφέρθηκα και στην Κρήτη εκεί και στα πρόβατα και στα κατσίκια, να ακούσουμε τον Νότιο Σφακιανάκη, το τραγούδι «Τα πρόβατα», και να βγάλουμε στην τηλεφωνική σύνδεση τον καλό το φίλο, τον πρόδρομο τον Μικδαλιά, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ριζόμυλων Αξιώς από την περιοχή της Χαλάστρας.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητέ μου πρόεδρε, αγαπητέ φίλε, πρόεδρο με.
1: Ναι. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, αληθώς σου Κύριος.
0: Το τραγούδι αυτού του Νότη Σφακιανάκη, τα πρόβατα, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το τι συμβαίνει γενικότερα στον τόπο μας. Και πολλές φορές λες, δεν αλλάζει τίποτε, αλλά και μεταφορικά τα πρόβατα δεν ξυπνούν, ο λύκος έρχεται και ο λύκος αλλάζει το τρίχωμα, αλλά δεν αλλάζει τις συνήθειες.
1: Σωστά, σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Ναι.
0: Σε ποια φάση βρίσκεστε εκεί στην περιοχή του Δήμου Δέλτας, Χαλάστρας, και να πάμε και λίγο στα της ιδέας του συνεταιρίζεστε.
1: Τώρα είμαστε στη φάση προετοιμασίας για την σπορά των ρυζιών και των βαβακιών. Τα βαβάκια σχεδόν τελείωσαν, σπάστηκαν, και ετοιμάζουμε τώρα τους οριζόνες με την κατάκτηση και όλα τα επακόλουθα.
0: Νερό θα έχουμε φέτος?
1: Το νερό είναι λίγο δύσκολο. Πάντα ήταν λίγο δύσκολο και φέτος πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί η εταιρεία που είναι δίπλα μας και παίρνει νερό από τον Αλιάκμονα ζητάει όλο και περισσότερο, οπότε θα μειωθεί από τα καλλιεργήσιμα εδάφη.
0: Μιλάς για το υδροελεκτρικό εργοστάσιο, το ιδιωτικό?
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιες εργασίες εκεί στα κανάλια γίνανε?
1: Όχι ιδιαίτερα πολλές εργασίες, έχουν μείνει στα έργα πιο πολλά. Και στη θεωρία ότι θα γίνει άλλα έργα και άλλα έργα, αλλά δεν έγιναν.
0: Αλλά δεν έγιναν, δηλαδή για την νέα περίοδο.
1: Δεν έγιναν.
0: Αυτό είναι στενάχρο.
1: Μόνο κάποιες μικρές συντηρήσεις και τίποτα άλλο.
0: Αυτό είναι στενάχρο πολύ. Γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα πάει η κατάσταση.
1: Πιστεύω ο Θεός είναι μεγάλος και μια προκούρα ίσως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο λίγο να βοηθήσει. Γιατί έτσι πάντα γίνεται.
0: Έτσι
1: από
0: πάντα
1: θέμα
0: γίνεται.
1: Ανθρώπων δεν έχουμε ιδιαίτερη βοήθεια από τους ανθρώπους, δεν βοήθησαν ιδιαίτερα γιατί τα έργα έμειναν μόνο στα χαρτιά και δεν προχώρησε η δουλειά.
0: Και το κακό είναι ότι τα λένε, τα εξαγγείλουν και μένουν εκεί, άντε έρχονται τα φιλικά χαμόγελα, τα χτυπήματα στην πλάτη, άντε ψεύτικες ελπίδες, το αποτέλεσμα όμως μηδέν. Και αυτό είναι το πολύ πολύ πολύ στενάχωρο. Τώρα, να πάμε λίγο στις σοδιές. Η περσινή σοδιά πουλήθηκε, τα σιλό αδειάσαν?
1: Δεν αδειάσαν τα σιλό, υπάρχει πληθώρα παραγωγής ακόμα μέσα στα σιλό από την περσινή του χρονιά. Ήταν και είναι μια δύσκολη χρονιά, δύσκολα θα φύγουν όλες οι ποσότητες από ό,τι βλέπω, παρόλο που η τιμή είναι πραγματικά στον πάτο, είναι πολύ χαμηλή η τιμή.
0: Όταν λες πάτο, τι εννοείς?
1: Όταν εννοώ πάτο, πέρσι ήταν περίπου 48 λεπτά το ρύζι και φέτος είναι 24 και δεν φεύγει.
0: Είναι δυνατόν με αυτές τις τιμές? Ναι, εσείς πώς θα τα απεξέλθετε στην περίοδο τώρα, την καινούργια?
1: Είναι πολύ δύσκολη όλη η φάση μας, είναι πολύ δύσκολη. Έχουν χαθεί πολλά κεφάλαια, έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι από το επάγγελμα. Δεν ξέρω, με 2 ευρώ πετρέλαιο, με αυξημένα τα κοστολόγια όσον αφορά τα λιπάσματα και τα εφόδια όλα γενικά. Λοιπόν, δεν μπορεί εύκολα ο αγρότης να ανταπεξέλθει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φύγουμε από το επάγγελμα, παρόλο που τίνουν όλοι για να μας διώξουν. Όλα τα συστήματα είναι για να φύγουμε όλοι από το επάγγελμα.
0: Αυτό που λες είναι πολύ πολύ στενάχωρο. Η κυβέρνηση όμως είχε κάνει κάποιες εξαγγελίες και μετά τα συλλαλητήρια για τα δίκαια αιτήματά σας. Μιλούσε για πληρωμές που θα γινόταν λίγο μετά από τα Χριστούγεννα, για εγγυημένες τιμές κάλυψης του κόστου παραγωγής, θα γινόταν μια αναπλήρωση εισοδημάτων, ένα πλαφόν, κάποια συζήτηση για τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα χρονικά εφόδια, με το αφορολόγητο πετρέλαιο. Τελικά τι έγινε με την ενέργεια?
1: Το αφορολόγητο πετρέλαιο έχει στην Αυγία έχει μειωθεί κατά 20 λεπτά από ό,τι λένε. Λοιπόν, από ό,τι λένε, έτσι, γιατί δεν το έχουμε δει πραγματικά. Θέλω να πιστεύω ότι λένε αλήθεια, γιατί ίσως να ήταν 2 ευρώ το λίτρο και τώρα είναι 1,80, 1,85, 1,84. Λοιπόν, οπότε θεωρητικά έχει μειωθεί κατά 20 λεπτά στην Αντία το πετρέλαιο. Αυτό ναι. Αλλά να φανταστούμε όμως ότι όταν μιλούσαμε στα συλλαλητήρια το πετρέλαιο ήταν 1,40 και λέγαμε να μειώσουμε το κοστολόγιο, να πάει στα 1,10, 1,20. Τώρα, από το 1,10-1,20 για να μειωθεί λίγο το κοστολόγιο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 1,84 και λίγο πιο μπροστά στο 2,2-2,5 βάζαμε πετρέλαιο. Λοιπόν, φαντάσου πόσο πιο αυξημένο και το πετρέλαιο και το κόστος του πετρελαίου. Και το κόστος του πετρελαίου και το κόστος εφοδίων, λοιπασμάτων και αγροεφοδίων και φαρμάκων κτλ. Όλα είναι αυξημένα. Κάποια εταιρεία μας έχει πει ότι δεν θα κάνω. Εγώ από μένα μην λέει μην περιμένετε μεγάλη αύξηση, μόνο 2-3%. Και... έτσι δηλαδή ηρωνικά. Μόνο αύξηση, 2-3%. Τα λοιπάσματα έχουν πάρει...
0: αυτό θα ρωτούσα. Και με τα λοιπάσματα τι έγινε, πού έχουν φτάσει?
1: Τα λοιπάσματα είναι τουλάχιστον 200 ευρώ πάνω τόνος από την περσινή την χρονιά τέτοια εποχή.
0: Μα όλα αυτά είναι καταστροφή.
1: Βέβαια αυτό, ναι, βέβαια αυτό λένε ότι θα δώσει μια επιδότηση, θα τη δούμε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς το ανάφερα πριν, ήταν μέσα σε εξαγγελίες, ότι θα δοθεί μια επιδότηση.
1: Αυτό είναι το θα το δούμε. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί μια κάποια βοήθεια όσον αφορά τα λοιπάσματα.
0: Κάποια προβλήματα γύρω από τις διώξεις για τους ανθρώπους μπροστάρες των συλλαλητηρίων. Έχουν παρακαμφθεί, έχουν παυθεί ή υπάρχουν
1: θέλω
0: και...
1: θέλω να πιστεύω ότι έχουν παυθεί, έχουν μπει λίγο στην άκρη.
0: Οι διώξεις δηλαδή, κατά τον άγχο των συνδικαλιστών.
1: Ναι, χωρίς να είμαι και ιδιαίτερα σίγουρος, νομίζω ότι πρέπει να έχουν πει λίγο στην άκρη, γιατί πραγματικά τα άτομα που ήταν προστάτες είχαν δίκιο, δεν έκαναν καμιά παρανομία ιδιαίτερη. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, σχεδόν σίγουρος, γιατί τα έβλεπα, ήταν πραγματικά ένα τέχνασμα ότι έκαναν κάποια πατημονιά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και θέλω να πιστεύω ότι είναι λίγο στην άκρη, δεν τους έχουν στοχοποιήσει.
0: Τα χρέη λίγο σε τράπεζες, σε ΕΦΚΑ, εκεί τι έγινε λίγο?
1: Εκεί τρέχουν τα χρέη, εκεί τα χρέη
0: δεν
1: τρέχουν.
0: Δεν κάνανε τίποτε δηλαδή?
1: Όχι βέβαια, εκεί τα χρέη τρέχουν σε όλους μας, όσοι χρησιμοποιούμε την τράπεζα. Λοιπόν, τα χρέη τρέχουν γιατί δεν έχουν γίνει αποπληρωμές των δανείων, δεν έγιναν γιατί πρώτον ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα και δεύτερον το κυριότερο δεν έχει πουληθεί η παραγωγή. Να πω ότι εγώ θα μειώσω από κάποια άλλα έξοδα που έχω για να δώσω στην τράπεζα για να γίνει αποπληρωμή του δανείου μου. Δεν έχουν πουληθεί όλες οι ποσότητες και γι' αυτό και η τράπεζα έχει μείνει λίγο παραπίσω.
0: Τώρα,
1: με τον τόκο να τρέχει.
0: Μέσα από την κάρτα του αγρότη, μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, από πότε έχετε αναβεί τα χρήματα? Εδώ το ερώτημα τώρα, το ρητορικό, και ποια απάντηση να δώσεις τώρα, πρόεδρε μου, φίλε μου Μάκη?
1: Εδώ ξεχάσαμε να δούμε χρήματα. Πραγματικά ζούμε με ψίχουλα και με πεντροδεκάρες, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μα ξέρεις τώρα, με κάνει η εντύπωση και αναγκάζομαι και εγώ, πρέπει να πω αυτά που λέει επίσημα το Υπουργείο. Μέχρι το τέλος δηλαδή της χρονιάς θα έχουν, ακούγονται κάτι νούμερα απίστευτα, 2 δις εκατομμύρια 300 εκατομμύρια ως το τέλος του έτους. Και τώρα είναι κάπου 850 μέχρι τέλος Ιουνίου. Συνάμα εσύ λες, εδώ γελάμε. Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Εμείς δεν είδαμε τίποτα ακόμα, σαν καλλιεργητές δεν είδαμε τίποτα ακόμα στα βιβλιάρια.
0: Εκείνο ούτε το de minimis.
1: Κάτσε να το δούμε. Ακούγονται κάτι νούμερα τα οποία θα είναι η μισή βοήθεια από τη ζημιά που έχουμε πάθει. Δεν λέμε για όλη τη ζημιά να γίνει κάλυψη. Μιλάμε να γίνει τουλάχιστον ένα μέρος από τη ζημιά μας. Γιατί έγινε πραγματικά ζημιά. Έγινε χοντρή αβαρία φέτος. Χάθηκαν πολλά κεφάλαια από τους αγρότες από εμάς. Οπότε να δούμε και το δημήμας. Θέλω να πιστεύω
0: γιατί
1: ότι
0: αυτό ήταν λίγο πριν το Πάσχα να έχει πληρωθεί.
1: Ναι.
0: Σύσσωμα ήταν, δηλαδή τα στελέχη της κυβέρνησης το είχαν εξαγγείλει αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Άλλαξε ο υπουργός τώρα. Πάλι αρχίσαμε πάλι.
0: Και άλλαξε το σύστημα όλο. Όταν αλλάζει υπουργός, αλλάζει όλο το σύστημα.
1: Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι να δώσουν 5 δραχμές, γιατί πραγματικά τις έχει ανάγκη ο κόσμος. Τα είπαμε Γιώργο πολλές φορές, αν μείνει αυτή όλη η κατάσταση, σε 2-3-5 χρόνια θα γίνουν μόνο εισαγωγές αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, είτε είναι το ρύζι, είτε είναι τα φασόλια, οτιδήποτε, οι ντομάτες κτλ. Λοιπόν, θα είναι αμφιβόλου ποιότητας, είναι το μόνο σίγουρο, γιατί εμείς εδώ μας έχουν βάλει κάποια όρια, δεν μπορούμε να ραντίσουμε με κάποια φάρμακα, τα είναι απαγορευμένα. απ' έξω που έρχονται, είτε από τρίτες χώρες είτε από την Τουρκία, δεν ξέρουμε τι ραντίζουν.
0: Μα αυτοί οι δραστικές.
1: Και δεν ξέρουμε τι θα φάει και ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όλος ο λαός.
0: Αυτές οι δραστικές ισχύουν μόνο για τα μέλη-κράτη της ΕΟΚ και θα έλεγα έτσι και ίσως μόνο και για την Ελλάδα. Αλλά ας μην είμαστε ακραίοι. Αυτές οι δραστικές δεν υπάρχουν όμως στις χώρες τώρα. Να μην πιάσουμε το θέμα της Μερκουσούρ. Εκεί θα γίνει μεγάλο πάρτι. Εκεί θα γίνει μεγάλο πανηγύρι, θα γίνει σε βάρος των Ελλήνων αραγωγών.
1: Και να μην ανοίξει και η Ινδία, Γιώργο.
0: Μα ήδη η Ινδία ήδη έκλεισε αυτή η συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να την καταλάβει κάποιος ως προς τα μεγέθη και μόνο με μία χώρα με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό που παράγει τα πάντα, κυρίως τα γεωργικά προϊόντα, το τι θα συμβεί. Το κλείσαν γρήγορα. Το κλείσαν, ψηφίσανε, περί χαρίς, έγινε μια καλή συμφωνία με την Ινδία και τώρα πλέον να δούμε τα πόνερα που θα είναι σε βάρος των Ελλήνων παραγωγών. Να πάμε λίγο, σε παρακαλώ. Είσαι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Οριζόμενων Αξιών.
1: Οριζόμενων Αξιών.
0: Τώρα, ποιο ήταν το σκεπτικό σας όταν ξεκινήσατε να κάνετε αυτόν τον συνεταιρισμό? Για να έρθουμε λίγο στο συνεταιρίζεις και στην ιδέα του εμείς.
1: Ήταν να μαζέψουμε πρώτον την παραγωγή μας στα δικά μας τα σιλό, να μπορέσουμε να την πουλήσουμε με μια καλή, να έχουμε πρώτον την καλή ποιότητα και να πουλήσουμε λίγο πιο ακριβά και λίγο πιο σωστά, να ελέγξουμε δηλαδή την αρχή της γραμμής της παραγωγής από το χωράφι μέχρι και το ράφι, δηλαδή να είναι το προϊόν αυτό που θέλουμε. Αυτή ήταν η πρώτη ιδέα μας, γι' αυτό και πήγαμε στα δικά μας ιδιόκτητα σιλό, για να μπορέσουμε το ρύζι να, από το χωράφι να καλλιεργηθεί έτσι και να αποθηκευτεί για να έχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, να είναι α ποιότητα.
0: Τα μέλη μας.
1: Τα μέλη μας είναι συντονισμένα.
0: Αυτό ακριβώς, δηλαδή τη σχέση, το στόχο, την αλληλεγγύη, ναι, τη δράση.
1: Ναι. Είναι συντονισμένα όλα τα μέλη μας όσον αφορά σε αυτήν τη γραμμή. Γι' αυτό και είμαστε ολιγομελής ομάδα, για να μπορούμε να ελέγχουμε όσον αφορά την καλλιέργειά μας και όσον αφορά τον τρόπο αποθήκευσης και διανομής.
0: Μέσα σε αυτούς τους τραγικούς καιρούς καλούμαστε να παίξουμε κάποιο ρόλο όσον αφορά την παραγωγή σε ένα παγκόσμιο γήπεδο. Ο συνεταιρισμός, η ιδέα του συνεταιρισμού είναι αυτή η οποία μπορεί να είναι ένα ανάχωμα ή το εγώ, γιατί αυτό που ήταν στην Ελλάδα.
1: Είναι ένα ανάχωμα ο συνεταιρισμός για να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να υπάρχουμε και αύριο. Ο συνεταιρισμός είναι το μόνο ανάγκημα που μπορεί να υπάρξει για να υπάρχουν οι πιο μικροί παραγωγοί που είμαστε εμείς και να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα μεγάλα κεφάλαια που υπάρχουν και διακινούν όλη την παραγωγή.
0: Αυτό το νιώθεις εσύ κάθε ημέρα ή κάποια στιγμή βγαίνουν και φωνές «εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου» από μη συνεταιριστές που μπορώ να πορευθώ, σου λέει, καλύτερα να διαπραγματευτώ το βιός μου?
1: Αυτό το βλέπουμε καθημερινά, ότι βγαίνουν και κάποιοι που δεν είναι συνεταιριστές και προσπαθούν μόνοι τους. Λοιπόν, το βλέπουμε καθημερινά και είναι το αμέσως επόμενο κεφάλαιο που υπάρχει στην καλλιέργειά μας και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα γίνεται το κουμάντο κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή δεν θα υπάρχει γενικός έλεγχος, δεν θα υπάρχει μια σωστή πολιτική και γραμμή και ο καθένας θα κάνει το δικό του. Αυτό για λίγο χρονικό διάστημα, γιατί μετά όταν θα φτάσει σε ένα σημείο και αυτό να κουρεστεί και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Και σε αυτούς θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Και αυτό ξέρεις τώρα.
1: Αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι.
0: Πρόεδρε μου, αγαπητέ μου φίλε Μάκη, θυμίζω λίγο στις προηγούμενες ανακοινώσεις που έκανα όσον αφορά το πρόβλημα, δηλαδή πλέον ότι σταματάν τα βιολογικά προγράμματα, την κτηνοτροφία, μελισσοκομεία και πάει λέγοντας. Τα πρόβατα.

0: είναι αυτό το πράγμα. Μόνο μέσα από το συντηρήστε μπορεί σήμερα ένας παραγωγός να κρατηθεί και να υπάρξει. Το έχει αποδείξει η ιστορία εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό ισχύει.
1: Και μα εδώ τώρα ο καινούριος υπουργός, μετά όποια λάθη, όποιες αδυναμίες, το όποιο σύστημα λειτουργεί, το πάρτι τέλειωσε, λέει, για τους επιτίδιους. Άρα, οι επιτίδιοι δεν μπορεί να είναι συνεταιρισμοί. Επιτίδιοι είναι το εγώ. Εσύ με όλη σου την καρδιά, έτσι, γιατί κάθε μέρα είστε μαζί στον κοινό αγώνα.
0: Ναι.
1: Όταν τους κοιτάς στα μάτια τους συμπατριώτες, γνωρίζεστε περισσότεροι συγγενείς, φίλοι, γείτονες, από μικρά παιδιά, έτσι με όλη σου την καρδιά, τι θα ήθελες να τον φωνάξεις, τι θες να τον πεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μπαίνει μέσα στις λάσπες, που μπαίνει μέσα στα κανάλια, που παλεύει με το νερό, που παλεύει με την τιμή, που παλεύει δηλαδή με τον όρο, τα όνειρα της οικογένειας.
0: Ενωθείτε, ενώ θα πρέπει να το φωνάξουμε, ενωθείτε, γιατί μόνο με την ένωση μας μπορούμε λίγο να καταφέρουμε δύο πράγματα και ακόμα. Δεν μπορούμε διαφορετικά, μόνοι μας θα πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ μεγάλοι και ισχυροί. Πράγμα δύνατον θεωρώ αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ενωθείτε, συντηριστείτε, οργανωθείτε για να μπορέσετε να αντέξετε, να αντέξουμε, να αντέξει όλος ο κόσμος. Αυτό θα τους πω.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Είπες κάτι στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Ο καλός Θεός. Ο καλός Θεός.
0: Ο καλός Θεός πάντα βοηθάει. Εγώ
1: πάντα
0: είμαι σίγουρος
1: βοηθάει.
0: Για αυτό το θέμα.
1: Και εγώ, και εγώ το ίδιο. Και την λέξη το ενωθείτε. Αυτό να είναι η κορονίδα της καθημερινότητάς μας.
0: Και εγώ αυτό εύχομαι. Εύχομαι πραγματικά ολόψυχα αυτό να το έχει, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος το πραγματικά.
1: Η Ελλάδα μας όλοι οι συμπατριώτες, ναι, μάλλον, ότι πρέπει να ενωθούμε, αλλιώς ο λύκος θα μας φάει. Το είπε και το τραγούδι. Το είπε και ο Νότης ο Σφαγιανάκης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Νότης πιο μπροστά.
1: Ευχαριστώ,
0: καλό
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μάκη, να είσαι καλά, Πρόεδρε μου. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων, να ξεκινήσουμε μετά με ένα ωραιότατο τραγουδί του Νίκου Ξυλούρη, το «Γεννήθηκα», και να πάμε και στην τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιάννη το Φλωρίδη.
2: Η ώρα είναι 7:30. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: να πούμε πόσα τώρα γύρω με αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και κυρίως στον αγροτικό κόσμο. Όταν η βλάβη, τα απόνερα, η διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων της εξουσίας, όποια και αν είναι αυτή, της εκάστοτε κυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια είναι η Νέα Δημοκρατία. 7 στον αριθμό, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρεις χρονιές. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα το μεγάλο, όταν πρωτοκλασσάτα στελέχη να διώκονται για απάτη, για απιστία, για παράβαση καθήκοντος, για ηθική αυτουργία, σε βαθμό κακουργήματος είτε πλημελήματος. Και μόνο που υπάρχει αυτό ως διαδικασία σε ανθρώπους που πορεύονται, που βρίσκονται, που είναι οι θεματοφύλακες του συντάγματος, μιας πλευράς δηλαδή βουλευτών της κυβέρνησης, είναι πολύ αρνητικό ως σκεπτικό και ως εικόνα. Όμως να συνδεθούμε με το καλό μας το φίλο το Γιάννη το Φλωρίδη, να πούμε Χριστός Ανέστη, αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Αλήθως
0: σε βρίσκουμε όχι στη Μυτιλίνη, όχι στο γενέθλιο μας τόπο το Κιλκής, την πατρίδα μας, να την πούμε πιο στενά, εσένα και μένα, αλλά και στις Σέρες, αλλά πλέον στο κλίνον Άστη στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ο λόγος που πήρες αυτή την απόφαση να φύγεις από εκεί, από το πρώτο θα λέγαμε μέτωπο του αφόδους πυρετού στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, και να βρίσκεις στην Αθήνα. Ποιος είναι, για ποιο λόγο είσαι στην Αθήνα?
1: Λοιπόν, σήμερα με πρωτοβουλία του ΓΕΟΤΕ οργανώθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση με αρκετούς καλεσμένους, συλλόγους γεωτεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι αυτή τη φορά δώσαμε το στίγμα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι οι χρηματοδοτήσεις στη γεωργία πλέον έχουν στερέψει, ότι οι υπηρεσίες, οι γεωργικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, τόσο όσο αφορά την παροχή υπηρεσιών που αφορά την εξυπηρέτηση και την υποβοήθηση γεωργών, αλλά και όσο αφορά το τέλμα που έχει δημιουργηθεί με τα αγροτικά εφόδια. Οι καλεσμένοι στην συνάντηση ήταν και ο Υπουργός και ο αρμόδιος πλέον για τις πληρωμές
0: Ο
1: διοικητής της ΑΕΔΕ,
0: ο κύριος Γιώργος Πιτσιλής,
1: οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν στην συνάντηση.
0: Τι δεν εμφανίστηκαν, ενώ ήταν καλεσμένοι και είπα θα έρθουν και δεν ήρθαν?
1: Ακριβώς, δεν εμφανίστηκαν στη συνάντηση. Εκπροσώπησε, ας το πω, την πλευρά της κυβέρνησης ο αρμόδιος πρόεδρος της Επιτροπής, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής που έχει δημιουργηθεί για θέματα αγροτικής πολιτικής, ο οποίος παρακολούθησε την συνάντηση χωρίς βέβαια να προτείνει να επιβραβεύσει ή να τις προτάσεις ή τις θέσεις που είχαμε,
0: τουλάχιστον να τις ακούσει.
1: Ακριβώς, τις θέσεις που είχαμε όλοι ως γεωργικοί σύμβουλοι.
0: Ούτε αυτό έγινε.
1: Ούτε αυτό έγινε.
0: Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι έχει φέρει σε τέλμα τόσο την χρηματοδότηση της ελληνικής γεωργίας, η οποία άρχισε να φαίνεται πλέον πολύ δραστικά τόσο στην επιλογή καλλιεργειών που κάνουν οι αγρότες. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκαταληφθεί καλλιέργειες με μεγάλο κόστος. Ασχολούμαστε με καλλιέργειες χαμηλού κόστους παραγωγής, γιατί με αυτές μπορούν να ανταποκριθούν οι αγρότες και να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους. Βέβαια, Θίχθηκαν και θέματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τον τρόπο πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, αλλά και τις λειτουργίες που παρουσιάζεται στα προγράμματα του δεύτερου πυλώνα και ειδικότερα με τις χρηματοδοτήσεις για νέους αγρότες, οι οποίες πλέον, όπως είναι γνωστό σε όλους, έχουν περιέλθει στο μεγαλύτερο τέλμα που θα μπορούσε από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την εφαρμογή των προγραμμάτων νέων αγροτών, για πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην,
2: δηλαδή,
1: στην εφαρμογή χωρίς, αυτών των προγραμμάτων.
2: Χωρίς νέους αγρότες μπορεί να υπάρχει μέλλον στην ελληνική αγροτιά, γεωργία?
1: Νομίζω, Γιώργο μου, ότι αυτή τη στιγμή πειραματιζόμαστε και κάτω από την επίρρεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Έχουν σταματήσει τα πάντα, δηλαδή.
1: Έχουν σταματήσει τα πάντα.
2: Και εδώ ακόμα να έρθουμε και στη Μυτιλίνη, να έρθουμε στη Λέσβο, να πάμε στον Αφόδη Πυρετό. Τι γίνεται εκεί? Να πούμε λίγο πριν για τα βιολογικά. Σταματάνε τα προγράμματα. Ναι. Κάποιοι κάναν όμως κάποιες επενδύσεις.
1: Αυτό ήθελα να σου αναφέρω. Με το αιτιολογικό ότι ένας στους τρεις δεν πληρώσε τις προϋποθέσεις με τους ελέγχους που έκανε το Υπουργείο, χθες ο Υπουργός ανήγγελε πλέον την πάυση των προγραμμάτων.
2: Εν μία νυχτή, έτσι. Σκίζουμε ένα χαρτί και τελείωσε.
1: Ακριβώς.
2: Μα εδώ γίνανε επενδύσεις, εδώ δηλαδή οργανώθηκαν ζωές. Είναι αδιανόητο αυτό.
1: Χωρίς μια επίσημη αιτιολογία, πλέον παίρνετε πίσω ένα πρόγραμμα για το οποίο έγιναν επενδύσεις από τους σωστούς παραγωγούς. Δεν λέω από τους από όλους, αλλά από αυτούς που βρέθηκαν σωστοί, στους τρεις ή δύο. Και οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή...
2: Μετέωροι, καταστρέφονται.
1: Μετέωροι, μόνο με έξοδα και με καμιά άλλη, ας το πω, δυνατότητα να αντιδράσουν αυτή τη στιγμή σε κάτι που ούτε το περίμεναν, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι θα αθετήσει το κράτος τις υποσχέσεις. Η εξαγγελία ενός προγράμματος είναι μια προγραμματική που το κράτος δίνει προς τους πολίτες και ειδικότερα όταν αφορά οι αγρότες, τους αγρότες οι οποίοι τηρούν κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν αγρότες που τήρησαν τις προϋποθέσεις και πλέον δεν μπορούν να... όχι να απολαύσουν, αλλά να εξοφλήσουν έξοδα τα οποία ήδη έχουν κάνει δύο χρονιές τώρα για να προσαρμοστούν με ένα σύστημα παραγωγής.
2: Με προκαλείς να πω τη λέξη χωρίς να γίνω κακός ή εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος, απλά θα πω με τη λογική. Επί 7 χρόνια γίνονται κάποιες διεργασίες, γίνονται κάποιες, θα έλεγα, κάποιοι σχεδιασμοί στον πρωτογενή τομέα από την κυβέρνηση. Εξαγγελίες. Έχουν μέσα περισσότερες στο ΘΑ, κάποιες γίνανε και υλοποιήσιμες.
1: Ναι.
2: Τώρα, γιατί να τους πιστέψεις στα καινούργια που λένε? Όταν δηλαδή μία ανοιχτή καταστρέφουν αυτή τη στιγμή έναν ολόκληρο κλάδο, οικογένειες, με όνειρα, με δουλειά, με επενδύσεις. Γιατί να τους πιστέψεις στα καινούργια?
1: Εδώ και ένα εξάμηνο έχουν παγώσει ακόμα και οι συζητήσεις προγραμμάτων του ΠΑΑ που έπρεπε ήδη να είχαν προκηρυχθεί. Νομίζω ότι μετά την ΟΠΕΚΕΠΕΑΔΑ που περάσαμε, πλέον χάσαμε το μέτρο και πολύ φοβάμαι ότι το ΠΑΑ 23-27 θα πάει άπατο και η χώρα, από ό,τι φαίνεται, θα απολέσει πολλά μα πάρα πολλά έσοδα από ενισχύσεις που δικαιούνται μέσω της ευρωπαϊκής κοινότητας. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών και να προβλέπω κακά πράγματα, κακές ειδήσεις και ερηνίες για τον αγροτικό κόσμο, αλλά μάλλον φαίνεται ότι αν δεν συνετιστούμε γρήγορα και αν γρήγορα δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που έχουν τις τύχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ξεκινήσουν την παραγωγική διαδικασία, να παράγουν έργο το οποίο να είναι προς όφελος των Ελλήνων αγροτών, βλέπω ότι στην Ήπειρο ο αγροτικός κόσμος θα συρρυκνώνεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη από το πρόγραμμα των νέων αγροτών, τόσο αυτών οι οποίοι περιμένουν τις εγκρίσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, όσο και αυτών οι οποίοι έχουν να υποβάλουν τη δεύτερη τελειωτική δόση του προγράμματος, πολλοί άρχισαν να εγκαταλείπουν. Δεν είναι δυνατόν ένας νεαρός σε ηλικία αγρότης, ο οποίος ανέλαβε με δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, υπέγραψε υπεύθυνες δηλώσεις στο ΚΕΠΙΕΛ ότι θα ενταχθεί στον ΟΓΑ και να πληρώνει 3 χρόνια και να μην είναι σίγουρος αν έχει ή δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.
2: Είναι αδιανόητα.
1: Είναι αδιανόητα.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει σοβαρότητα, εκτός και αν γίνονται όλα αυτά σκόπιμα για άλλους λόγους, τους οποίους θα πρέπει δηλαδή να τους ψάχνει ο καθής σύμφωνα με τη λογική,
1: ναι,
2: σύμφωνα με κάτι διαφορετικό.
1: Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό είναι, ας το πω, επιλογή, κυβερνητική επιλογή, ότι με τέτοιον τρόπο θα κάνει συρρύκνωση του αγροτικού κόσμου ή θα μεταφέρει πόρους και από χέρια πολλών αγροτών σε χέρια κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων
2: και εταιριών. Ό,τι γίνεται
1: εταιριών.
2: Δηλαδή στην Νότια Αμερική, ό,τι γίνεται στην Ινδία.
1: Δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο αυτό.
2: Όμως οι ενδείξεις είναι αυτές.
1: Αυτό που γίνεται με την κτηνοτροφία στη χώρα, και θέλω να πω...
2: Να πάμε λίγο στον Αφόδη και να μην ξεχάσουμε να πούμε και για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, η πλατφόρμα πότε ανοίγει. Να πάμε όμως στον Αφόδη, να πάμε πλέον στον τόπο τον οποίο ζεις κάθε μέρα στη Λέσβο.
1: Λοιπόν, θα σας δώσω επιγραμματικά τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Ζούμε μια κατάσταση μη υπεύθυνης αντιμετώπισης ενός θέματος που έχει να κάνει με ένα από τα πιο παραγωγικά προϊόντα που έχουμε ως παραγωγή στη χώρα, και αυτή είναι η φέτα. Μπορώ να σου πω ότι ναι, είναι μια επιζωητία πολύ κρίσιμη. Ναι, είναι μια επιζωητία η οποία τη φανταζόμασταν ότι ήταν δίπλα μας και ότι κάποια μέρα θα μας ακουμπούσε. Και κάναμε ό,τι δυνατόν αντίθετο με αυτό που η επιστήμη της κτηνιατρικής αλλά και η κοινή λογική επιτάσσει για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, μετά από 1,5 περίπου μήνα που ο Αφθόδης έχει εγκατασταθεί στην Λέσβο, δεν έχουμε κάνει ακόμα η συνυλάκτηση ούτε το 1/3 των εκμεταλλεύσεων που έπρεπε να είχαν ιχνηλατηθεί οι 3.000 εκμεταλλεύσεις περίπου που υπάρχουν στη Λέσβο με εγωπρόβατα και βοηθή, θα έπρεπε να είχαν ιχνηλατηθεί και να είχαμε αποφασίσει ως κράτος ποια τακτική θα ακολουθούσαν. Αυτή τη στιγμή ακόμα πειραματιζόμαστε και δεν έχουμε ούτε συντονιστικό όργανο, κρατικό συντονιστικό όργανο, αυτό που επιτάσσουν αυτές οι καταστάσεις να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή και να λύσει το πρόβλημα του Αφθόδη. Οι επιζωητίες ήρθαν, θα μείνουν και εμείς δεν έχουμε ακόμα διδαχθεί με ποιο τρόπο θα πρέπει να έχουμε οργανώσει ένα σχέδιο όπως είναι ο ξενοκράτης για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοιες ασθένειες στο μέλλον. Και οι ασθένειες οι οποίες ουσιαστικά αντικατροπτίζουν την οικονομία του τόπου. Η χώρα μας δίνει αγώνες αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στις συμφωνίες με ξένα κράτη, είτε του Λατινικής Αμερικής, είτε της Ασίας, είτε της
2: Ινδίας εκεί την καινούργια,
1: για να διατηρήσει την ονομασία προέλευσης του προϊόντος, που σήμερα είναι ο λευκός χρυσός της χώρας και είναι η παραγωγή της φέτας. Και εδώ ακόμα...
2: Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός.
1: Δεν υπάρχει σχεδιασμός.
2: Το νησί καταστρέφεται. Το νησί καταστρέφεται.
1: Αυτή τη στιγμή το νησί βρίσκεται στα πρόθυρα, όχι στα πρόθυρα, στην καταστροφή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι στα πρόθυρα. Έχει ήδη μπει στην καταστροφή. Αυτή τη στιγμή η μόνη διαδικασία η οποία έχει προκριθεί είναι ότι φαίνεται ότι νοσείς σφάζεται.
2: Είναι αδιανόητο.
1: Περιμένουμε στη σειρά τον επιτελικό θάνατο κάθε κοπαδιού που ανακαλύπτεται ότι έχει ακόμα και αντισώματα. Όχι τον ιό, αλλά αντισώματα του ιού, που σημαίνει ότι τον ιό τον έχει ξεπεράσει.
2: Τα εμβόλια απογορεύονται ως λέξη. Στην Κύπρο επιτρέπονται, ευρωπαϊκή χώρα, στην Ελλάδα όχι.
1: Στην Κύπρο κάνουν το σωστό και εμείς κάνουμε το κάτι λανθασμένο.
2: Όμως.
1: Οι συνθήκες κάθε κράτους, κάθε περιοχής είναι διαφορετικές. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχουμε συντονισμό και κάθε εβδομάδα πειραματιζόμαστε με κάτι καινούριο. Εύχομαι και προτρέπω όλους τους κτηνοτρόφους από τον Εύρο και
2: σε όλη την Ελλάδα, στην Ήπειρο, Μακεδονία, Πελοπόννησο, συνήθως, Κεντρική Μακεδονία.
1: Όχι. Συνήθως οι ασθένειες αυτές μας έρχονται
2: από την Τουρκία.
1: Τους προτείνω και τους παρακαλώ που λέει να λαμβάνουν μέτρα βιοασφάλειας τέτοια για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Γιατί αν μείνει οι περιουσίες αυτές να προστατευτούν
2: από το κράτος, από τους φορείς του κράτους,
1: θα βρεθούν στην ίδια θέση που βρίσκονται σήμερα και έχουν βρεθεί περίπου πάνω από 150-100 περίπου λέσβοι κτηνοτρόφοι και κτηνοτροφικές μονάδες με 400, 500 και 600 ζώα, γιατί μιλάμε για πραγματικά μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
2: Να πάμε λίγο στο κλείνοντας στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, η πλατφόρμα πότε πλέον θα ανοίξει?
1: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Πιτσιλή, μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα πλατφόρμα και τα συστήματα απεικόνησης που χρειάζεται να ολοκληρώσει η ΑΔΕ για να πάμε σε ένα νέο καινούργιο σύστημα δηλώσεων για το 2026, φαίνεται ότι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου μάλλον, θα είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν την πλατφόρμα αυτή.
2: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω καλό αποτέλεσμα.
1: Μπορούσαμε να πούμε και πολύ περισσότερα.
2: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα,
1: Αυτή τη στιγμή, λόγω καταστάσεων των κυρίων, είμαι στο αεροδρόμιο, είναι λίγο δύσκολο να έχουμε μια πιο καλή επικοινωνία, πιο στρωμένη.
2: Είναι πολύ καλά όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε όλοι για την πληροφορία σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είσαι από τους κορυφαίους, θα έλεγα, στο είδος όσον αφορά μέσα από τη γεωτεχνική Αιγαίου, μέσα από τον φορέα των ιδιωτικών κήδων όπου της Πανελλήνιας Ένωσης, όπου είσαι αντιπρόεδρος. Είσαι κάθε μέρα κοντά στους ανθρώπους της παραγωγής και ό,τι μας αναφέρεις είναι πολύτιμο, γιατί αυτά δεν τα λέει η πολιτεία, δεν τα λέει το κράτος, δεν τα λένε τα συστημικά
1: αυτό
2: κανάλια.
1: Αυτό που έχω να συμβουλέψω κλείνοντας και τους νέους αγρότες είναι μπροστά στη συγκυρία αυτή, μην παρατήσουν κάτι που με όραμα ξεκινήσαν να ολοκληρώσουν αυτό που, που σκεφτόταν, γιατί αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν πιστεύω ότι είναι εφημέρα και κάποια στιγμή θα ξαναεπανέλθει ο αγροτικός κόσμος εκεί με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια λειτουργία που είχε μέχρι σήμερα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου Γιάννη, φίλε Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί ο πυλώνας ανάπτυξης, ο ένας και ο μοναδικός, ο πραγματικός και όχι ο αέρας και εντός εισαγωγικών, είναι ο πρωτογενής τομέας. Να είμαστε ξεκάθαροι, απόλυτοι και απλοί. Σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, φτάνοντας προς το τέλος. Δημήτρη, να βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα. Και αφού πούμε ευχαριστώ στο Γιάννη το Φλωρίδη, είναι από τους κορυφαίους, όπως προανάφερα, οικονομικούς συμβούλους, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών ΚΙΔ, δηλαδή των δηλώσεων του φορέα όπου γίνονται οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, και όχι μόνο, των διαφόρων προγραμμάτων. Είναι μιας κορυφαίας ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Υγειοτεχνικής Αιγαίου, όπου είναι πολύτιμα όλα αυτά που μας είπε, όπως και φυσικά ο πρόδρομος ο Μιγδαλιάς, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οριζόνων Αξιός.
0: Όλα αυτά είναι κομμάτι της καθημερινότητας του πρωτογενή τομέα που δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα και εγώ ίδιος δεν αισθάνομαι καλά, γιατί δεν μπορώ μέσα από αυτό το χρόνο του ραδιοφώνου μας εδώ, της Φωνής Υπαίθρου, να πω και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την ελπίδα, με την ανάπτυξη, με την αναγέννηση της Υπαίθρου, των ανθρώπων της παραγωγής. Η επικαιρότητα μας επιβάλλει να αναφέρουμε τα στενάχωρα. Όμως να μην χάσουμε την ελπίδα μας, να μην χάσουμε την αισιοδοξία μας. Θα πρέπει και με ανηφορικές διαδρομές εμείς να πορευόμαστε μπροστά, έχοντας κατά νου ότι στο πλευρό μας είναι ο Θεός μας. Εγώ το ομολογώ και οι μεγάλοι θα κάνουν τα δικά τους, ο Θεός θα κάνει τα δικά του. Και να κλείσουμε και με ένα τραγούδι όπου ο Στέλιος ο Κατσαντζίδης λέει «Χριστέ, άλλα έπες, άλλα είπες και άλλοι άνθρωποι, και άλλα οι άνθρωποι κάνουν». Έτσι λιγάκι καρδιακά όλα αυτά τα οποία λέμε, απλά, ανθρώπινα. Πάμε μπροστά με τις δυσκολίες και τις ανηφόρες.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ω, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε στον Flash. Καλωσορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Πέμπτη, είναι 14 του Μαΐου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας.

στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα έφτασε τους 22. Αύριο ηλιοφάνειο και στους 24 η μέγιστη. Ενώ αν σας έλειψαν οι βροχούλες, οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι τις τοποθετούν στο Σάββατο.

Πάμε να μιλήσουμε για ένα νέο σκάνδαλο. Ολόκληρο κύκλωμα το οποίο εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυθικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από πολύμηνη έρευνα και σε συνεργασία με τον ΕΟΠΗ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες σε περιοχές συγκεκριμένα του Πειραιά συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο εγκέφαλος και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Σε βάρος τους και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση και χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημιά υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον από το Μάη του 2021, ενώ προς τον τρόπο δράσης η ορθοπαιδική κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς όμως οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιείται το ΆΜΚΑ τους. Αυτά τα ΆΜΚΑ προέρχονταν κυρίως από τον φυσικοθεραπευτή και το εργαστήριό του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος προχωρούσε στις εικονικές εκτελέσεις των παραπεμπτικών, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής αντί των ασφαλισμένων. Μάλιστα, το γεγονός της άγνοιας των ασφαλισμένων επιβεβαιώνεται, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, από το ότι σε 1.641 γνωματεύσεις δηλώνονταν ως στοιχεία επικοινωνίας ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί και εκτελεστεί εικονικά 1.961 παραπεμπτικά, που αντιστοιχούν σε, άκουσον άκουσον, 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας με χρήση 1.683 ΆΜΚΑ ασφαλισμένων. Η συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Μιλάμε για μπίζνα τώρα.

Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Είναι 5η, είναι 14 Μαΐου. Πάμε να ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά τις σελίδες της επικαιρότητας. Να μιλήσουμε βεβαίως για την Τουρκία, και θα έχουμε και ειδική συζήτηση αργότερα με τον πρέσβη Ειρήνη στο Βασίλη τον Τουλίκα.

Τώρα η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Η Αθήνα προχώρα σε διπλωματική αντεπίθεση, καθώς απαντά με αυστηρότητα στις νέες προκλητικές διεκδικήσεις. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Κεραπετρίτης, διαμηνύει ότι μονομερείς ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας αλλά αποτυπώνουν προθέσεις ή οράματα προς εσωτερική κατανάλωση δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Αυτό δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στον απόϊχο βεβαίως των διαρροών και της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλασσίων ζωνών δια νομοθετήσεως. Τώρα πώς γίνεται να νομοθετήσεις κάτι στη χώρα σου που να αφορά μια άλλη χώρα, δεν ξέρω, αυτό μόνο οι Τούρκοι μπορούσαν να το σκεφτούν. Αντιλαμβάνουμε ότι η Τουρκία σκόπιμα πήχε από την υπογραφή και την επικύρωση της Άγκλος, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπενθυμίζοντας όμως ότι οι διατάξεις της Σύμβασης των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελούν μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου, άρα είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Τώρα η Αθήνα τελεί σε αναμονή εν ώψη της δημοσιοποίησης του νομοσχεδίου που προβλέπεται να κατατεθεί εντός του Ιουνίου, ώστε να προχωρήσει σε επίσημες αντιδράσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών Πάνος να προαναγγείλει ότι σε περίπτωση που πράγματι οι διατυπώσεις είναι εκτός πλαισίου του δικαίου της θάλασσας, τότε η Αθήνα θα κινηθεί διπλωματικά τόσο διμερώς εναντί της Τουρκίας, όσο και σε πολυμερές επίπεδο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στον κάθε αρμόδιο οργανισμό, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη. Στην Αθήνα εκτιμούν τουλάχιστον εν πρώτης ότι η κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης έρχεται αφενός ως απάντηση στην ανάπτυξη των θέσεων της Ελλάδας επί του πεδίου, αφετέρου προς εσωτερική κατανάλωση εν μέσω μάλιστα μιας κρίσιμης διεθνούς συγκυρίας.

Βαριές αιχμές προς την Τουρκία άφησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, από το Αγαθονήσιο, που παρέστησε τελετή εγγενείων νέων στρατιωτικών οικημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αναθεωρητικές βλέψεις που κλιμακώνουν τον τελευταίο καιρό με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι το Αιγαίο μπορεί να αποτελέσει χώρο φιλίας και συνάντησης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι όλοι σέβονται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, μήνυμα με σαφή αποδέκτη την Τουρκία.

Επιπλέον, μιας και αναφέρομαι στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, να πω και τούτο, καθώς ο Υπουργός Άμυνας επανήλθε στο ζήτημα του ουκρανικού ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, τονίζοντας ότι η Αθήνα εξακολουθεί να αναμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, είπε, επισημένοντας ότι το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτόν τον ντρόουν, ανέφερε.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, κύριε Πανάρετε. Ο Τζόνι Ρέιτ είναι από τους καλύτερους της γενιάς του, θα έλεγα, στο είδος του. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα και μου αρέσουν τα τραγούδια του, ασχετά μα είναι και πιο νέος, δεν πειράζει. Λοιπόν, χθες ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Συζητήσαμε γι' αυτό χθες με τον Δημήτρη τον Κούβελα. Υπέρ της αρχής τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πετραγιάς, έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ, όπως είπε, θα κρατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας.

Επίπεδο αναταραχή στην Πειραιό έχει προκαλέσει και μάλιστα λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι αύριο. Μια επιστολή από 10 στελέχη, πρώην υπουργούς και πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Τα πρώην στελέχη κάνουν λόγο για μια παράταξη που έχει απολέσει τα αξιακά χαρακτηριστικά της μεγάλης κέντρο-δεξιάς και εκφράζοντας τη διαφοροποίησή τους ουσιαστικά προαναγγέλνουν τη δημιουργία νέου κόμματος. Κανείς δεν κατάλαβε ποιανού κόμματος. Κανείς. Η πολιτική είναι η υπεράσπιση αρχών και αξιών, υπηρεσία του λαού και αγώνα προόδου και ευημερίας. Δεν είναι διαχείριση εικόνας ούτε μηχανισμός ελέγχου και επιβολής, αναφέρει η επιστολή. Η κεντροδεξιά παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή εδραίωσε τη δημοκρατία στον τόπο μας. Έδωσε στη χώρα τον αρτιότερο και δημοκρατικότερο καταστατικό χάρτη στην ιστορία της. Εξέφρασε τα μεγάλα κοινωνικά ζητούμενα για ελευθερία, δημοκρατία και ανάπτυξη. Γεννήθηκε για να εκφράσει και να υπηρετήσει τον υπεύθυνο πατριωτισμό, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την κοινωνική συνοχή, την παραγωγική οικονομία, την αξιοκρατία και την ελευθερία μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Σήμερα όλα αυτά συνθλίβονται από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομα της παράταξης αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά η επιστολή, το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας. Δεν θα τη διαβάσω ολόκληρη την επιστολή, είναι μακροσκελής. Νομίζω το πνεύμα της το πιάσατε. Υπογράφοντες είναι ο Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού. Γιώργος Φερναδάκης, πρώην Διοικητής ΟΑΕΔ και πρώην Αναπληρωτής Γραμματέας Εργασίας Νέας Δημοκρατίας. Χρήστος Ζώης, πρώην Υπουργός, πρώην Βουλευτής Λάρισας. Θανάσης Νταυλούρος, πρώην Βουλευτής Αχαΐας. Αργύρης Δινόπουλος, πρώην Υπουργός, πρώην Βουλευτής Β' Αθηνών. Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Υπήρου, πρώην μέλος Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας. Φευρονία Πατριανάκου, πρώην Βουλευτής Λακωνίας. Θανάσης Κόρδας, πρώην Υφυπουργός και Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Γεώργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και ο Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης. Τώρα όλοι θα αναρωτιέστε ποιανού το κόμμα προαναγγέλει αυτή η επιστολή. Εγώ δεν μιλάω, εγώ δεν λέω τίποτα. Εξάλλου τα έχω πει τις προηγούμενες ημέρες, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι.

Στο κατόφλι του Αρείου Πάγου βρέθηκαν νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Το αίτημά τους είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημελημματική παράβαση καθήκοντος, από πλημεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη για την ασφάλεια των συγκοινωνιών, υποστηρίζοντας πως ο πολιτικός προϊστάμενος δεν μπορεί να μένει έξω από το κάδρο την ώρα που άλλοι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Ο Άγγελος Μπόζο ταξίδεψε για να καταθέσει τον Άριο Πάγο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Εδώ είμαστε. Είναι Πέμπτη, είναι 14 του Μαΐου. Μέχρι νεωτέρα στον Φλάς. Και πουθενά αλλού. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλό μου συνάδελφο, τον καλό φίλο, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ.
9: Καλησπέρα Λαζάρη, καλησπέρα Σοκράτες.
8: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και μια αντίδραση, μια δήλωση από πλευράς του Υπουργού Επικρατείας, και κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου του Μαρινάκη, ο οποίος λέει για την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, κάποιοι συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πραγματικά δεν ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει. Κανείς δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής των νέων δημοκρατών πέρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν διαχρονικά την παράταξη, είπε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτή την ιστορία τώρα. Καταρχήν, για ποιο κόμμα τώρα προαλήφονται αυτοί οι 10 θεωρήσεις, αγαπητέ Δημήτρη?
9: Αυτό οι Άγγλοι λένε «Reminds to be seen». Θα περιμένουμε να δούμε. Εκτιμώ ότι το συνολικό το πολιτικό σύστημα είναι σε μία αποσύνθεση κυριολεκτική σε όλο το φάσμα του. Αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν πάνε καλά στην χώρα.
8: Όταν το φάσμα του και από αριστερά και από δεξιά. Αυτό εννοείς.
9: Ναι, αυτό εννοώ. Σε όλο το φάσμα του. Είχαμε αυτό σήμερα. Εχθές είχαμε την παρέτηση μιας άλλης ένας άλλος στελέχος της Νέας Δημοκρατίας και σημαντικούς στελέχους εχθές. Γενικότερα υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση στο πού πάει η χώρα, πώς κυβερνιέται η χώρα κλπ. Αυτά από την πλευρά της, από τη δεξιά πλευρά της πολιτικής. Αν θα δούμε ότι υπάρχουν και κόμματα τα οποία παίρνουν από τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της κ. Λατινοπούλου, το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Εκτιμώ ότι ένα κομμάτι θα πάρει και η κυρία Καρισιανού από εκεί. Γενικότερα και η δεξιά πλευρά της, παρά την μια μικρή σχετική συσπήρωση που έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και εκεί υπάρχει μια γενικότερη αποσύνδεση. Εκτιμώ ότι αυτοί οι 10, επειδή αν τους δει όλους αναντητικά ένα προς ένα, έχουν θητεύσει υπουργοί, βουλευτές, γενικοί γραμματείς, είχαν θέσεις ευθύνης παλιότερα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα

0: κομματικό θέμα στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα και εν ώψη του συνεδρίου που έρχεται την επόμενη εβδομάδα, αν κάνω λάθος, είναι τη Νέα Δημοκρατία. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε πολύ περισσότερα και αντιδράσεις και μέσα στο ίδιο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά στη μία.
1: Πάνω στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν είδαμε κάτι, δηλαδή, ακόμα και από, από τους βουλευτές οι οποίοι υπέγραφαν την επιστολή των πέντε, αν θυμόσαστε, την προηγούμενη. Δεν ακούσαμε κάτι, δηλαδή ήταν πολύ πιο light σε σχέση με τα όσα έγραφαν στην επιστολή.
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν περιμένω και εγώ να ακούσω κάτι, διότι μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή είναι 155 βουλευτές, εκ των οποίων οι 70 δεν θα εκλεγούν, αν έχουμε τα σημερινά ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι, τουλάχιστον 70 δεν θα εκλεγούν, γιατί θα εκλεγούν και κάποιοι καινούργοι, άρα... όλοι αυτοί, αυτή τη στιγμή, το περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το μόνο που αγωνιούν είναι καταρχήν να είναι στα ψηφοδέλτια και δεύτερο να εκλεγούν. Άρα δύσκολα θα δούμε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κινήσεις αμφισβήτησης, δημόσιες ή παραιτήσεις, γιατί οι εκλογές είναι κοντά, θέλουν να πανεκλογούν. Στη Νέα Δημοκρατία μην ξεχνάμε ότι τα ψηφοδέλτια τα κάνει ο αρχηγός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή μπορεί να αφήσει όποιον θέλει απ' έξω. Άρα είναι λίγο διαφορετικές οι περιπτώσεις των εν ενεργεία βουλευτών από στελέχη τα οποία...
1: Προφανώς. Τώρα τα στελέχη, τα 10 στελέχη που υπογράφουν αυτή την επιστολή, η οποία είναι αρκετά αυστηρή θα έλεγα, αφού αφισβητεί ακόμη και το κατά πόσο έχει μείνει η Νέα Δημοκρατία στις αξίες και τις αρχές, στις αρχές και τις αξίες της κεντροδεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, εκ των πραγμάτων δεν είναι στελέχη, είναι πρώην στελέχη, έτσι. Οπότε εγώ σας είπα ότι μιλούν εξ ονόματος κάποιου άλλου που θα εμφανιστεί το επόμενο διάστημα, θα είναι πιανού της κυρίας Καρυσιανού, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα. Καλά, και τον κύριο Τσίπρα λίγο δύσκολο, διότι είναι όλοι πρώην στελέχη και πρώην υπουργοί.
0: Αλλά περισσότερο προς τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Καρυσιανού, ή κάτι καινούριο. Ναι, κάνει δεν μπορεί να προδικάσει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς. Διαβάζοντας όμως αναλυτικά, αρκετοί από αυτούς είχαν καλή σχέση με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Εντάξει, εγώ δεν ήθελα εδώ πέρα να κάνω το μάντι, ας πούμε, να πω ότι είναι του Σαμαρά, αλλά ναι, προφανώς είναι, προάγγελος. Είναι μία από τις κινήσεις οι οποίες προαναγγέλνουν τον...
0: Είναι η συζήτηση που υπάρχει και ενδότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό δεξιό κόμμα ή ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα. Που με τις προσθήκες κάποιων σημειτικών, αρκετών σημειτικών στελεχών που είχαν πλαισιώσει τον κύριο Σημίτη, αν πλέον η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που ήταν παλιότερα, όπως ιδρύθηκε το 1974, ή πλέον είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι μια έντονη συζήτηση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που πάρα πολύ και σε ένα επίπεδο στελεχών συζητιέται, και έχω την αίσθηση ότι θα τεθεί και από κάποιους συνέδρους στο συνέδριο. Κατά πόσο βέβαια θα έχει απήχηση μέσα στο συνέδριο μια τέτοια άποψη, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε αργότερα. Αλλά είναι μια κουβέντα που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Είναι η Νέα Δημοκρατία ένα λαϊκό δεξιό κόμμα, συντηρητικό κόμμα, όπως την είχε ορωματιστεί ο ιδρυτής της το 1974, ή έχει μεταλλαχθεί σε ένα νεοφιλελεύθερο, σκληρό νεοφιλελεύθερο κόμμα που έχει άλλες αρχές και αξίες.
1: Καταρχήν να πούμε ότι θα μπορούσε να έχει μείνει ιδεολογικά μετά από τόσες δεκαετίες ίδιο, όπως και τότε, δύσκολα. Έτσι, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το παραδεχτούμε.
0: Μπορείς να μείνεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις διαφορετικές στρατηγικές και πολιτικές. Ιδεολογικά μπορείς να μείνεις. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο στηρίζει τη μεσαία τάξη και τους χαμηλόμισθους, ή ένα κόμμα που στηρίζει την άρχουσα τάξη. Εγώ θα θυμίσω το εξής, ότι όταν ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι αυτός που έκανε τις περισσότερες κρατικοποιήσεις στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος πολιτικός που να έχει κάνει τόσες κρατικοποιήσεις. Από την Ολυμπιακή, από τράπεζες. Ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια έκαναν μόνο κρατικοποιήσεις. Σήμερα έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε μόνο ιδιωτικοποιήσεις. Να, μια σημαντική διαφορά που έχουμε μεταξύ της τότε Νέας Δημοκρατίας και της τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ, αυτό είναι ένα σημείο τριβής μες στη Νέα Δημοκρατία. Τι εκπροσωπεί, ποιος εκπροσωπεί ποια Νέα Δημοκρατία. Εκπροσωπεί ένα λαϊκό συντηρητικό κόσμο ή εκπροσωπεί μια ελίτ, καρτέλ ας πούμε, όπως λένε οι 10 στην επιστολή τους.
1: Τώρα, για να πάμε λίγο στην περίπτωση Τσίπρα, αγαπητέ συνάδελφε.
0: Εκεί έχουμε ακριβώς την ίδια αποσύνθεση.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα εκεί. Τι ακριβώς
0: Εκεί έχουμε...
1: Καταρχήν έχουμε, να σου πω κάτι, βλέπω με ενδιαφέρον, γιατί βλέπω. Βασικά δεν βλέπω και τίποτα άλλο, είναι η αλήθεια. Δεν προλαβαίνω να δω και τίποτα άλλο στη τηλεόραση. Βλέπω τηλεοπτικά πάνελ, ας πούμε, οι συζητήσεις πολιτικές. Και βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μην ξέρουν τι να πούν πλέον. Δεν ξέρουν τι να πούν. Δεν έχει εκφράσει μια σαφή θέση το κόμμα τώρα τι θα κάνει ακριβώς. Και αυτή η επιλογή του να κρατά στάση αναμονής μέχρι την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν του κάνει καθόλου καλό. Και βλέπετε και τι γίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Ελάτε.
0: Ναι. Επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του έχει αποφάσει ότι θα πρέπει να προσπαθήσει για τη συνένωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Κάτι που το λένε όλοι βέβαια, έτσι. Το λέει και το Πασόκ, το λέει και ο Τσίπρας, το μανιφέστο που έβγαλε, το λένε όλοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να αφρώ στο ΣΥΡΙΖΑ που είπες, τα διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι είναι με τον απόλυτο Τσίπρα και με τον απόλυτο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δείχνει μια πολύ κακή εικόνα για το χώρο τους και για το κόμμα τους. Οι μισοί περιμένουν να ιδρύσουν το κόμμα, την κίνησή του Τσίπρας, για να μεταπηδήσουν εκεί. Και άλλοι μισοί δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένουν αυτοί. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Πολάκης, Παπάς κλπ, οι οποίοι δεν θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Αλλά δεν θα πάει το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα. Είτε γιατί το θέλει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, είτε γιατί το θέλουν αυτοί. Αυτά είναι βέβαια προσωπικά δικά τους, ο καθένας όπως το εκτιμά και όπως το βλέπει. Εδώ σε αυτή την πλευρά της πολιτικής, στην κέντρο αριστερά, έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Έχουμε ένα πολυκερματισμό εδώ πέρα, όπου όλοι μιλάνε για ότι πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας, αλλά δεν κάθεται κανένα να συζητήσει με κανέναν. Όλοι θέλουν να γίνει αυτή η συνέβρεση της σοσιαλδημοκρατίας με την προοδευτική αριστερά, με την κέντρο αριστερά, να ενωθούμε όλοι μαζί. Αλλά το πρόβλημα εκεί ενίσταται στο ποιος θα είναι ο αρχηγός. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Αυτή είναι όλη η φασαρία. Όλοι λένε το ίδιο. Αν κανείς δει το μανιφέστο του Τσίπρα ή τις αποφάσεις του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ή αυτά που λέει και το ΠΑΣΟΚ, θα δει ότι λένε τα ίδια.
1: Λένε τα ίδια.
0: Τα ίδια λένε. Ακριβώς τα ίδια. Ότι η συνένωση των κεντρών δυνάμεων, των κεντρών αριστερών, της προοδευτικής αριστεράς, πρέπει να βρεθούμε απέναντι στην λέλαπα του Μητσοτάκη, απέναντι σε αυτή την πολιτική, τη συντηρητική, να ενώσουμε δυνάμεις κλπ. Όλοι λένε ακριβώς τα ίδια. Σχεδόν. Πάνω κάτω. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι να τα βρούνε. Και εκεί ακριβώς νομίζω ότι θα είναι αυτή τη λύση όμως θα τη δώσει ο λαός. Θα τη δώσει ο λαός στις εκλογές, όπου εκεί θα επιλέξει ποιον από όλους αυτούς τον θέλει να είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα επικεφαλής προοδευτικής παράταξης.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω. Και να πω κάτι, δηλαδή, από τη μία έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ τώρα θα πω μια κακία. Δεν ξέρω αν ακούγεται κακία. Θεωρώ ότι ακούγεται αρκετά ορθολογιστικό. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, με μια τάση να καταφέρει ας πούμε μια σύμπλευση, μια επανένωση του χώρου, του προοδευτικού χώρου, και από την άλλη δεν του κάνει καμία από τις ηγεσίες. Και αυτό μόνο αυτό, αγαπητέ συνάδελφε, μόνο ενωτικό δεν ακούγεται, έτσι. Για να είμαστε ακριβείς, να μην λέμε εδώ πέρα ότι είναι. Ναι, είμαστε ακριβείς. Μόνο ενωτικό δεν ακούγεται αυτό.
0: Ναι. Ακριβώς, μόνο ενωτικό δεν είναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ενωτικό. Αν ήταν ενωτικό, θα καλούσε σε μια. Θα έλεγε, παιδιά, αλάτε να κάτσουμε σαν τραπέζι να συζητήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το ότι κάνω κάτι μόνος μου γιατί εσείς δεν μπορείτε. Γιατί επί της ουσίας αυτό λέει. Προχωράω γιατί δεν μπορείτε.
1: Ακριβώς.
0: Όταν λέει αυτό, ουσιαστικά τους απορρίφθει ως ανίκανους, ως μη ικανούς να μπορέσουν να κάνουν μια πρόταση ή να κάνουν αντιπολίτευση, σωστή αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας βέβαια κουβαλάει και άλλο θέμα αυτή τη στιγμή, και ένα άλλο θέμα, το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιες πολιτικές θα εφαρμόσει, αν κάνει το κόμμα, αν εκλεγεί, και με ποιους θα τις εφαρμόσει. Είναι πολύ σημαντικό και τα δύο. Ακόμα αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο της στρατηγικής του. Είναι μια στρατηγική, ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι έχει μια στρατηγική η οποία λέει οι υπόλοιποι δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά πέραν στο Μητσοτάκη, κάνω εγώ, αλλά πρέπει να μας πει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και με ποιους θα το κάνει. Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι συγκροτημένο, υπάρχει ένα κόμμα δομημένο, έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του, κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό λέει ελάτε όλοι μαζί μου, ελάτε όλοι μαζί μου, γιατί εγώ είμαι συγκροτημένος, ενώ εσείς δεν είστε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω αγαπητέ μου Δημήτρη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Γιατί
0: καλό βράδυ.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Θα δούμε τι θα γίνει. Έρχονται.
0: Η εκτίμηση δική μου, προσωπική εκτίμηση, η οποία μπορεί να πέσω έξω, αλλά αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση. Τα πράγματα δείχνουν ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Και θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, μετά την έκθεση ασφαλώς. Και θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, γιατί κυρίως τον Ιούλιο, το δεύτερο εξάμεινο του 2027, παίρνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, πρέπει να κλείσει αυτά. Και με δεδομένο ότι θα χρειαστούν οπωσδήποτε δεύτερες εκλογές, αυτό είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή, θα έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί στην πρώτη δεν βγαίνει η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή όπως δείχνουν τα πράγματα. Εκτιμώ ότι θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, ώστε η όποια κυβέρνηση εκλεγεί μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, είτε αυτή είναι αυτοδύναμη, είτε αυτή είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, να έχει κάποιους μήνες να εργαστεί για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να την προετοιμάσει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Εγώ,
1: καλό βράδυ, θα τα πούμε προφανώς την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: Ωραία, ωραία, λοιπόν, Τάιλερ, αλλά έχουμε και την επικαιρότητα τώρα, κύριε Πανάρα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, δεν έχουμε μουσική εκπομπή εδώ, ούτε American Bar είμαστε, σας παρακαλώ. Πανέμορφο το τραγούδι της Bonnie Tyler, από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες της. Καλά, δεν είναι πρόσφατο το τραγούδι, δηλαδή δεν περσινό, ας πούμε, αλλά είναι από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες της. Πολύ όμορφο κομμάτι.
1: Λοιπόν, πάω να καλησπέρισω τον Ιππρέσβη Ειρήνη στο Βασίλη τον Τουλίκα, ακριβώς για να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, με τις βλέψεις των Τούρκων να νομοθετήσουν πράγματα που αφορούν τη χώρα μας. Έτσι, ξέρα, το λέω. Και βεβαίως είχαμε και τις αντιδράσεις από πλευράς του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Ακούσαμε και τη δήλωση από το Αγαθονίσι του Νίκου Δένδια. Ελάτε, κύριε Τουλίκα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Αλεδάρου, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Ναι, μ' ακούτε?
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως.
2: Ωραία, ωραία. Όντως είναι μια κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και ειδικά του Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, να ταρακουνήσει και πάλι, ας πούμε, τα νερά τα οποία θεωρητικά και μόνο μπορούμε να πούμε ότι ήταν σχετικός ήρεμα. Εδώ όμως τώρα η κίνηση αυτή το να νομοθετήσει την συγκεκριμένη πράξη, προσπαθώντας δηλαδή να ξαναταράξει τα νερά δύο γείτονων χωρών, προσωπικά το θεωρώ δηλαδή λίαν επιεικώς, κατ' εμένα θα χρησιμοποιήσω μία λέξη, απαράδεκτο, γιατί είχαν ξεκινήσει, ήταν σε εξέλιξη κάποιες συζητήσεις με την προϋπόθεση δηλαδή να βρισκόταν κάποια λύση τουλάχιστον στα ελάχιστα προβλήματα τα οποία, ας πούμε, κατά την δική μας πλευρά όντως υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά φαίνεται ότι από την μεριά της Τουρκίας αυτή τη στιγμή όντως ταράζει τα νερά. Για μένα προσωπικά θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν και εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία, ο κύριος Ερντογάν για άλλη μια φορά θέλει να περάσει ένα μήνυμα εσωτερικά στο λαό του, ότι ξέρετε κάτι, εμείς αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε τη χώρα μας, αγαπάμε το λαό μας, την στηρίζουμε, την προστατεύουμε και ειδικά από την γείτονα χώρα, εμέσως πλήσαφώς θεωρώντας και την χώρα μας την Ελλάδα. Δεν βοηθάει όμως η όλη αυτή κατάσταση στο να υπάρχει, ας πούμε, λόγω και της γενικότερης κρίσης της περιοχής, να υπάρχει τουλάχιστον μία ηρεμία και μία, α το πω έτσι, και λόγω της ιδιότητάς μου, ηρεμιστική διάθεση στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά από την συγκεκριμένη χώρα όμως. Εδώ όμως, κύριε Λαζάρου, θα πρέπει να πούμε ότι...
1: Πότε υπάρχει και πότε όχι, κύριε Τουλίκα. Υπάρχουν άλλες φορές που είμαστε φίλοι κολλητοί. Και άλλες φορές που δεν θέλουν να μας βλέπουν. Ανάλογα με το πόσο τους βολεύει. Δεν είναι απόλυτο αυτό το οποίο λέτε.
2: Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, κοιτάξτε να δείτε, σε πολιτικό επίπεδο, θέλοντας να υπάρχουν κάποια μηνύματα στο λαό, ας το πούμε, κολλητοί δεν ήμασταν ποτέ. Θεωρητικά. Εμείς ως απλός λαός, σας το διαβεβαιώ απόλυτα, γιατί έχω σχέσεις αρκετά καλές και σε υψηλό επίπεδο στην γείτονα χώρα. Σαν απλός λαός, να σας πω την αλήθεια, ότι όντως θεωρούμε ότι είμαστε καλά. Αυτό το παιχνίδι που γίνεται όμως σε πολιτικό επίπεδο, πραγματικά δημιουργεί όντως και μία πικρία, ας πούμε, στο λαό που ουσιαστικά θέλει να είναι καλά και θεωρεί ότι είμαστε καλά, ως γείτονες δηλαδή και ως απλός λαός. Αλλά το πολιτικό παιχνίδι το οποίο αυτή τη στιγμή όμως ξεκινάει να παίξει ο κύριος Ερντογάν για προσωπικούς του λόγους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι με όχι τόσο κοψή λέξη, βρίσκεται γενικότερα στα ζήτητα με όλα όσα γίνονται ας πούμε στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό θέλει όντως να ταράξει πάλι τα νερά και να αρχίσει να δημιουργεί ότι ξέρετε κάτι, εγώ είμαι εδώ, υπάρχω, πρέπει να με υπολογίζετε και δεν πρέπει να με περνάτε στον ντούκο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ
2: το
1: τώρα
2: θέμα
1: θέλω...
2: όμως κύριε Λαζάρου είναι
1: λέτε,
2: ότι
1: λέτε.
2: Αυτή η κίνηση που γίνεται τώρα κατ' εμένα όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Κατ' εμένα θεωρώ ότι αφορά όλη την Ευρώπη και θα πρέπει η, για μένα προσωπικά η πρώτη αντίδραση θα πρέπει να είναι της ίδιας της Ευρώπης. Πρωτίστως ναι μεν και για τη χώρα μου, αλλά όμως θεωρώ σκόπιμο ότι πλέον κάποια στιγμή η Ευρώπη πρέπει να περάσει ένα μήνυμα ότι υπάρχω, ότι βρίσκομαι στα πόδια, ότι προστατεύω την Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε εδώ και, και πάρα πολλά χρόνια. Άρα αυτό το όμορφο που θέλουμε να προσθέσουμε, ξέρετε κάτι, ότι η Ευρώπη προστατεύει καν Ιράνια, αυτό όμως δεν έχει περάσει στο λαό και ειδικά στη χώρα μου. Εγώ προσωπικά δεν το νιώθω αυτό το πράγμα. Βρίσκεται πάντα, το έχω πει, το ξαναλέω, θα το ξαναλέω, βρίσκεται πάντα κάποια βήματα πίσω από τις εξελίξεις και από τα γεγονότα. Και αυτό δεν λέγεται Ενωμένη Ευρώπη. Είναι λυπηρό το ότι θεωρείται και μη υπολογίσιμη. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μια χώρα όπως η Τουρκία παράδειγμα, ο κύριος Ερντογάν, ναι με παράδειγμα θέλει να τσιγκλήσει ας το πούμε την χώρα μου, την Ελλάδα, την κυβέρνηση και ούτω καθεξής, αλλά όμως με τον τρόπο του περνάει και ένα μήνυμα και στην ευρύτερη κατάσταση της Ευρώπης ότι ξέρετε κάτι, ούτε σας υπολογίζω. Άρα πού είναι η Ευρώπη να πει, ξέρεις κάτι, ωραία, θα κάνεις τα παιχνίδια σου εσωτερικά και το καθεξής, με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά να μην ξεχνάς όμως ότι εδώ υπάρχει μια ενωμένη Ευρώπη η οποία προστατεύει αυτό το πράγμα. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε όμως εδώ και αρκετά χρόνια, κατ' εμένα τουλάχιστον.
1: Τώρα να πω κάτι, μιας και μιλάμε εγώ δράτω με τις ευκαιρίες που μιας και μιλάμε μαζί κύριε Τουλίκα, πώς είδατε τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του? Τα είδατε?
2: Κοιτάξτε, για μένα προσωπικά κύριε Λαζάρου να
1: ξέρετε,
2: σας πω κάτι.
1: Μιλάμε τώρα μισό λεπτό, εγώ θέλω να το πω γιατί θα σκάσω να το πω. Μιλάμε τώρα για έναν Αμερικανό Πρόεδρο ο οποίος από πριν από έστω αφήστε τι έλεγε προεκλογικά, από την πρώτη, το πρώτο δευτερόλεπτο της επανεκλογής του καταφέρονταν με το χειρότερο τρόπο κατά των Κινέζων, έτσι. Ήταν η πρώτη χώρα στην οποία επέβαλε τους βαριότερους δασμούς και εντάξει, μία νυχτή, όλα με λιγάλα, όλα καλά, όλα όμορφα, είμαστε φίλοι, τι ωραία χώρα που έχετε, τι όμορφα παιδάκια που έχετε. Ελάτε.
2: Κύριε Λαζάρο,
1: παρακαλώ.
2: Ο συγκεκριμένος πρόεδρος και ειδικά πρόεδρος ας πούμε μια πολύ μεγάλη ας το πούμε δύναμης, από την ημέρα της εκλογής του, αλλά εγώ θα πω και πριν, όχι από την πρώτη θητεία του, αλλά όταν ήταν ας πούμε εκτός και πριν από την εκλογή του, για μένα προσωπικά πέρασε ένα μήνυμα και ειδικά τώρα για να μην τρώω το χρόνο ο οποίος είναι πολύτιμος, ειδικά με τη συνάντηση τη συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος πρόεδρος είναι πρόεδρος δηλαδή του φαίνεσθε και αυτό τουλάχιστον του το χάρισε τη συνάντηση που πήγε να τον δει. Ξέροντας όμως κατ' εμένα απόλυτα, θέλω να πω, γιατί θεωρώ ότι είναι έξυπνος, αλλά δεν έχει όμως την δυνατότητα διαχείρισης διπλωματίας για να λύσει προβλήματα. Γιατί μέχρι στιγμής ούτε ένα πρόβλημα δεν έχει λυθεί, τουλάχιστον από αυτά που τα οποία έχει πει ότι θα τα έλυνε, ας πούμε, σε μία μέρα, μία εβδομάδα ας πούμε, άντε να του έδινα εγώ και ένα μήνα, αλλά δεν έχει λείψει απολύτως τίποτε. Τώρα θέλει πραγματικά ο πρόεδρος, πώς λέμε, να υποχωρήσει από τα λάθη που έχει κάνει, αλλά χωρίς όμως να υποθεί ότι ήταν λάθη. Γι' αυτό τώρα το ζητάει και ζητάει στηρίξεις, όπως από την μεγάλη δύναμη παράδειγμα της Κίνας, όπου πολύ ορθά είπατε ότι μέχρι χθες παράδειγμα με τους δασμούς, με τα ΠΕΣ, με τα ΕΤΗ, με τα ΛΙΟΣ ας πούμε, και ούτω καθεξής. Αλλά επειδή όντως θεωρώ τον πρόεδρο της Κίνας φαίνεται ότι είναι αρκετά πιο έξυπνος από τον συγκεκριμένο πρόεδρο, του χάρισε αυτό το lifestyle έτσι ώστε να περάσει ένα μήνυμα ότι ναι μεν είσαι ο πρόεδρος ας πούμε, αλλά όμως εγώ θεωρώ ότι τις κλειστές πόρτες πιστεύω ότι ο Κινέζος πρόεδρος του είπε πραγματικά ίσως έξω από τα δόντια αυτά που έπρεπε να του πει, ότι ξέρεις κάτι, το παιχνίδι το έχει χάσει και θα πρέπει ας πούμε να βρεις λύση να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση την οποία ξεκίνησε άνευ λόγου. Γιατί αλλιώς το είχε στο μυαλό σου, αλλιώς σου βγήκε και αλλιώς είναι η πραγματικότητα. Άρα το παιχνίδι είναι χαμένο από χέρι. Το ότι δεν θέλεις να φανεί ότι έχασες είναι άλλο κομμάτι αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά όμως η πραγματικότητα και για σένα ως πρόεδρος μιας μεγάλης δύναμης της Αμερικής που έχεις χάσει και χάνεις πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή από το συγκεκριμένο πόλεμο με το Ιράν, αλλά πολύ περισσότερο όμως χάνει όλος ο κόσμος. Και αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι η Κίνα θα παίξει σημαντικό ρόλο το να φτάσουμε στο σημείο ας πούμε, να σταματήσουμε.
1: Εν τω μεταξύ, δηλαδή, η Κίνα, ξέρετε, η Κίνα, έχει ελευθέρα, μισό λεπτό. Η Κίνα έχει ελευθέρα στο στενά του Ορμούζ. Το θέμα είναι ότι με όλη την κατάσταση η οποία επικρατεί ανά τον κόσμο και με όλο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, δεν μόνο η Κίνα η οποία μπορεί να περνάει. Δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα για την Κίνα, επειδή μπορεί και περνάει από τα στενά του Ορμούζ. Περνά τα τάγκερ από τα στενά του Ορμούζ με προορισμό την Κίνα ελεύθερα. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον έχουν πέσει, έχουν πέσει και οι εξαγωγές της Κίνας, διότι υπάρχει παγκόσμια οικονομική ύφεση λόγω αυτής της καταστάσεως. Οπότε χάνει από εκεί. Άρα ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος να υπενθυμίσει πόσο προς το συμφέρον της Κίνας είναι να είναι φίλοι τελικά και όχι να είναι αντίπαλοι.
2: Αυτό εγώ πραγματικά έχω ένα ερωτηματικό, κύριε Λαζάρο.
1: Να το πείτε.
2: Σχετικά,
1: να το πείτε.
2: Δηλαδή, ναι με παράδειγμα μπροστά φαίνεται ο πρόεδρος, φαίνονται οι πρόεδροι, φαίνονται ας πούμε αυτοί. Το θέμα είναι από πίσω οι λεγόμενοι ας πούμε σύμβουλοι. Τι είναι αυτοί του συγκεκριμένου προέδρου, δηλαδή, και τι το συμβουλεύουν. Εγώ έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό εδώ πέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά, κατ' εμένα, αυτοί οι σύμβουλοι του ουσιαστικά τον έχουν κάψει, να χαριτολογήσω λίγο, του έχουν κάψει τη γούνα με όλα αυτά τα οποία λέει και πράττει. Δεν είναι μόνο το λες, το θέμα είναι και το αυτή πράττει. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει χάσει ας πούμε και από τα μάτια του κόσμου γενικότερα του πλανήτη, έχει χάσει την έγκλη ότι ξέρεις είσαι μια υπερδύναμη η οποία μπλέκεις κάπου, θέλεις να δώσεις λύσεις σε κάτι αλλά όμως δεν μπορείς, είσαι ανίκανη να δώσεις. Εγώ αυτό για μένα είναι το που νιώθω.
1: Άλιστα. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση απόψε, κύριε Τουλίκα. Ειλικρινά θεωρώ ότι ρίξετε λίγο φως σε μερικές πτυχές και βρίσκω πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Τώρα, να σας πω κάτι και για εσωτερική κατανάλωση. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι για να επιστρέψω λίγο στα ελληνοτουρκικά, ποιον βλέπετε να βολεύουν πάρα πάρα πολύ, διότι έρχονται να συναντήσουν τη ρητορική του. Έτσι, σκέφτεστε κανένα όνομα. Σκέφτεστε κανένα όνομα.
2: Εδώ, εγώ είμαι ευθύς και το ξέρετε. Εδώ πραγματικά ας πούμε σε κάποιου την φέτα του ψωμίου κάποιος θα έχει βούτυρο.
1: Κάποιο αλήθει βούτυρο.
2: Ναι, τι βούτυρο είναι αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Δηλαδή, ειδικά ας πούμε για την πλευρά του κυρίου Σαμαρά,
1: ναι.
2: Αυτή τη στιγμή πραγματικά δηλαδή, πώς λέμε ότι όλα αυτά τα οποία έλεγε μέχρι τώρα τον βγάζουν ας πούμε πάνω απ' όλα. Ότι είχε απόλυτο δίκιο, τα έλεγε, το θέμα είναι ο τρόπος μερικές φορές που τα λες, αλλά έστω και έτσι ο λαός νομίζω μπορεί και κρίνει και καταλαβαίνει. Όπως δηλαδή για μένα και για τον κύριο Καραμαλή, όπου και αυτός τουλάχιστον στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής βγήκε και είπε αρκετά πράγματα ας πούμε, τα οποία δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση και ειδικά με την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Και όντως αυτή τη στιγμή φτάνω στο σημείο ότι όντως αυτά τα οποία λέγανε και αυτά τα οποία λένε έχουν μια πολύ σημαντική βαρύτητα που ίσως ο κύριος Μητσοτάκης ή και γενικότερα η κυβέρνηση που ασχολείται με το γενικότερο θέμα και με την γενικότερη περιοχή ίσως τα έχουν βάλει σε μία λάθος διάσταση και θα πρέπει πραγματικά ας πούμε να ξαναδούνε κάποια από αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Να δούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις σήμερα. Μια για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως πάντα διανθίζει την εκπομπή μας ο Βασίλης Σωτουλίκας, ο πρέσβης Ειρήνης. Για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: das anders.
1: Hallo, hallo, Björn Berling.
2: Oh, Tra, nos.
3: Crazy life.
4: Δευτέρα έχω το πρόβλημα, την Τρίτη εκδρομή. Τετάρτη κάνω χτύπημα, την Πέμπτη ανακριτή. Παρασκευή πρωί, θα πάω στη φυλακή. Το Σάββατο μπουζούκια και θα.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: έλα που πεινάω. Πεινάω σου λέω. Μα τις κάνεις τόσο νόστιμες τις φακές. Ο πάπας πεινάει διαρκώς.
1: Έχω μια πείνα.
0: Τρώει δύο πίτσες.

0: Φτύκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
2: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάβει στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την κεντρική μα

0: τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Άντε με τα μπουρδέλα.
1: Σανκού.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ναι. Λέει.
2: Τζίνσο.
1: Θηναβήρωνας 2024.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Ο Φίβος.
1: Και ο Φίβος, πολύ γαμάτος.
2: Γαμάτος Φίβος.
3: Πώς το λένε το βιολιστή, ρε, είναι γαμάτος αυτός.

τους. Κρέμα περιστέρια στο μπαλκόνι μας και διώξω τα CD τους. Τα beat μου όλα σάπια όπως τα σουξέ της Panic. Η απήχησή μου αρχίδια τουλάχιστον είναι organic. Σκουπίδια λένε πως πάτωσα και αν πάτωσα τον Panic. Βούλια ξωτικά αύριο και γάμισο τα υπόλοιπα.

0: Τα σόβρακα τους πήρατε ρε μάγκα. Τα σόβρακα τους πήρατε. Τι μου λες τώρα. Ωραία πράγματα ρε. Ωραία πράγματα.
1: Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Extra με στο Βότσι. Ντοντό, έχω τον πούρο σου, brother.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις. Και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς.